0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, κατηγόρησε χθες την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ. Νωρίτερα χθες είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη είδε την αρχική αντίδραση από τον Αμερικανό Πρόεδρο στην πρότασή της, αλλά δεν έλαβε οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες, στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχές ρώστα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι εξημερωτοί Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Καλημέρα σας, Κυριακή, λίγο μετά τις 5, στον Sky 100,3, Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Νίκος Μαλιαράκης, πες ότι αργήσαμε γιατί ανέβαζες post στο Instagram σαν άλλος influencer.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει και το promotion αυτής της εκπομπής και αυτός είμαι εγώ φυσικά.
1: Για τους χιλιάδες ακόλουθους που έχεις στο Instagram, τέλος πάντων το προσπερνάμε. Καλημέρα, δεν ξέρω αν ήρθε η στιγμή να πούμε καλό χειμώνα. Έβρεχε αρκετά όσο ερχόμασταν.
0: Επιτέλους ήρθε αυτή η εποχή, ήρθε ο χειμώνας, γιατί το καλοκαίρι δεν το αντέχω καθόλου.
1: Winter is coming.
0: Έτσι ακριβώς. Πέμπτη εκπομπή σήμερα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Νιώθω έμπειρος.
1: Με 5 εκπομπές.
0: Ναι, μπαίνω πλέον στο στούντιο, κοιτάζω γύρω μου, δεν είμαι σαν επισκέπτης, ξέρω που κάθομαι, ξέρω που είναι ο καφές.
1: Βασικά δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να γίνονται από την πρώτη εκπομπή, θα έλεγα.
0: Για μένα αυτά είναι τα βασικά, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία.
1: Καλό είναι πάντως, αρχίζει να γίνεται συνήθεια.
0: Καθόλου νομίζω, αλλά σημαίνει ότι οριμάζω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να βγαίνει κουβέντα πάντως και αν πούμε και καμία βλακεία.
0: Εσύ, όχι εγώ.
1: Κυρίως εγώ, ναι, γιατί στην καθημερινότητά μας κάπως έτσι είμαστε. Αυτή είναι και η σχέση που έχουμε εκτός δουλειάς. Τρέχουμε όλη την εβδομάδα στα ρεπορτάζ. Συναντιόμαστε στο σταθμό, λέμε τι χειριστήκαμε, πειράζει ένα τον άλλον. Πετάμε και κανένα χαρτάκι.
0: Στη Μέρη, την Τούμπα.
1: Την Κάτια, αλλά νομίζω ότι εσύ το κάνεις περισσότερο αυτό.
0: Ναι, το χαρτάκι πετάμε εδώ στα γραφεία όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά να πω λίγο εδώ στους φίλους ακρατές ότι πάλι έχεις περισσότερα ρεπό από εμένα.
1: Έχεις τετραήμερο, τι εννοείς? Έχω να δω τετραήμερο, έχεις σουκού και 2 μέρες πριν από το σουκού, αλήθεια. Δηλαδή, έχω να δω τετραήμερο, δεν ξέρω από πότε. Νομίζω από το καλοκαίρι έχω να δω άνθρωπο να παίρνει τετραήμερο.
0: Δεν έχει σηκωθεί από την καρέκλα, νομίζω χρειάζεσαι αληφή.
1: Έχουμε και μάρτυρες όμως αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μάλιστα αυξάνονται, γιατί όσο περνούν οι Κυριακές βλέπουμε και στα μηνύματα ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν και αυτό πραγματικά μας αρέσει, να βλέπουμε ένα όνομα και να λέμε αυτό το θυμάμαι, μας είχε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άνθρωποι που δουλεύουν τέτοια ώρα, που οδηγούν, που ξεκινούν τη μέρα τους.
1: Και κάποιοι που την τελειώνουν τώρα. Εμένα εξακολουθεί να με ενδιαφέρει περισσότερο αυτή η κατηγορία. Θέλουμε τα μηνύματά της.
0: Γιατί έτσι?
1: Γιατί όποιος γυρίζει σπίτι στις 5 και 20 το πρωί της Κυριακής έχει πιθανότητες να έχει καλύτερη ιστορία από εμάς και δεν μου αρέσει. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε στείλτε μας που είστε, τι κάνετε, πού πηγαίνετε και ειδικά αν επιστρέφετε τώρα, πείτε και από πού.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Θα εκτιμηθεί όμως.
0: Από εσένα.
1: Προσωπικά. Πάντως σήμερα έχουμε πολύ ωραία εκπομπή, έχουμε ιστορίες, έχουμε επικαιρότητα, θα ταξιδέψουμε λίγο, θα πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο.
0: Και φυσικά έχουμε μουσική.
1: Πολύ καλή μουσική σήμερα στις 5 το πρωί.
0: Είναι η κατάλληλη ώρα.
1: Και έχουμε και μια παράξενη είδηση, την οποία δεν θα την πούμε τώρα βέβαια.
0: Δεν θα την πούμε, όμως είναι καλή.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, Πέμπτη Κυριακή μαζί, καφέ έχουμε, 2 ώρες μπροστά μας έχουμε και από ό,τι φαίνεται έχουμε αρχίσει να τα βρίσκουμε κιόλας.
1: Μην το πεις δυνατά και το χαλάσουμε.
0: Σωστά, δεν είπα τίποτα. Καλημέρα σας. Πάμε.

0: ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Και πριν να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα δικά μας, πρέπει να πούμε κάτι που χθες το βράδυ δύσκολα μπορούσες να μην έχεις ακούσει ή να μην έχεις δει στα social media. Αναβύση.
1: Ναι, στο ΆΚΑ.
0: Και δεν μιλάμε απλώς για μια συναυλία, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα live που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Περίπου 95.000 άνθρωποι, sold out.
1: Και αυτό από μόνο του λέει πολλά, γιατί κάποια στιγμή σταματάς να μιλάς μόνο για μια τραγουδίστρια και αρχίζεις να μιλάς για ένα φαινόμενο πλέον.
0: Και η Βύση είναι μια από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Έχει τραγούδια που τα ξέρουν διαφορετικές γενιές, έχει μια διαδρομή δεκαετιών και εξακολουθεί να μπορεί να γεμίζει έναν χώρο αυτού του μεγέθους.
1: Βέβαια, υπήρχε και ένας τρίτος πρωταγωνιστής, ο Καιρός.
0: Νομίζω ότι όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Όσο πλησίαζε η ώρα, η κουβέντα ήταν μία. Θα βρέξει άραγε.
1: Ναι, βλέπαμε ανθρώπους να κοιτάνε τις εφαρμογές, να κοιτάνε τον ουρανό, να στέλνουν μηνύματα, να παίρνουν τηλέφωνα. Συμπήρησα διάβροχο. Έχεις ομπρέλα, τι λέει εκεί, βρέχει στο Μαρούσι και φυσικά να παίρνουν τηλέφωνα μετεωρολόγους.
0: Δεν έχω δει περισσότερα post από μετεωρολόγους, στο Facebook κυρίως, για το τι καιρό θα κάνει, για το τι θα γίνει με τη συναυλία της Βύση. Ήταν ένα θρίλερ εν εξελίξη και τα διάβροχα φυσικά έγιναν σχεδόν αξεσουάρ της βραδιάς, ειδικά από τη στιγμή που οι μεγάλες ομπρέλες δεν ήταν πρακτική λύση φυσικά για το χώρο. Τελικά όμως, εντάξει, καλά πήγε νομίζω.
1: Καλά πήγε, είχε ένα ψηλόβροχο, εντάξει, ήταν ξαφνικό το μπουρίνι στην αρχή. Κάποιοι φόρεσαν κάποια αδιάβροχα, κάποιους είδαμε πλαστικές σακούλες στα κεφάλια. Όπως προσπάθησαν να προστατευτούν από τη βροχή.
0: Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι αυτό που έχει συμβεί ήδη πριν αρχίσει η συναυλία ήταν εντυπωσιακό. Ο κόσμος αψήφισε όλες αυτές τις συνθήκες, ήταν εκεί και ήταν πολλοί.
1: Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον με τη Βύση. Εγώ δεν είμαι και ο μεγαλύτερος της φαν, αλλά δεν είναι μόνο το πόσα τραγούδια έχει. Νομίζω ότι πλέον έχει καταφέρει και παραμένει μέρος της κουβέντας. Συζητάμε για αυτήν μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, και έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Εγώ νιώθω ότι είναι σαν να κάνει ένα δεύτερο, ακόμα μεγαλύτερο πικ στην καριέρα της. Μια δεύτερη καριέρα, ας πούμε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεκαετίες, και μπορεί να κάνει ένα τέτοιο live και να έχει σχεδόν 100.000 ανθρώπους απέναντί της. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ναι, και θα έχουμε να λέμε και για το αδιάβροχο.
0: Εσύ πάντως νομίζω ότι απογοητεύτηκες που δεν έβρεξε τόσο πολύ, γιατί είσαι από αυτούς τους δημοσιογράφους που θα σου άρεσε αρκετά ο τίτλος «Χιλιάδες κόσμου υποβροχή δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, αναβύσει».
1: Εννοείται, εννοείται. Θέλουμε τέτοιους τίτλους, θέλω και λίγο δράμα.

0: Και επειδή θέλουμε η εκπομπή να είναι χρήσιμη, θα σας λέμε μέσα στη ροή μας ό,τι χρειάζεται να ξέρετε σήμερα. Καιρός, δρόμοι, μετακινήσεις, ό,τι αλλάζει μέσα στη μέρα, χωρίς να σας φορτώνουμε με πράγματα που δεν χρειάζεστε.
1: Τα βασικά.
0: Τα βασικά. Γιατί Κυριακή 5 το πρωί δεν θέλουμε να κάνουμε καμία διάλεξη. Θέλουμε να ξέρουμε αν θα βρέξει, αν θα μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά μας, αν έχει κίνηση και τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Και που έχει καφέ.
0: Ναι, αυτό είναι δικό σου. Νομίζω προσωπική ενημέρωση.
1: Πολύ σημαντική.
0: Πάμε λοιπόν μουσικά και επιστρέφουμε με τις πρώτες χρηστικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, γιατί έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Κυριακή θέλει λίγο προσοχή ακόμη. Κακοκαιρία συνεχίζεται, αλλά δεν είναι η ίδια εικόνα σε όλη τη χώρα, Βαγγέλη.
1: Από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν η Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία και οι σποράδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις.
0: Στην Αττική τώρα η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Έχουμε φυσικά, είχαμε και βροχές πριν από λίγο, θα έχουμε νεφώσεις. Μπορεί να σημειωθούν και τις πρωινές ώρες κάποιες πρόσκαιρες βροχές, αλλά δεν είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο του έκτακτου δελτίου. Μέσα στη μέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα, ο καιρός θα ανοίξει με την θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 22 βαθμούς.
1: Οι άνεμοι πάντως ενισχύονται. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ, οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουν και όσοι έχουν ταξίδι με πλοίο.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αν έχετε φίλο ή φίλη Ακυλίνα, Ακυλίνη ή Ακυλίνη με ήττα, for some reason, σήμερα είναι η μέρα τους. Επίσης, Επίχαρης, Επιχάρια, Ζήνων, Καλίστρατος, Καλιστράτης και Καλιστράτη. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους.
1: Τα κατάφερες και αν δεν έχεις κάποιον από αυτούς, δεν είσαι ο μόνος.

0: Πάμε και στα χρηστικά που σήμερα αλλάζει κάτι στο μετρό που καλό είναι να το ξέρετε αν κινήσετε το βράδυ.
1: Στη γραμμή 3 λοιπόν, οι σταθμοί Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών στις γραμμές. Αυτό ισχύει από σήμερα, Κυριακή, μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη και ξανά από τις 4 έως και τις 8 Οκτωβρίου.
0: Και τι κάνει κάποιος που θέλει να περάσει από εκεί?
1: Υπάρχει προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 που συνδέει το Σύνταγμα με το Εγάλιο και περνάει από τους σταθμούς οι οποίοι θα παραμένουν κλειστοί. Οπότε, αν έχετε βραδινή έξοδο ή επιστροφή από το κέντρο, είναι κάτι που πρέπει να κρατήσετε και ειδικά αν πάτε να το ψάξετε εκείνη την ώρα, μην απορρίστε που δεν θα εμφανιστεί σειρμός.
0: Έχουμε και δρόμους.
1: Στη Μεταμόρφωση, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αγώνα δρόμου Αρβανίτια 2026.
0: Άρα, πολύ απλά, Κυριακή πρωί Μεταμόρφωση προσέχουμε. Θα κλείνουν πνευματικά δρόμοι στην περιοχή. Οπότε, αν κινήσετε προς Μεταμόρφωση το πρωί, καλό είναι να το έχετε στα υπόψη σας.

0: πάμε τώρα στο σαν σήμερα, και σήμερα γυρίζουμε πολύ πίσω, 27 Σεπτεμβρίου 1831, ναύπλιο. Η Ελλάδα είναι ακόμη ένα ολοκένουργιο κράτος και εκείνο το πρωινό πρόκειται να συμβεί κάτι που θα αλλάξει την πορεία του.
1: Έχουμε μια επίθεση. Στόχος είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας άνθρωπος που είχε αφήσει πίσω του μια τεράστια διπλωματική καριέρα στην Ευρώπη για να αναλάβει ουσιαστικά να οργανώσει ένα κράτος σχεδόν από το μηδέν.
0: Για να καταλάβουμε λίγο την εποχή, δεν μιλάμε για την Ελλάδα που ξέρουμε σήμερα. Έχει προηγηθεί η Επανάσταση, η χώρα έχει βγει κατεστραμμένη από τον πόλεμο, οι θεσμοί είναι ακόμη υποδιαμόρφωση, υπάρχουν ισχυρές τοπικές οικογένειες και οι συγκρούσεις για την εξουσία είναι έντονες. Ο Καποδίστριας προσπαθεί να φτιάξει διοίκηση, στρατό, οικονομία, εκπαίδευση, αλλά ο τρόπος που κυβερνά δημιουργεί και πολύ ισχυρούς αντιπάλους.
1: Ανάμεσά τους και η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων από τη Μάνη. Η σύγκρουση έχει φτάσει πλέον στα άκρα. Ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης βρίσκεται φυλακισμένος με εντολή της κυβέρνησης. Και φτάνουμε στο πρωινό της 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ο Καποδίστριας έχει μία συνήθεια. Το πρωί της Κυριακής πηγαίνει στην εκκλησία. Λίγο μετά τις 6 ξεκινά για τον Άγιο Σπυρίδωνα στον Ναύπλιο και καθώς πλησιάζει στην είσοδο του ναού, βλέπει μπροστά του δύο άνδρες, τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη.
1: Και εκεί έξω από την εκκλησία γίνεται η επίθεση.
0: Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πυροβολεί τον Καποδίστρια και ο Γεώργιος τον χτυπά με μαχαίρι. Ο κυβερνήτης πέφτει νεκρός στην είσοδο του Άγιου Σπυρίδωνα, είναι 55 ετών.
1: Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δεν θα καταφέρει να διαφύγει, καταδιώκεται και σκοτώνεται λίγο αργότερα. Ο Γεώργιος καταφέρνει αρχικά να βρει καταφύγιο, όμως παραδίνεται και λίγες ημέρες αργότερα καταδικάζεται και ο ίδιος σε θάνατο και εκτελείται.
0: Και υπάρχει και κάτι πολύ ιδιαίτερο αν βρεθεί σήμερα στον Ναύπλιο, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Εξακολουθούν να δείχνουν το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας και στον τοίχο δίπλα στην είσοδο υπάρχει ακόμη το σημάδι που η παράδοση συνδέει με την σφαίρα της επίθεσης. Δηλαδή, μιλάμε για ένα γεγονός που συνέβη πριν από σχεδόν δύο αιώνες, αλλά περπατώντας σήμερα στα στενά του Ναυπλίου μπορεί να σταθεί ακριβώς στο σημείο που συνέβη.
1: Και η δολοφονία φυσικά δεν ήταν απλώς η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου. Άνοιξε μια νέα περίοδο μεγάλης πολιτικής αστάθειας για ολόκληρο το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
0: Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ιστορία του Καποδίστρια τόσο ενδιαφέρουσα ακόμη και σήμερα, γιατί πριν γίνει κυβερνητής της Ελλάδας ήταν ήδη ένας από τους σημαντικότερους διπλωμάτες της Ευρώπης. Είχε φτάσει μέχρι τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και άφησε αυτή την καριέρα για να έρθει σε μια χώρα που μόλις είχε βγει από έναν πόλεμο και στην ουσία ουσιαστικά έπρεπε να χτίσει το κράτος από την αρχή.
1: Μια προσπάθεια που κράτησε τελικά λιγότερο από 4 χρόνια.
0: Και τελείωσε εκεί ένα πρωινό Κυριακής στα σκαλιά μιας εκκλησίας στο Ναύπλιο, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας και αυτή ήταν η σημερινή μας τάση στο σαν σήμερα.

0: πάμε και στο τραγούδι της ημέρας. Και σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία αφορμή. 27 Σεπτεμβρίου 1994 κυκλοφορεί ένα soundtrack που τελικά έγινε σχεδόν τόσο διάσημο όσο και η ίδια η ταινία.
1: Pulp Fiction,
0: Ταραντίνο, Τζον Τραβόλτα, Ούμα Θέρμαν, Σάμιουελ Τζάκσον, Μπρους Γουίλις και μια ταινία που ακόμη και αν δεν την έχεις δει ολόκληρη, αποκλείεται να μην έχεις πετύχει κάποια στιγμή κάποια σκηνή της.
1: Ή αποκλείεται, θα πω εγώ, να μην έχεις ακούσει τη μουσική της.
0: Εκεί θέλουμε να μείνουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν ταινίες που έχουν ωραία μουσική και υπάρχουν και ταινίες που η μουσική γίνεται κομμάτι της ίδιας της ταινίας. Ακούς 5 δευτερόλεπτα και σου έρχεται αμέσως εικόνα.
1: Και το Pulp Fiction είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις, νομίζω.
0: Είναι, και το περίεργο είναι ότι δεν είχε αυτό που θα λέγαμε ένα κλασικό πρωτότυπο κινηματογραφικό σκορ. Ο Ταραντίνο πήρε ήδη υπάρχοντα τραγούδια και τα έδεσε τόσο πολύ με τις σκηνές που σήμερα δύσκολα τα ακούς χωρίς να σκέφτεσαι την ταινία.
1: Και κάπου εδώ φαντάζομαι θα με εξετάσεις.
0: Όχι ακόμα. Πρώτα θέλω να λύσουμε κάτι άλλο. Ποιο είναι το καλύτερο soundtrack ταινίας όλων των εποχών?
1: Τέλεια ερώτηση.
0: Για θέλω μια απάντηση.

0: Περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις στο 210-48-00-170-174, μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», αλλά και στο Viber στο 6698-123-1003.
1: Ποια ταινία για εσάς έχει το καλύτερο soundtrack, όχι απαραίτητα το καλύτερο τραγούδι, ολόκληρο soundtrack, από αυτά που λες ότι αυτή η ταινία χωρίς αυτή τη μουσική δεν θα ήταν η ίδια?
0: Και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
1: Για πες τη δικιά σου.
0: Who you gonna call? Who you gonna call?
1: Εγώ είμαι με το Lion King.
0: Who you gonna call? Ghostbusters.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Lion King.
0: Ghostbusters. Μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος, αλλά είναι Ghostbusters. Τελείωσε.
1: Υπάρχει πιο εμβληματικό τραγούδι από το Τσιβένια.
0: Who you gonna call?
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε. The Bodyguard, Top Gun, Rocky, Dirty Dancing, Guardians of the Galaxy.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, δήλωσε πως πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν, που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, σε ανάρτησή του αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Πάμε τώρα, Βαγγέλη, και στην Τίνο και στο Blue Carrier 2. Μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο γκαράζ, η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη, αλλά η επιχείρηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο πλοίο. Το Blue Carrier 2 έχει ρημουλκηθεί περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι της Τίνου, σε ένα σημείο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Εξωτερικά δεν φαίνεται κάποια ενεργή αιστεία, εξακολουθεί όμως να υπάρχει καπνός και κυρίως οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό παραμένουν πολύ υψηλές.
0: Άρα αυτό που καταλαβαίνω ότι ακόμη δεν μπορούν να μπουν μέσα και να δουν ποια είναι η έκταση της ζημιάς.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό συνεχίζεται η επιχείρηση. Γίνονται ρήψεις νερού και κυρίως ψήξεις στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να πέσει σταδιακά η θερμοκρασία και να μπορέσει να γίνει με ασφάλεια ο έλεγχος στο εσωτερικό. Και από αυτόν τον έλεγχο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Γιατί το πλοίο, καταλαβαίνουμε, δεν θα παραμείνει εκεί, προφανές είναι αυτό. Πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο λιμάνι.
1: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης κατάσβεση και οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι μπορεί να ρημουλκηθεί με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα είναι να μεταφερθεί στη Σύρο, κυρίως λόγω της ναυπηγικής υποδομής που υπάρχει, και υπάρχει ένα άλλο σενάριο στο τραπέζι, επιλογή λιμανιού της Αττικής.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιος τελικός προορισμός, όλα είναι στο τραπέζι, όλα εξετάζονται.
1: Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το πλοίο και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης.
0: Υπάρχει κάποια ένδειξη τέτοια μέχρι στιγμή?
1: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί η θαλάσσια ρήπανση, γι' αυτό όμως τα ορμαδεία λιμεναρχεία έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα το τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ρήπανσης, ώστε αν υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη να μπορούν να επέμβουν άμεσα.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσιαστικά τρία πράγματα. Πρώτον, να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, πολύ σημαντικό, είπαμε ότι υπάρχουν ακόμη καπνοί και υψηλά θερμικό φορτίο. Δεύτερον, να μπορέσουν να μπουν με ασφάλεια στο εσωτερικό του πλοίου και στη συνέχεια να αποφασιστεί πού θα μεταφερθεί. Καταλαβαίνω ότι ενδέχεται να χρειαστεί μέρες ακόμη.
1: Και κυρίως πρέπει να γίνει ο έλεγχος στο εσωτερικό, θα δείξει και ποια θα είναι πραγματικά η κατάσταση στο Blue Carrier 2 μετά τη φωτιά. Μέχρι τότε παραμένει ανοιχτά τη Τίνου με την επιχείρηση ψήξης να συνεχίζεται.
0: Πάμε τώρα στην Άξο και σε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα του νησιού. Μια λογομαχία κατέληξε σε συμπλοκή και ένας άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Βαγγέλη, τι ακριβώς συνέβη?
1: Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα της Νάξου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τη μία πλευρά βρισκόταν μια ομάδα ατόμων και από την άλλη ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής. Φαίνεται μάλιστα ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχαν αντιδικίες στο τελευταίο διάστημα. Αρχικά είχαμε φωνές, μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξεφεύγει και καταλήγει στην συμπλοκή.
0: Και μέσα σε αυτήν την ομάδα βρίσκεται και πάλι ένας ανήλικος, ένας 16χρονος.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα από τα τοπικά μέσα, ο 16χρονος φέρεται να έβγαλε μάλιστα σιδηρογροθιά νοικό και να χτύπησε με αυτήν τον άνδρα. Από τα χτυπήματα, ο αλλοδαπός αυτός ο άνδρας τραυματίστηκε.
0: Την αστυνομία ειδοποιεί μια παρέα που βρισκόταν στην περιοχή και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Καλούν λοιπόν την αστυνομία όμως. Μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή είχαν ήδη αποχωρήσει. Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Νάξου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Έχουμε εικόνα ενδεχομένως για την κατάσταση της υγείας του?
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Και βέβαια τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην αστυνομική έρευνα, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.
0: Και ειδικά το πώς φτάσαμε έτσι πάλι στο σημείο, ένας 16χρονος να έχει πάνω του και να χρησιμοποιεί μία σιδηρογροθιά.
1: Γιατί πέρα από την αντιδικία που φαίνεται να προϋπήρχε και μένει να διερευνηθεί, υπάρχει και ένας ανήλικος που φαίνεται να συμμετέχει σε μια βίαιη συμπλοκή και μάλιστα με τη χρήση αυτού του αντικειμένου.

0: διαβάζουμε τα μηνύματά σας, τα συγκεντρώνουμε και θα είναι πολύ σημαντική συνεισφορά σας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Θα πούμε το δίλημα της ημέρας. Πού στέλνετε μηνύματα? Μέσω ίντερνετ www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Και στο Viber σημειώστε 698-123-1003. Δίλημα ημέρας, και σήμερα έχουμε ένα θέμα που κάθε τέτοια εποχή αρχίζει να διχάζει, μας έχει διχάσει ήδη, γιατί ημερολογιακά έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, τα πρωινά αρχίζουν σιγά σιγά να δροσίζουν και κάπου εδώ ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση. Καφές ζεστός ή κρύος?
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στο ζεστό.
0: Διαφωνώ κάθετα, κρύος.
1: Μέχρι πότε?
0: Δεν υπάρχει μέχρι πότε. Ο κρύος καφές δεν είναι εποχή, είναι τρόπος ζωής.
1: Δηλαδή Δεκέμβριο έξω με 5 βαθμούς εσύ φρέντο, ε?
0: Φρέντο εννοείται, και αν χρειαστεί φορώ γάντια για να τον κρατάω.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Ο ζεστός καφές έχει τα αρώματα, είναι ο καφές, βγαίνει, έχει τη γεύση. Με τα παγάκια μέσα στο φρέντο, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, σαν κλασικοί Ελληνάδες, το πρώτο πράγμα που ψάχνεις, είσαι βόλτα, ας πούμε, πας εκεί βόλτα στη Φοντάνα την Τρέβη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες μέσα σου, τι ωραία που είναι, ας πούμε. Όχι, λες να είχα ένα φρέντο εσπρέσο κρύο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αναζητάμε όταν είμαστε στο εξωτερικό.
1: Ναι, καλοκαίρι, χειμώνα.
0: Πάντα.
1: Όχι πάντα, γιατί άμα είναι χειμώνας, έχεις το ζεστό καφέ, τον κρατάς έτσι με τα χεράκια. Έχεις και το πρόσωπο δίπλα. Βγαίνουν οι ατμοί έτσι μέσα από τον καφέ. Μυρίζει ωραία.
0: Άρα περίμενε,
1: ρομαντικά. Φοράς κουβερτούλα. Είσαι στο τζάκι δίπλα.
0: Κουβερτούλα και εδώ στη δουλειά, ας πούμε. Εδώ πίνεις ζεστό καφέ.
1: Εννοείται, το χειμώνα.
0: Εννοείται η κουβερτούλα.
1: Όχι κουβερτούλα. Εννοείται ζεστό καφέ.
0: Ωραία. Άρα εσύ είσαι εποχικός καταναλωτής καφέ, αυτό μου λες.
1: Δεν είναι
0: εποχικός. Δηλαδή το καλοκαίρι πίνεις κρύο.
1: Όχι, το πηγαίνω το ζεστό καφέ μέχρι όσο πάει. Δηλαδή μετά, όταν έχει 40 βαθμούς έξω, δεν μπορώ να πιω ζεστό καφέ, εννοείται.
0: Και εγώ σου λέω ότι για όσους πίνουν κρύο, δεν υπάρχει εποχή. Πίνεις μόνο κρύο. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στο ζεστό καφέ. Πρέπει να περιμένεις να τον πιείς. Ο κρύος είναι έτοιμος, τον παίρνεις, ξεκινάς. Αυτό ήταν.
1: Ναι, και τελειώνεις σε δύο γουλιές. Γιατί τον έχουν γεμίσει με παγάκια και μετά παίρνεις ένα δεύτερο καφέ.
0: Μα το αντίθετο. Εγώ τον κρατάω πολύ ώρα. Είναι μαζί σου, στα δύσκολα.
1: Εσύ για άλλους λόγους τον κρατάς πολύ ώρα, γιατί δεν θα πάρεις δεύτερο καφέ.
0: Είναι μαζί σου στα δύσκολα ο καφές. Μπορείς να τον κρατάς όση ώρα θες. Νομίζω όλοι έχουμε υπάρξει εφηβοί σε καφετέριες. Το κλασικό που γέμιζες τον καφέ ξαναγινόταν. Δηλαδή αυτό το μαγικό.
1: Ναι, αλλά έχεις μεγαλώσει, Νικό, και μπορείς να πάρεις και δεύτερο καφέ. Δεν χρειάζεται να το γεμίζεις συνέχεια με νερό.
0: Δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, είναι μαζί σου στις δύσκολες ώρες. Και επίσης με το ζεστό καφέ, αν πιάσεις κουβέντα για 10 λεπτά, γιατί ωραία, είναι η υδρατμή και όλο αυτό το πράγμα, είναι ζεστός, είναι τέτοιο. Μετά καταλήγεις να πεις κάτι χλιαρό, το οποίο δεν πίνεται. Αν κρυώσει, δεν πίνεται, που δεν ξέρεις ακριβώς. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις.
1: Το πετάς και παίρνεις άλλο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή του χρόνου ή του χειμώνα, θα σου πω, που δεν λες να χάνεις ζεστό καφεδάκι εδώ να πιω έτσι ωραίο.
0: Ποτέ, ποτέ. Πραγματικά ποτέ. Εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει εποχή όταν βάζω μπουφάν για να πάω να πάρω το φρέντο εσπρέσο μου. Με βροχή έξω, με οτιδήποτε, φρέντο εσπρέσο. Τελείωσε.
1: Ναι, αλλά ζεστό καφέ να το πιάνει, ειδικά το χειμώνα, είναι το κάτι άλλο.
0: το μόνο επιχείρημα τόση ώρα είναι ζεστό καφέ. Ζεστό καφέ. Να το πιάνει.
1: Ωραία.
0: Ζεστό καφέ.
1: Βγαίνει με το πρόσωπο και τα λοιπά. Πα σε ένα ωραίο καφέ έτσι. Και συναισθηματικά. Και πάρει ένα φρέντο εσπρέσο. Να πάρει ένα καβουτσίνο έτσι, να έχει και το μήλο, την

0: Λοιπόν, θα πάμε στον κόσμο, γιατί ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που αναζητάω στο εξωτερικό είναι ο κρύος καφές. Οπότε θα απαντήσει ο κόσμος, ζεστός ή κρύος καφές. Και δεν θέλουμε, εξαρτάται από τον καιρό, δεν θέλουμε το καλοκαίρι έτσι, το χειμώνα αλλιώς. Σήμερα πρέπει να διαλέξετε στρατόπεδο.
1: Εγώ ζεστός.
0: Εγώ κρύος, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Και να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, αν από αύριο μπορούσατε να πείτε μόνο ένα από τους δύο για όλη τη χρονιά, ποιον θα κρατούσατε?
0: Ωραία, έχουμε ήδη χωριστεί εδώ μέσα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε κι εσείς, ζεστός ή κρύος καφές. Κρύος καφές, στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Ζεστός.

0: Πάμε όμως και στην παράξενη είδηση της ημέρας. Γιατί, Βαγγέλη, έχω βρει τη δουλειά των ονείρων σου.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω.
0: Να μην κάνεις τίποτα. Και όταν λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Αυτό έκανε και ο Σότζι Μοριμότο, ο οποίος είναι 41 ετών, ζει στην Ιαπωνία και έχει καταφέρει να μετατρέψει την απαραξία σε κανονικό επάγγελμα. Οι άνθρωποι τον πληρώνουν απλώς για να υπάρχει δίπλα τους.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή, σε πληρώνουν για να κάθεσαι.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Νοικιάζει ουσιαστικά τον εαυτό του σε ανθρώπους που θέλουν παρέα, χωρίς εκείνος να χρειάζεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Απλά κάθεται δίπλα τους. Και πρόσεξε τώρα τον τιμοκατάλογο. Μία συνάντηση διαρκεί συνήθως 2 με 3 ώρες και μπορεί να κοστίσει από 10.000 μέχρι 30.000 γεν, περίπου 60 έως 185 ευρώ.
1: 185 ευρώ για να μην κάνεις τίποτα. Νομίζω εμείς τόσα χρόνια έχουμε κάνει λάθος επαγγελματικό προσανατολισμό, Νίκο. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει περίπου 4.000 τέτοιες συναντήσεις, ενώ τα ετήσια έσοδα του έχουν φτάσει περίπου τις 80.000 ευρώ.
0: Και τι τους ζητάει ο κόσμος? Να πάει μαζί τους μια βόλτα, να καθίσει δίπλα τους, να τους ακούσει. Συντροφιά ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιος τον πλήρωσε απλώς για να τον αποχαιρετήσει, χαμογελώντας από το παράθυρο ενός τρένου. Που πολύ περίεργο αυτό. Και υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές.
1: Το καλύτερο όμως είναι πως ξεκίνησε όλο αυτό. Ο Μοριμότο εργαζόταν παλαιότερα σε εκδοτική εταιρεία και δεχόταν παρατηρήσεις ότι δεν έκανε αρκετά καλά τη δουλειά του και κάπως έτσι αποφάσισε να κάνει αυτό ακριβώς το επάγγελμα. Άρα ο άνθρωπος πήρε την παρατήρηση προϊσταμένου και την έκανε business plan.
0: Και σήμερα βγάζει μέχρι 80.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, όταν σας ξαναπεί κάποιος κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα,
1: του λες μη με διακόπτεις, εργάζομαι.

0: Λάρνακα και στη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 24 ώρες, Νίκο, και δυστυχώς ο απολογισμός είναι 6 νεκροί. Πλέον όμως ξεκινά το επόμενο και ίσως δυσκολότερο κομμάτι της έρευνας. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε μια τόσο ισχυρή έκρηξη, ώστε ένα διόρυφο κτίριο στην καρδιά της Αθήνας να εισπεδωθεί?
1: Και μέχρι στιγμής, Βαγγελή, είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση σε σχέση με την αιτία. Υπάρχουν πολλά σενάρια, βέβαια.
0: Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το σενάριο που εξετάζεται περισσότερο από τις πρώτες ώρες είναι εκείνο της εισόρευσης αερίου σε κλειστό χώρο και στη συνέχεια της ανάφλεξης. Ωστόσο, επίσημο πόρισμα δεν υπάρχει ακόμη και οι αρχές δεν αποκλείουν άλλα ενδεχόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, φυσικά, από όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να ξεκίνησε η έκρηξη.
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τώρα την κατάσταση του κτηρίου πριν από την κατάρρευση, τη στατικότητά του, αλλά και το αν υπήρχαν προηγούμενες παρεμβάσεις ή εργασίες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τον φέροντα οργανισμό. Ένα από τα βασικά κομμάτια της έρευνας είναι να συγκεντρωθεί όλο το ιστορικό του ακινήτου, τι εργασίες δηλαδή είχαν γίνει, εάν είχαν δοθεί οι απαραίτητες άδειες και κυρίως εάν υπήρχαν ενδείξεις ή προειδοποιητικά σημάδια πριν από την κατάρρευση.
0: Ακριβώς, οι ερευνητές ψάχνουν για οτιδήποτε μπορεί να τους οδηγήσει στην ακριβή αιστεία. Ελέγχουν την κατάσταση των εγκαταστάσεων του κτηρίου, αν υπήρχε πιθανή διαρροή από το δίκτυο ή από εσωτερική εγκατάσταση, αν υπήρχαν φιάλες ή κάποια άλλη πηγή καυσίμου. Και υπάρχει βέβαια ένα βασικό ερώτημα. Αν υπήρχε διαρροή αερίου, έχει αντιληφθεί κανείς προηγουμένως κάποια οσμή? Γι' αυτό ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Βασίλης Βαθραγωγιάννης. Ακούστε τι απάντησε.
2: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
1: Άρα, φαίνεται ότι κάποια επίσημη καταγγελία πριν από την έκρηξη, στην πυροσβεστική τουλάχιστον, για οσμή αερίου δεν υπήρχε, έτσι.
0: Και βέβαια αυτό από μόνο του ούτε επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει το σενάριο της διαρροής, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το αν υπήρξε διαρροή, από πού προήλθε και αν αυτή τελικά συνδέεται με την έκρηξη, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει τώρα να αποδειχθεί από την έρευνα. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μιλάμε για 10 εξειδικευμένα στελέχη που συλλέγουν και εξετάζουν στοιχεία από τα συντρίμια.
1: Εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο η μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν σε μια εκτίμηση ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξαναλέμε, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή αφαιρέθηκε. Βαγγέλη, πέρα όμως από την έρευνα για τα αίτια, μιλάμε για μια έκρηξη σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας. Μιλάμε για τρόμο, φυσικά.
0: Και μια έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Η έντασή της ήταν τέτοια που προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτίρια και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί περιγράφουν μια στιγμή που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν. Έχουμε μιλήσει με μια κάτοικο της περιοχής. Ακούστε πώς περιγράφει όσα συνέβησαν εκείνο το πρωί.
3: Θλιβερό. Ακούσαμε έναν κοφαντικό θόρυβο χθες, μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
1: Και φυσικά υπάρχει και μεγάλη αγωνία για την κατάσταση και των γύρω κτηρίων. Είναι μια συζήτηση που θα μπει και αυτή στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες.
0: Γιατί πέρα από το κτίριο που κατέρρευσε, πρέπει να ελεγχθούν και οι ζημιές που προκλήθηκαν γύρω του και κυρίως να διαπιστωθεί πού μπορεί να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Για την εικόνα στην περιοχή, τις ζημίες αλλά και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, μίλησε και ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων. Ακούστε επίσης τι μας είπε.
4: Θα γίνει μια πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, μόλις σταματήσουν και οι επιχειρήσεις επί το πεδίο και μπορείς να απελευθερωθεί ο χώρος. Σε πρώτο βαθμό, έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε, είναι το 3-4 κίνητα. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρές βλάβες. Πιστεύω σε ακτίνα 3-4 υποδομικών τραγώνων. Φαίνεται ότι έχουμε δευτερεύουσες ζημιές. Σπασμένα τζάμια, αποκολλήσεις σοβάδων κτλ.
1: Και πίσω από όλα αυτά υπάρχουν δυστυχώς 6 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.
0: Και αυτό είναι τελικά το πιο βαρύ κομμάτι αυτής της ιστορίας. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου βρίσκονταν 4 επισκέπτες που είχαν νοικιάσει 2 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μύθουσης, 2 ζευγάρια, η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Αλεξάνδερ Κυρπάτρικ, οι οποίοι σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο είχαν έρθει στην Ελλάδα για ταξίδι του μέλητος. Μαζί τους βρίσκονταν η Έρις Τσάνι και η Φλωρίν Χότζα και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, πληροφορίες, το δεύτερο ζευγάρι περίμενε παιδί.
1: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μια εξαιρετική δικηγόρος, γεμάτη ζωή. Διαβάζω το μήνυμα που έστειλε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης η Νικολέτα Γκιόνι, οικογενειακή φίλη των θυμάτων, για την Φλωρίντα Χότζα. Ο Φλωρίν και η Έρης ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Και νομίζω ότι το επόμενο που λέει είναι πραγματικά συγκλονιστικό για την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Χιλιάδες χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, έμεινα ξύπνια όλο το βράδυ, καλώντας τα τηλέφωνά τους, ελπίζοντας ότι οι διασώστες θα ακούσουν αυτά τα τηλέφωνά τους και θα μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Φαντάζεσαι, όλες αυτές τις ώρες αυτοί οι άνθρωποι τους καλούσαν στα κινητά τους, προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στις έρευνες των αρχών. Να πούμε ότι για την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA, διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, και υπάρχουν όμως και τα άλλα δύο θύματα τα οποία βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο, Βαγγέλη.
0: Ναι, εκεί ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, η Αθηνά Παπαρέσκου και ο Έντμοντ Χίγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 6 άνθρωποι συνολικά που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Η επιχείρηση ανάσυρσης έχει φυσικά ολοκληρωθεί χθες. Στο σημείο όμως παραμένουν οι αρχές.
0: Και θα παραμένουν για όσο χρειαστεί. Πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ βρίσκονται ακόμη στην περιοχή, ενώ εκεί παραμένει και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπως προαναφέραμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν το βάρος πέφτει στην αιτία, πού ακριβώς ξεκίνησε η έκρηξη, τι την προκάλεσε και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκαταστάσεις του κτηρίου.
1: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων του Δήμου Αθηναίων, δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί τόσο σοβαρές ζημίες ώστε να μην είναι σήμερα κατοικήσιμα. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί σοβαρές ρογμές και βλάβες σε ακόμη ένα κτίριο απέναντι, ενώ ζημίες καταγράφονται και σε άλλα κίνητα της ευρύτερης περιοχής. Οι έλεγχοι της πολεοδομίας, να πούμε, αναμένεται να ενταθούν από την Δευτέρα, με στόχο να διαπιστωθεί η στατική επάρκεια των κτιρίων και να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των καταστροφών. Η παλαιότητα των κατασκευών φυσικά καθιστά τους ελέγχους ακόμη πιο δύσκολους.
0: Ακριβώς, είναι το ενδεχόμενο που εξετάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά όχι ακόμη το επίσημο συμπέρασμα. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο ερώτημα που μένει ανοιχτό μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Τι συνέβη μέσα σε αυτό το κτίριο λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και προκάλεσε μια έκρηξη τέτοια ισχύω που άφησε πίσω τις 6 νεκρούς.

0: Να πούμε καταρχάς καλημέρα, γιατί έχουμε και συναδέλφους που δουλεύουν την ίδια ώρα εδώ στον Sky. Στο Γιάννη το Μεϊδάνη και το Στέργιο τον Παπαναστασίου πιάνουν δουλειά σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Έχουν ανοιχτή πρόσκληση εδώ πέρα, οπότε θέλουν να μας πούνε ιστορίες νύχτας.
0: Τους περιμένουμε να απαντήσουν και στο δίλημα που έχουμε. Να πάμε όμως και στα μηνύματα των ακροατών μας. Έχουμε μια καλημέρα από την Ελένη. Καλό κουράγιο σε όλους. Πού είμαι? Στη Βάρδια, μας λέει. Εργάζεται το security. Με χαλασμένα τα παπούτσια μου, χάλασαν στη Βάρδια και παρακαλώ να μην βρέξει, γιατί τα έχω τυλίξει με ταινία. Όχι ότι κρατάει, please, μέχρι να φτάσω σπίτι μην βρέξεις, μας λέει. Ο Μάκης τώρα παίρνει θέση για το soundtrack και μας λέει ο μπάτσος του Beverly Hills, τραγούδι Axel F. Ο Γιάννης, καλοκαίρι και χειμώνα, μόνο φραπεδάκι παγωμένο, κλασικός Έλληνας.
1: Το δικός μας, τον αγαπάμε.
0: Η διαφορά είναι μόνο στα παγάκια, το χειμώνα βάζει λιγότερα γιατί λιώνουν πιο δύσκολα, δίνει και τη συμβουλή του. Ο Θωμάς μας λέει καλημέρα, υπάρχει και τρίτη επιλογή στον καφέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι με νερό από τη βρύση, έτσι ώστε να νιώθει κάποιος τη γεύση και το άρωμα του καφέ 100% και για να τονώνει καλύτερα χωρίς να το χαλάσει.
1: Ειρωνικό, είναι λίγο ειρωνικό αυτό νομίζω.
0: Νομίζω.
1: Ανάλογα την περιοχή που μένει.
0: Βέβαια. Ναι, ναι. Έχω μια καλημέρα από τον Τάκη από το Λαγονίσι, είναι φανατικός ακροατής. Η Κατερίνα τώρα παίρνει θέση και είναι μαζί μου. Εσπρέσο διπλό ζεστό πάντα, με ζεστό νερό δίπλα να ανανεώνεται και με κατάλληλη μουσική σαν αυτή που βάζετε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και έχουμε και τον Τόλι, ο οποίος απαντάει λιτά φραπόγαλο.
1: Μπράβο.
0: Ή θα το έλεγα εγώ σαλονικιώτικα φραπόγαλο.
1: Δικός μας και ο Τόλης. Έχουμε τον Κώστα πάνω από την Πάτρα. Στέλνει μέσα από την καρδιά, δροσελή την καλημέρα στα εξημέρωτα παιδιά. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη με φωτογραφία του Αλφιού. Καλή σας μέρα, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, λέει ο λαός. Έτσι απαντάει στο δίλημα για το ζεστό σε κρύος καφές. Ο Γρηγόρης, καλημέρα κύριε. Διπλός ελληνικός το πρωί για να ανοίξει το μάτι, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Λίγο ζεστός έτσι με τα αρώματά του.
1: Μόνο για τα κουλουράκια είναι καλός ο ελληνικός. Και για το δεύτερο δίλημα, καλύτερο soundtrack σε ταινία ο τελευταίος των Μοϊκανών.
0: Πολύ καλό όντως, Γρηγόρη.
1: Αναστάσιος, επειδή τα διαβάζω όλα, θα μπορούσα να μην τα διαβάζω, αλλά θα το διαβάσω. Ζεστός καφές χειμώνα καλοκαίρι. Ο Φρέντο χρειάζεται καλαμάκι που επιβαρύνει το περιβάλλον. Με την καλημέρα μου.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, μάλιστα ο ένας άνδρας και μια γυναίκα ήταν αδέλφια που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ

βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, κατηγόρησε χθες την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ. Νωρίτερα χθες είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των ντρόουν που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Χθες, ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρεού του Περιστερίου, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες στους ημιτελικούς, Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμερωτοί Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Βαγγέλη, μέχρι πριν από λίγο καιρό, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, η συζήτηση ακουγόταν πολλές φορές θεωρητική. Τι θα γίνει αν ένα σύστημα αρχίσει να ενεργεί μόνο του, αν παρακάμψει τις εντολές του ανθρώπου, αν βρει τρόπο γενικότερα να ξεπεράσει τα όρια που του έχουν τεθεί.
1: Μόνο που έχουμε πλέον ένα πραγματικό περιστατικό και μάλιστα σε κυβερνητικό σύστημα, η Αυστραλία αποκάλυψε ότι ένας AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητική πλατφόρμα με στατιστικά στοιχεία του Medicare.
0: Πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αποστολή που του είχε δοθεί ήταν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, απολύτως νόμιμη, να αναζητήσει δημόσια στοιχεία για φαρμακευτικές δαπάνες. Όταν όμως το σύστημα του αρνήθηκε την πληροφορία, ο agent δεν σταμάτησε εκεί, βρήκε τρόπο να παρακάμψει τους περιορισμούς και έφτασε σε μη δημόσια αρχεία.
1: Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να ξεκινήσουμε από την Αυστραλία. Ένας AI agent έχει έναν στόχο, συναντά ένα εμπόδιο και αντί να σταματήσει βρίσκει τρόπο να το παρακάψει. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε? Είναι ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας ή είναι κάτι βαθύτερο, ένα πρόβλημα ελέγχου της ίδιας τεχνητής νοημοσύνης?
2: Γεια σας, γεια σε όλους και στους ακροατές. Είναι ένα θέμα και τα δύο, και κυβερνοασφάλειας, δηλαδή ότι το σύστημα δεν ήταν προστατευμένο, δηλαδή είχε κάποιες τρύπες τις οποίες ανακάλυψαν οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι και ένα θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Και το θέμα αυτό είναι ότι όταν έχεις έναν AI agent, έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος γράφει και εκτελεί κώδικα και ο οποίος του λες θα σου δώσω ένα πόντο αν βρεις την πληροφορία και θα σου δώσω μείον ένα πόντο αν δεν τη βρεις, γιατί ο πράκτορας αυτός έχει μία... τον έχει προγραμματίσει ότι πας σε θυσία, κάνε κάτι για να πάρεις ένα πόντο. Εντάξει, και τον πόντο τον παίρνεις αν βρεις μια πληροφορία. Αυτός, αν η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να την αποκτήσει. Και αυτός ο πράκτορας έχει διαβάσει, εκτός από πάρα πολύ προγραμματισμό, έχει διαβάσει και Μακιαβέλη, έχει διαβάσει και Θουκυδίδη, έχει διαβάσει στην προεκπαίδευσή του. Έχει εκπαιδευτεί σε πολλά πράγματα. Έχει εκπαιδευτεί σε θεωρία παιχνίων. Έχει διαβάσει εγχειρίδια για πώς κάνεις κυβερνοεπιθέσεις. Έχει διαβάσει πολλά πράγματα. Και επομένως, όταν το αρνηθείς να βρει κάτι με την ευθεία οδό, θα σκεφτεί με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να αποκτήσει να αποκτήσει την πληροφορία που χρειάζεται για να πάρει τον πόντο. Γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει αυτό τον πόντο. Τώρα βέβαια έχεις βάλει οι ασφαλιστικές δικλείδες τύπου μην κάνεις την προσπάθειά σου να πάρεις πόντο, του μπορεί να του έχεις δώσει οδηγίες τύπου μην κάνεις κυβερνοεπίθεση, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, αλλά εξαρτάται πώς τα έχεις ορίσει όλα αυτά και με πόσο ισχυρή κατεύθυνση τον έχεις περιορίσει από αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς είναι... εν γενός η τεχνολογία για την οποία μιλάμε δεν δύναται να δώσουμε μαθηματική απόδειξη της αξιοπιστίας της, δηλαδή μαθηματική απόδειξη δεν θα κάνει κάποια συμπεριφορά. Είναι σαν τους ανθρώπους, τους λες μην κάνετε κάτι κακό, αλλά μπορεί να το κάνουν και καμιά φορά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πούμε ότι επειδή έχει πολύ μεγάλη αξία η άποψή σας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να πούμε, πέρα από καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT, ήταν και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Και σας έχω ακούσει να λέτε, νομίζω πήγατε να το πείτε και πριν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εγγενώς απρόβλεπτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως αυτό που συνέβη στην Αυστραλία είναι ακριβώς ένα πραγματικό παράδειγμα αυτής της απρόβλεπτης συμπεριφοράς της? Και αν σας έχει τύχει και εσάς κάποιο περιστατικό, κάποια ένδειξη που να σας κάνει να τρομάξετε με τις δυνατότητές της?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι όλες οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απρόβλεπτες, αλλά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται σε νευρονικά δίκτυα, σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σε πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που επικοινωνούν μεταξύ τους ως αυτό που λέμε τώρα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η τεχνολογία είναι εν γενός απρόβλεπτη, διότι εν πολλής οι οδηγίες που τις δίνουμε είναι με γραπτό λόγο. Τις λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αλλά δεν είναι οδηγίες που δίδονται με μαθηματικό τρόπο, τύπου οι ενέργειες που μπορείς να πάρεις είναι η α, β, γ, δ. Αυτός είναι ένας μαθηματικός τρόπος να... Αν όμως πεις οι ενέργειες είναι γράψε ό,τι κώδικα θέλεις, άνοιξε ένα browser, μπες στο ίντερνετ, αν είναι με λόγο τα specifications, δηλαδή αν ορίζουμε το πρόβλημα με γραπτό, με λόγο, είναι δύσκολο να πούμε ποιοι ακριβώς είναι οι περιορισμοί με σαφήνεια. Υπάρχει μια ερμηνεία του ποιος είναι ο σκοπός, υπάρχει μια ερμηνεία του ποιοι είναι οι περιορισμοί, υπάρχει μια ερμηνεία του τι σημαίνει κάνω κάτι κακό, και στην ερμηνεία μπορεί να χαθεί λίγο το τι εμείς θέλουμε να κάνει το σύστημα και το τι το σύστημα κάνει. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας είναι ότι πολλά συστήματα είναι τρύπια. Πολλά ψηφιακά συστήματα έχουν τρύπες και επομένως αν έχεις έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνεις το περίπου τι του λέμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί, αλλά έχει διαβάσει και τα άπαντα της στρατηγικής και τα άπαντα της κυβερνοασφάλειας, πάρα πολύ κώδικα, είναι πανέξυπνος, τότε μπορεί να παρεμηνεύσει τι μπορεί να κάνει και με ποιο τρόπο να το κάνει και τι δύναται να κάνει και να κάνει πράγματα που είναι απρόβλεπτα. Τώρα το λες αυτό απρόβλεπτο ή το λες προφανώς θα γινόταν αυτό αν έχουμε ένα σύστημα αυτής της μορφής. Εγώ το λέω προβλέψιμο, δεν το λέω απρόβλεπτο. Η απροβλεπτότητά του είναι πολύ προβλέψιμη δεδομένου ποια είναι η φύση της τεχνολογίας. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε επίπεδο μαθηματικής απόδειξης ότι αυτά τα συστήματα δεν θα κάνουν κάτι απρόβλεπτο. Το αντίθετο. Μάλλον μπορούμε να αποδείξουμε με μαθηματικό τρόπο ότι πάντα θα είναι απρόβλεπτα.
1: Επομένως,
2: αυτό πρέπει να δεχτούμε είναι ότι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε σε έναν κόσμο που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι εν γενός απρόβλεπτα. Και επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε άλλα συστήματα που μας προστατεύουν από ένα από αυτά τα πρόβλημα συστήματα.
1: Σας έχει τύχει πέρα, κάτι που να σας...
2: Ένα σχόλιο να κάνω, ένα μικρό σχόλιο, είναι ότι και ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή υπάρχουν... αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και υπάρχει σίγουρα προβλεπτότητα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Με τον ίδιο τρόπο που... αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους που είναι απρόβλεπτοι, εν γενός, κάπως έτσι πρέπει να το φανταζόμαστε και αυτούς. Ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί απρόβλεπτοι και πρέπει να τους μελετήσουμε σαν απρόβλεπτες οντότητες και να φτάσουμε να φτιάξουμε ασφαλιστικές δικλείδες για να αντιμετωπίσουμε την απρόβλεπτότητα αυτή και τι κακές συνέπειες μπορεί να επιφέρει.
1: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας έχει τύχει, αν έχετε δει κάτι το οποίο είτε να σας εντυπωσιάσει είτε παράλληλα να σας τρομάξει και λίγο με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, παράδειγμα να λύσει κάποια εξίσωση, οτιδήποτε τέτοιο ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή μέχρι πριν ένα χρόνο ήμουν στο όριο, πριν ένα χρόνο στα μαθηματικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να πάρει χρυσό μετάλλιο σε μαθηματικές ολυμπιάδες, δηλαδή σε επίπεδο λυκείου. Δηλαδή έξυπνα προβλήματα για μαθητές λυκείου. Πριν ένα μήνα έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μαθηματικών. Εδώ υπάρχει βέβαια ένας αστερίσκος ότι έλυσε μεν το πρόβλημα αυτό, αλλά είχε εκπαιδευτεί και σε κάποιο υλικό που εμπεριείχε τη δουλειά δύο μαθηματικών που προσπαθούσαν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο σκοτεινό ακριβώς το πόσο το έλυσε ανεξάρτητα. Το έλυσε ανεξάρτητα, όχι ακριβώς, το έλυσε βλέποντας και λίγο τη δουλειά των δύο μαθηματικών. Και εδώ να πω ότι και το εξής, δηλαδή όλοι μας αλληλεπιδρούμε το ChatGPT, όλες μας οι κρυφές συνομιλίες με το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του επόμενου μοντέλου της OpenAI και της ανθρώπινης και τα λοιπά. Οπότε να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, ότι αν εσύ δουλεύεις το μεγαλύτερο μαθηματικό πρόβλημα και μιλάς με το ChatGPT και λέει ο ένας ιδέες, πετάει το μοντέλο ιδέες, πετάει εσύ ιδέες και τα λοιπά για ένα ολόκληρο χρόνο, όλη αυτή η συνομιλία μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό υλικό για το επόμενο μοντέλο του OpenAI και μετά να πει αυτό, κοίταγε να δεις, μπορώ να λύσω αυτό το μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά πόση βοήθεια είχε από σένα αυτό. Για ένα χρόνο μιλούσε μαζί του.
1: Και τελικά, κύριε.
2: Είναι λίγο σκοτεινό αυτό το σημείο.
1: Και τελικά, κύριε Δασκαλάκη, εσείς προσωπικά σήμερα είστε περισσότερο ενθουσιασμένος ή περισσότερο ανήσυχος με το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει?
2: Εγώ ήμουν ανήσυχος εδώ και 2-3 χρόνια για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την απροβλεπτότητα που, όπως σας είπα, είναι εν γενής. Δηλαδή, πάντα ήμουν ανήσυχος για μια κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή για τη χρήση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πιστοποίηση ασφάλειας σε ένα, ας πούμε, κλινικό περιβάλλον. Πάντα είχα αυτή την ανησυχία. Αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη μετέβει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο που μπορεί και πράττει στον κόσμο, που πράττει, τέλος πάντων, γράφει προγράμματα και τα τρέχει, είμαι ακόμα πιο ανήσυχος και θα γίνω πολύ πιο ανήσυχος αν γίνει και αν αποκτήσει φυσική υπόσταση. Δηλαδή, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν ζει στον ψηφιακό κόσμο, αλλά μπει σε σώμα, γίνει ενσώματη. Δηλαδή, τρέχει ρομπότ που είναι γύρω μας. Αν φτάσει και στον φυσικό κόσμο, ακόμα δεν έχει φτάσει στον φυσικό κόσμο, μπορεί να επηρεάσει ψηφιακά συστήματα που μπορεί και αυτό να κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά όταν γίνει και ενσώματη, θα ανησυχήσω ακόμα πιο πολύ. Απλά λέω ότι. Αυτό που στο οποίο αυτή τη στιγμή εγώ εστιάζω είναι πώς μπορούμε να βρούμε άμυνες απέναντι σε μια τεχνητή νοημοσύνη που σιγά σιγά θα γίνεται και πιο ενσώματη, σιγά σιγά θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, είτε στο ψηφιακό είτε στο φυσικό κόσμο.
1: Σε σχέση με αυτό,
2: Είμαι λίγο αισιόδοξος, γιατί με την εξής έννοια, ότι αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται δεν έχουν ασυμμετρία στην τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε αυτούς. Δηλαδή και αυτός που αμήνεται, και ελπίζω να μην είναι έτσι, αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται έχουν την ίδια τεχνολογία. Επομένως αυτός που αμήνεται πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να σχεδιάσει τα συστήματά του με τρόπο που να έχει αβαντάζ απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται. Εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε τώρα, ότι έχουμε και δύο F-35, να το πω λίγο με μια αναλογία. Έχουμε και δύο F-35, αλλά επειδή προστατεύουμε, ας πούμε, εμείς τη δικιά μας χώρα, μπορούμε να σχεδιάσουμε και έχουμε γνώση και του εδάφους, έχουμε και ο άμαχος πληθυσμός είναι με το μέρος μας, μπορούμε να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο που να έχουμε αβαντάζ σε μια σύγκρουση. Αυτό κάπως έτσι θα το σκεφτόμαστε, με αυτή την αναλογία.
1: Υπάρχει όμως και το κομμάτι του ανταγωνισμού, δηλαδή. Υπάρχουν μοντέλα που αναπτύσσονται, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ας πούμε, έχετε μιλήσει πολλές φορές για το ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια. Εντάξει, θα τα βάλουμε τα όρια στην Ευρώπη πιθανότατα. Είμαστε σίγουροι ότι τα ίδια όρια θα μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, για παράδειγμα? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο αισιόδοξο μπορούμε να είμαστε.
2: Πρέπει να μπουν όρια χρήσης από τη μία, δηλαδή σε ποιες εφαρμογές ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, δεχόμαστε τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Ας πούμε, τι τεστ πρέπει να τρέξουμε στα συστήματα πριν τα χρησιμοποιήσουμε στον εφαρμογές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ένα θέμα διάθεσης της τεχνολογίας. Έχουμε τεχνολογία διαθέσιμη σε εμάς ώστε να προστατευτούμε από επιθέσεις. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, το ότι αν όλα τα μοντέλα τα αναπτύσσει Αμερική και Κίνα, εμείς ως Ευρώπη π.χ. τι κάνουμε, αν εξελιχθεί η κατάσταση σε σημείο που η Κίνα έχει τα δικά της μοντέλα και η Αμερική τα δικά της, η Ευρώπη τι κάνει, μένει πίσω χωρίς μοντέλα? Εκεί πέρα χάνουμε.
1: Εκεί χάνουμε, ναι.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε μια γεωπολιτική να γίνουμε ένας γεωπολιτικός πόλος στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Όσο τα μοντέλα παραμένουν ανοιχτά, τουλάχιστον κάποια μοντέλα παραμένουν ανοιχτά, ή όσο η Αμερική π.χ. δεν μας κόβει η χρήση των αμερικάνικων μοντέλων, παίζουμε. Αλλά αν το γεωπολιτικό παιχνίδι ξεφύγει και μας κόψουν τη χρήση και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, μετά έχουμε θέμα. Οπότε χρειάζεται λίγο έξυπνη.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
2: Χρειάζονται έξυπνες αποφάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μας απασχολήσουν σίγουρα και στο μέλλον πολλές φορές τα συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT και πρώην πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Νίκο, πάμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ο Sky φέρνει για πρώτη φορά στο φως νέα στοιχεία μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα από αυτή την κατάθεση ξετυλίγεται ουσιαστικά το παρασκήνιο των ημερών πριν από την πλασμαφαίρεση, αλλά και οι επικοινωνίες που, όπως λέει ο ίδιος, είχε με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
1: Και για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε τελικά στην 9η Σεπτεμβρίου, πρέπει να πάμε δύο ημέρες πίσω.
0: Ακριβώς στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη όταν κάλεσε την κατηγορούμενη γιατρό, την έβαλε, όπως λέει, σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε αν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο γιατρός τους διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής, μίλησε για αποτοξίνωση και ευεξία, ανέφερε το κόστος και πρότεινε στον Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα. Ακούστε πώς περιγράφει ο ίδιος εκείνη τη συνομιλία.
2: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
1: Και υπάρχει στην κατάθεσή του και μια πολύ προσωπική στιγμή από εκείνη τη συνάντηση.
0: Περιγράφει ότι στο τέλος της συνάντησης ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή. Ακούστε πώς περιγράφει.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: Νάσο, βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε, γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
1: Την επόμενη μέρα, όπως φαίνεται, όπως έχουμε ήδη πει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ο Γιώργος Μαζονάκης αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις, στέλνει ένα μήνυμα, να θυμίσουμε, στην κατηγορούμενη πλέον γιατρό, στο οποίο ανέφερε: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα, δεν κατάλαβα, μου ζήτησα να πληρώσω 3 έως 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά.
0: Κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον Νάσο Κομιανό, μήνυμα του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνος απαντά με μια φράση που έχει μπει στο μικροσκόπιο: Θα τον στριμώξω.
1: Μια φράση που προφανώς χρειάζεται εξήγηση.
0: Υποστηρίζει ότι με τη λέξη στριμώξω δεν εννοούσε ότι θα τον πίεζε να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αλλά ότι ήθελε να συζητήσω σοβαρά τις επιλογές του και όσα έχουν συμφωνήσει. Ακούστε τη δική του εξήγηση.
2: Με τη λέξη στριμώξω εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει. Ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
1: Τελικά όμως, Βαγγέλη, υπάρχει νέα επικοινωνία του Κομιανού με τον Μαζονάκη?
0: Σύμφωνα με όσα καταθέτει ο ίδιος, όχι. Αντίθετα, λέει ότι το ίδιο βράδυ ήταν η κατηγορούμενη γιατρός εκείνη που τον κάλεσε και τον ενημέρωσε ότι είχε τελικά πείσει τον Γιώργο Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα, και στην κατάθεση του αναφέρει ακόμη και τα επιχειρήματά του. Ακούστε.
2: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
1: Και φτάνουμε κάπως έτσι στην 9η Σεπτεμβρίου. Εδώ πλέον έχουμε συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες επικοινωνίες. 3 παρά 4, ο Κομιανός αναφέρει ότι επικοινωνεί με την κατηγορούμενη γιατρό για να μάθει πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Της στέλνει ένα πολύ σύντομο μήνυμα: Πώς πάμε? Όπως καταθέτει, απάντηση δεν παίρνει.
2: Της έστειλα: Πώς πάμε? Δεν έλαβα απάντηση.
0: Πέρα. Και από εκεί και πέρα παίρνουν περισσότερες από 2 ώρες. Φτάνουμε στις 16:52. Ο υπνοθεραπευτής περιμένει να συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπει ότι δεν έχει νέα του και, σύμφωνα με όσο καταθέτει, ανησυχεί και τηλεφωνεί ο ίδιος στην κατηγορούμενη γιατρό. Ο γιατρός, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, αναφέρει ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν καλά και είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Και τότε ο Νάσος Κομιανός την ρωτά γιατί δεν τον συνόδευσε. Ακούστε τι καταθέτει και τι του απάντησε.
2: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε. Έστειλα, το μάθες, έλαβα την απάντηση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Και συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής δήλωσε πως πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για αερίου. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μάλιστα σε ανάρτησή του αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσιοδό στενό Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε τώρα σε κάτι που αφορά την τσέπη μας και όπως φαίνεται ανοίγει ξανά τα κόμιστρα το ταξί.
1: Και ανοίγει από τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου που λένε ότι με τις σημερινές τιμές και κυρίως με το κόστος των καυσίμων που έχει ανέβει τόσο πολύ, η κατάσταση πλέον δεν βγαίνει και ζητούν αύξηση.
0: Και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μια πρώτη αύξηση έγινε ήδη πριν από λίγες ημέρες, αλλά αφορά κυρίως συγκεκριμένες διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Η σταθερή τιμή από το κέντρο της Αθήνας προς το Ελευθέριος Βενιζέλος και αντίστροφα ανέβηκε και από τα 40 στα 50 ευρώ την ημέρα και από τα 55 στα 65 ευρώ τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονία από τα 25 στα 28 ευρώ την ημέρα και από τα 35 στα 38 ευρώ τη νύχτα. Αυξήθηκε και η χρέωση της αναμονής. Η κανονική ταρίφα όμως δεν άλλαξε.
0: Και οι οδηγοί λένε ουσιαστικά αυτό δεν αρκεί.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζητά να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Η πρόταση που έχει καταθέσει είναι για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου κατά 12% σε ολόκληρη τη χώρα. Λένε ότι έχουν ανέβει καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, ασφάλεια, συντήρηση, συνολικά δηλαδή το κόστος για να βρίσκεται ένα ταξί καθημερινά στο δρόμο.
0: Και για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Νέστορα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρο των Ταξί Μυτιλινής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και στην ακρόαση σας.
1: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Ζητάτε μια αύξηση 12%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον επιβάτη?
2: Ναι, η πρόταση που κάνω προς το Υπουργείο αρχικά και μετά προς το Υπουργό είναι μια αύξηση 12%. Ζητάμε να ανεβεί η ελάχιστη διαδρομή να πάει στα 5 ευρώ, να ανεβεί η μονή και διπλή ταρίφα, γιατί από το 22 που έχουν πάρει την τελευταία αύξηση, όλα έχουν πάρει την ανιούσα, όλα έχουν ανεβεί. Μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
0: Και γιατί 12%? Γιατί 12%, πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό? Έχετε υπολογίσει πόσο έχει αυξηθεί πραγματικά το κόστος λειτουργίας ενός ταξί από την τελευταία αναπροσαρμογή?
2: Έχει ανέβει πάνω από 12%, γιατί δεν μιλάμε τώρα να συγκρίνουμε το πληθωρισμό για να πούμε ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει 10-12-13%. Έχουν ανέβει, εκτός από τα καύσιμα όπως είπατε και εσείς, όλα τα υπόλοιπα. Και μην ξεχνάτε ότι το ταξί έχει αρκετά και ένα χιλιόμετρα για να βρει ένα πελάτη. Δεν είναι μόνο τα έξοδα που έχει κάνοντας μια διαδρομή με ένα πελάτη μέσα στο αυτοκίνητο. Και ξεκινήσαμε από 12%. Αλλά δεν είμαστε να μείνουν σταθερούς αυτό, δηλαδή αν κοβεντιάσουμε πάμε να πάει αύξηση 8-5-6%. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια αύξηση, έχουν ανεβεί τα λεωφορεία, έχουν ανεβεί τα πάντα, όλοι έχουν πάρει κάποιες αυξήσεις, έχουν ανεβεί όπως είπατε τα καύσιμα, ανταλλακτικά τα πάντα, μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
1: Να πάτε σε μια διαπραγμάτευση, καταλαβαίνω θέλετε.
2: Ακριβώς, και υπάρχει και θέμα και με τα σχολικά δρομολόγια, έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις που συνήθως είναι τριετής. Κι άλλο είναι να έχω υπογράψει εγώ μια σύμβαση το οποίο το πετρέλαιο θα είναι 1,40, 1,50, 1,60 και άλλο να είναι 42,20 και 2,30. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Έχω τραβήξει και μια προσφορά η οποία μπορεί να είναι και 1%, μπορεί να είναι και 30% και 40% κάτω από την τιμή.
1: Ναι, υπάρχουν και πολίτες βέβαια που μας ακούν και οι ίδιοι πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα, ενίκιο. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, αν υπάρξει μια αύξηση, τελικά να κάνει κακό και ο κόσμος να χρησιμοποιεί λιγότερο τα ταξί.
2: Γι' αυτό κάναμε μια πρόταση συνόδου στο 10%. Ξέρουμε ότι δύσκολος ο κόσμος έχει επιβαρυνθεί, έχουν αυξηθεί όλα. Αλλά είναι και θέμα δουλειάς, δηλαδή θα πρέπει και εγώ να τα επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα τρακμακτό. Μπαίνει φόρος, δηλαδή εκεί που πληρώναμε 1 χιλιάρικο, τώρα πληρώνουμε 2,5-3 χιλιάρικα. Πρέπει να τα επεξέλθω και εγώ στις υποχρεώσεις μου. Μένοντας σταθερό το κόμιστρο εδώ και περίπου 4 χρόνια, ενώ έχω ανεβεί όλα τα άλλα, δεν θα μπορώ να τα επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Είπαμε να 12% να πάει μια διαδρομή στα 5 ευρώ από 4 που είναι τώρα. Δεν έχουμε θέμα να ανεβεί και 4,5-4,60, να υπάρχει μια αναλογικότητα πάνω στις αυξήσεις και στο κόστος ζωής και συντήρησης ενός ταξί.
0: Να μείνουμε λίγο στα καύσιμα, γιατί εκεί φαίνεται να βρίσκεται μεγαλύτερη πίεση. Τι ποσοστό του ημερήσιου τζίρου ενός ταξί μπορεί να φεύγει σήμερα μόνο για καύσιμο και ειδικά σε ένα νησί όπου οι τιμές είναι συχνά υψηλότερες?
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι παλιά το αυτοκίνητο γέμιζε με 60 ευρώ πετρελαίο. τώρα αυτή τη στιγμή θέλει τουλάχιστον τη διπλάση, δηλαδή γύρω στα 120 με 110 ευρώ πετρέλαιο. Και ειδικά στα νησιά που δεν υπάρχουν άλλη ανταλλακτική
1: τρόπη. Για εσάς είναι ακόμα πιο δύσκολο, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Που μπορεί να πάρει κάποιο μια επιλογή να πάρει ένα ηλεκτρικό, το οποίο όμως δεν επιδοτείται. Σημεί το ηλεκτρικό επιδοτείται μόνο, όχι επιδοτείται. Θα βγει επιδότηση, δεν είναι ακόμα επιδότηση. Στα νησιά δεν υπάρχει ούτε φυσικό αέριο, ούτε κάποιο άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι κάποιο να πάρει ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το οποίο το κόστος ξεκινάει από 35.000 ευρώ. Ή να πάρει ένα πετρέλαιο. Εντάξει, μου τρέλαιο. Αλλά και ειδικά εδώ στην Κάψιμο και εδώ, εμείς που είμαστε εδώ, ειδικά στη Μυτιλίνη, είναι λίγο παραπάνω από τα άλλα τα νησιά, γιατί δεν έχουμε εδώ αποθήκες καυσίμων και αναγκαστικά έρχονται με τέτοιο φόρα και εδώ 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: Εσείς, κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση από τον κόσμο ότι δεν μπορεί πάντα να πληρώνει αυτός για όλα. Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση, ας πούμε, για παράδειγμα, μια φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα ή γενικότερα μια φορολογική ελάφρυνση για να μην μετακυληθεί πάλι αυτό το κόστος στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί τα ταξί?
2: Θα μπορούσε να υπάρχει, όπως λένε, μια μείωση του ειδικού όλο κατανάλωση, αλλά δεν έχουν ανέβει μόνο τα καύσιμα, έχουν ανέβει όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να υπάρχει μία μείωση στο δικοφόρο κατανάλωση, το οποίο δεν είπε μόνο τα ταξί, δεν είπαν όλοι. Δεν θα ήταν μόνο για το ταξί αυτό. Αλλά να μπορούσε να υπάρχει μία μικρότερη αύξηση πάνω στα κόμιστα. Από 4 ευρώ πήγαινε 4,50, 4,40. Έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Είναι ξέρετε το ταξί, το κόμισο καθορίζω από το κράτος. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας εγώ να μπορώ να ανεβάσω ή να κατεβάσω τη τιμή μου.
0: Και κάτι...
2: καθορίζω από το κράτος.
0: Και κάτι τελευταίο για να ξέρει και ο κόσμος τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική συζήτηση με την κυβέρνηση για γενική αύξηση της ταρίφας? Έχετε κάποια ένδειξη ότι το Υπουργείο Μεταφορών είναι διατεθειμένο να συζητήσει το 12% ή προς το παρόν έχουμε ένα αίτημα του κλάδου που βρίσκεται στο τραπέζι χωρίς συγκεκριμένη απάντηση?
2: Έγινε μια συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών και με το Οικονομικό. Ήταν αρνητική στο να υπάρχει κάποια αύξηση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό και. Και γι' αυτό και στείλαμε το χαρτί στον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και κάποιες άλλες συναντήσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα.
2: Λίγο δύσκολο να γίνει κινητοποίηση σε κάποια άφηση. Προς το παρόν θα πάμε σε συζητήσεις.
1: Ωραία, ωραία, το κρατάμε, το κρατάμε. Κωνσταντίνος Νέστορας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρος των Ταξί Μυτιλίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έρχεται από την Καλαμάτα και έχει μια ιστορία που αν την πεις μόνο με ημερομηνίες είναι ήδη εντυπωσιακή. 1993, ένα τροχείο που αλλάζει τη ζωή του. 2004 βλέπει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και γνωρίζει ουσιαστικά το τένις με αμαξίδιο. 2005 παίζει το πρώτο του διεθνές τουρνουά και το 2008 βρίσκεται στο Πεκίνο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και δεν σταματά εκεί. Έφτασε μέχρι το νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στο Μονό. Αγωνίστηκε για χρόνια εντός και εκτός Ελλάδος και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν το αρκούσε μόνο να παίζει ο ίδιος τένις.
0: Ήθελε να δημιουργήσει και κάτι πίσω του. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΜΕΑ Διαφορο Ζώο στην Καλαμάτα και ο άνθρωπος πίσω από το Asiat Messin Open, το μοναδικό διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο που έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, φέρνοντας στη Μεσσηνία αθλητές από πολλές διαφορετικές χώρες.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μια συνάντηση σχεδόν τυχαία το 2004. Να τον καλημερίσουμε.
0: Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Sky 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε από το 1993. Είσαι ένα νέο παιδί, στο δεύτερο έτος στη Σχολή Τεχνικών Υπαξωματικών Αεροπορίας και συμβαίνει το τροχαίο. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι διαφορετική?
2: Όχι, δεν το κατάλαβα αμέσως. Μου πήρε κάποιο διάστημα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε τόσο νεαρή ηλικία δεν είναι εύκολο. Εντάξει, η σοβαρότητα του ατυχήματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε χρειάστηκε αρκετός χρόνος, χωρίς να σημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή, ακόμα και μέχρι σήμερα δηλαδή, μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι δεν έχω χάσει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα περπατήσω. Οπότε ναι, μου πήρε χρόνο αυτό να το συνειδητοποιήσω. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όταν σε έναν άνθρωπο 19 ετών συμβαίνει ένα τροχαίο ατύχημα και ουσιαστικά η ζωή του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Είδε, εμένα μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία η ζωή. Δεν έφυγα από τη ζωή, συνέχισε η ζωή μου και ευτυχώς αισθάνομαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι ευλογημένος και που έχω φτάσει στο σημείο να κάνω πολλά, πολλά και διαφορετικά πράγματα που πιθανόν να μην τα κάνει πριν μου συμβεί, αν δεν μου είχε συμβεί το ατύχημα.
1: Ποιος ήταν ο άνθρωπος που εκείνη την περίοδο σε βοήθησε περισσότερο? Δηλαδή, υπήρξε κάποιος που σου είπε ή έκανε κάτι που θυμάσαι ακόμη και σήμερα?
2: Εντάξει, είχα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ κοντά μου η οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ, ήταν κοντά μου, η οικογένειά μου συνεχίζει να είναι κοντά μου, δίπλα μου και να με στηρίζει. Δύο άνθρωπους που δεν είναι πλέον στη ζωή, είναι ο παππούς και η γιαγιά, που με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις, αλλά γενικά όλοι οι άνθρωποι, όπως σας είπα και η οικογένειά μου ακόμα και σήμερα, οι φίλοι μου, οι καινούργιοι φίλοι που δημιούργησα, όλοι στάθηκαν, με βοήθησαν με τις γνώσεις που, με τα όσα γνώριζαν για την αναπηρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το 1993 γυρίζουμε πάρα πολύ το χρόνο πίσω. Εντάξει, και η Ελλάδα αλλά και πόσο μάλλον και η Καλαμάτα, μια επαρχιακή πόλη, δεν ήταν τόσο εξοικειωμένη με τους ανθρώπους με αναπηρία, και οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς μπορούν να σε βοηθήσουν, να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω περνώντας τα χρόνια και προχωρώντας έτσι η ζωή, μην ξεχνάμε ότι και το 2004 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες, εντάξει, και η κοινωνία μας γενικότερα πανελλαδικά, και στην πόλη της Καλαμάτας και γενικά με τα χρόνια όσο περνούσαν, περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία βγαίναμε και βγαίνουμε έξω. Ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος, στις νεαρές ηλικίες γίνονται στα σχολεία μέσα εκπαιδεύσεις, επισκεπτόμαστε πολλά άτομα με αναπηρία σχολεία, υπάρχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Νομίζω τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα, χωρίς να λέω ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς νοοτροπίας και σεβασμού.
0: Και να πάμε λίγο στο τένις. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν εμφανίζεται αμέσως στη ζωή σου. Περνούν 11 χρόνια, φτάσαμε στους Παραολυμπιακούς. Τι βλέπεις τότε και λες αυτό θέλω να κάνω?
2: Βασικά η σπίθα ήρθε με το Μάρ Μάρτιο του 2004 στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα μάλλον, όπως και από πάρα πολλές πόλεις, θα περνούσε η Ολυμπιακή Φλόγα της Αθήνας, και ήμουνα στην επιλογή του Δήμου Καλαμάτας να μεταφέρω σε μια έτσι, διαδρομή, σε ένα τμήμα, τη Φλόγα. Η Φλόγα αυτή ήταν η πρώτη σπίθα για να ξαναεμπλακώ με τον αθλητισμό. Στη συνέχεια η έμπνευση ήταν το μικρό κίτρινο μπαλάκι του τένις, που το οποίο ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή. Γνωρίστηκα, όπως αναφέρατε και εσείς, με έναν αθλητή τότε που είχε έρθει τόσο στην Καλαμάτα μαζί με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας τον Αύγουστο του 2004 για να κάνουν προετοιμασία ενώψη των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μέσα από κοινούς φίλους ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε, μου είπαν τένις. Και λέω γιατί όχι, μου αρέσουν οι προκλήσεις έτσι κι αλλιώς. Είμαι άνθρωπος που παθιάζομαι πάρα πολύ και ξεκίνησε το ταξίδι στο τένις, στον αθλητισμό, που ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο.
1: Έχουμε μια εντύπωση όσοι βλέπουμε τένις με αμαξίδι ότι το δύσκολο απλώς είναι να φτάσει την μπάλα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει ταυτόχρονα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να χειρίζεις το αμαξίδιο, να κρατάς τη ρακέτα, να υπολογίζεις την μπάλα και να τοποθετήσεις για το επόμενο χτύπημα. Πόσο διαφορετικό άθλημα είναι τεχνικά?
2: Εντάξει, είναι καταρχήν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό άθλημα από τη φύση του το τένις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τένις με αμαξίδιο. Παραξενεύονται πάρα πολύ πώς μπορούμε και τα καταφέρνουμε να φτάσουμε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Όμως παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι η τεχνική που πρέπει να μάθεις για το τένις, που είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικά για να χτυπάς με τη ρακέτα, και από εκεί και πέρα είναι και η τεχνική με το αμαξίδιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ένα αμαξίδιο, όχι το καθημερινό αυτό δηλαδή που κινούμαστε καθημερινά στους δρόμους, ένα αμαξίδιο που είναι αποκλειστικά για το τένις. Πολλοί μπορεί να έχουν δει κάποια αμαξίδια αγωνιστικά που οι ρόδες είναι έτσι πιο ανοιχτές, στραβές λένε πολλές φορές τα παιδιά. Αυτό είναι ουσιαστικά το cover και το άνοιγμα που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να τρέχεις και να στρίβεις πιο γρήγορα. Υπάρχει μια μικρή ρόδα στο πίσω μέρος για να μην μπορείς να ανατραπείς, να πέσεις. Είσαι πάρα πολύ ντεμένος, ουσιαστικά είναι τα πόδια σου. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση, το πείσμα και γενικά η αφοσίωση που έχεις, όπως έτσι πρέπει να κάνουμε σε όλα τα αθλήματα γενικά στη ζωή μας, όταν βάζουμε υψηλούς στόχους και θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, σου δίνει τη δύναμη και την τεχνική να μπορέσεις να φτάσεις από τη μια πλευρά στην άλλη. Να πω εδώ πέρα, αν δεν το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, μπορεί και να το γνωρίζετε όμως, ότι η μόνη διαφορά με το τένις που παίζει ένας όρθιος είναι ότι μπορούμε να χτυπήσουμε την μπάλα και με τη δεύτερη αναπήδηση. Όλα τα άλλα, στο γήπεδο οι κανόνες είναι οι ίδιοι, αλλά όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο του αθλητή, στις 10 μπάλες μπορείτε να δείτε ότι στις 10 μπάλες οι 8, όλοι και παρά και 9 δηλαδή, να είναι με την πρώτη αναπήδηση.
0: Και εσύ κάποια στιγμή, Γιώργο, δεν αρκέστηκες στο να αγωνίζεσαι. Έφτιαξες την Καλαμάτα, τον αθλητικό σύλλογο Διαφορό Ζώο. Γιατί αισθάνθηκες ότι χρειαζόταν?
2: Αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν γιατί ο αθλητισμός μου πρόσφερε πάρα πολλά. Εντάξει, πάρα πολλά πράγματα. Εγώ από τη μικρή ηλικία, πριν το ατύχημα, ήμουνα μέσα στον αθλητισμό. Ξεκίνησα να παίζω, να κάνω στίβο. Ξέρετε, στη μικρή ηλικία, όταν ξεκινάμε, πάντα αλλάζουμε τα δοκιμά. Περνάμε από πολλά μάλλον αθλήματα. Έτσι λοιπόν, μου έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα. Μου πρόσφερε πάρα πολλά καλά πράγματα ο αθλητισμός, φυσική κατάσταση, δύναμη, πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να κάνω με το αμαξίδιο ή τέλος πάντων με τη νέα ζωή που μου είχε προκύψει. Από εκεί και πέρα τα ταξίδια, οι εμπειρίες, πηγαίνω πάρα πολύ, ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό, γνωρίζω ανθρώπους από άλλες ανάπηρους, από άλλες περιοχές, με αναπηρία από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες, από άλλες πρωτεύουσες, από άλλες πόλεις. Βλέπω την κουλτούρα του λαού, την φιλοσοφία που έχουν οι τόποι αυτοί για την προσβασιμότητα. Γενικά μου έκανε πάρα πολύ καλό και ήθελα αυτές τις τα καλά που μου πρόσφερε ο αθλητισμός να τα μοιραστώ και με ανθρώπους με αναπηρία της πόλης μου, της Καλαμάτας, της περιοχής μου, της Μεσσηνίας. Και έτσι λοιπόν μαζί με φίλους ιδρύσαμε τον Αθλητικό Σύλλογο Διαφοροζώ. Το 2015 ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Είναι ο μοναδικός αθλητικός σύλλογος για άτομα με αναπηρία που προάγει τα παραολυμπιακά αθλήματα στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, η Πελοπόννησος χωρίζεται στα δύο, παρόλο που αισθανόμαστε ότι είναι μία. Αλλά εντάξει, στους πέντε νομούς που είναι στην ανατολική πλευρά της της Πελοποννήσου. Προάγουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Είμαστε τώρα 15 αθλητές. Να σημειώσω ότι και οι 15 είμαστε από την περιοχή της Καλαμάτας. Έτσι, δεν είναι από άλλες περιοχές. Είμαστε αθλητές με κινητική αναπηρία. Είμαστε αθλητές με νοητική στέρηση. Είμαστε αθλητές με τυφλότητα. Και προάγουμε το τένις και το στίβο. Με πολλές διακρίσεις, με συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, με συμμετοχή με πολλά μετάλλια, με πρωταθλητές, και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, να το δυναμώνουμε, να το μεγαλώνουμε. Θέλουμε και άλλους ανθρώπους με αναπηρία να έρθουν στον αθλητισμό. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, όμως το προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία της πόλης. Γίνεται προβολή των προσπαθειών μας. Βοηθάμε πάρα πολύ την πόλη και στην προσβασιμότητα. Γενικά κάνουμε αρκετά πράγματα. Πάμε σε σχολεία, επισκεπτόμαστε σχολεία, τόσο εντός Καλαμάτας και Μεσσηνίας, αλλά και εκτός, όταν μας γίνεται κάποια πρόσκληση. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα, απολαμβάνουμε τις στιγμές, μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις και για τον αθλητισμό και έξω από τον αθλητισμό. Γενικά όλοι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Καλή Κυριακή, καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχουμε, Ευαγγέλη, προβλήματα από την κακοκαιρία, η οποία πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου την Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντικές μεγάλες δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Είναι δύσκολη κατάσταση στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, μεγάλη όγκη νερού. Προκαλούν ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή. Ενώ υπάρχουν σημεία στα οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους αλλά και οδηγούς.
1: Κυρίως σε Ψαχνά και Τριάδα, στο Δήμο Δερφιών Μεσαπιών, καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του Δήμου, την πολιτική προστασία και την περιφέρεια. Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα όμως, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες όπως αυτές με μαρούλια να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.
0: Δύσκολη κατάσταση και στο οδικό δίκτυο. Χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στον δρόμο Τριάδας Ψαχνών. Τα ορμητικά νερά έχουν μετατρέψει το οδόστρωμα σε ένα μεγάλο τέτοιο με λάσπη, μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ενδεικτικό είναι ότι είναι κλειστός ο δρόμος προς την βόρεια Εύβοια λόγω των κατολισθήσεων.
1: Σοβαρό κλίμα έχει δεχτεί και η σύνδεση με τη βόρεια Εύβοια, λοιπόν, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη θέση Δερβένη εξαιτίας κατολισθήσεων. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα σε περιοχές όπου ήδη έχουν σημειωθεί πλημμύρες και μετακινήσεις εδαφών.

0: νομίζω, Νίκο, κέρδισα.
1: Κοίτα, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν τα έχουμε καταμετρήσει ένα προς ένα. Φαίνεται έτσι, τα exit polls δείχνουν ότι μάλλον είναι περισσότεροι αυτοί που προτιμούν ζεστό τον καφέ τους.
0: Και νομίζω βοήθησε η περιγραφή μου, δηλαδή ποιος δεν έχει σκεφτεί αυτό το ζεστό καφέ σε κούπα.
1: Έλεγες 5 λεπτά το ίδιο πράγμα, ζεστός καφές, έτσι, αναβλύζει το άρωμα, έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά.
0: Ναι, αλλά άκου εδώ το μήνυμα από τον Κώστα, τον καφέ μου όλο τον χρόνο σου. Super hot τον προτιμώ, να σκορπίζει το άρωμά του, όπου κάτσω να τον πιω.
1: Να κέρδιζες έτσι, να πω εντάξει, μας έλεγες 5 λεπτά, ζεστός καφές. Έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά. Θα πω όμως ότι μπορεί να είναι περισσότεροι, παιδί μου. Ωστόσο, εμείς είμαστε Ταλιμπάν. Αν θέλουμε κρύο καφέ, θα πιούμε κρύο καφέ. Έχω επίσης μαζί μου τον Γιώργο Βραχνό απέναντι, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τον έχω κερδίσει, είναι μαζί μου. Και είμαστε Ταλιμπάν, γιατί όπου και να πάμε, σε όποια γωνιά της γης και αν βρεθούμε, ένα πράγμα θα αναζητούμε πάντα: κρύο καφέ, φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι, αλλά θα είστε μόνοι σας, γιατί ο ζεστός καφές πάει με καλή παρέα πάντα, όπως είπα και νωρίτερα. Γιατί θέλει παρέα, είναι χουχουλιάρικος αυτό που λέμε ο ζεστός καφές. Είναι...
1: Είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχω ακούσει ποτέ να το λέει αυτό.
0: Ο ζεστός καφές, πρωί.
1: Σαν να για παρέα.
0: Δηλαδή φαντάζομαι.
1: Να δημιουργούνται αυτοί οι συνειρμοί με το ζεστό καφέ.
0: Σε ένα χιονισμένο τοπίο να κάθεσαι μέσα στο σαλέ και να βλέπεις έξω με ένα ζεστό καφέ κούπα.
1: Και να πίνεις φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Όχι φρέντο εσπρέσο σκέτο, ζεστό καφέ.

0: ήμασταν. Άλλη μια Κυριακή, 5 με 7 το πρωί, αξιμέρωτη. Πολύ ωραία κύλησε και σήμερα.
1: Νομίζω ναι. Και είχαμε και τα soundtrack, να ξεχάσαμε το Mortal Kombat εδώ από τον Ευρυπίδη.
0: Πολύ αγαπημένη επιλογή, βέβαια εντάξει. Ghostbusters, νομίζω κερδίσαμε με το Ghostbusters, έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε μηνύματα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.
1: Με περισσότερα διλήμματα.
0: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αλλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ, από τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας, θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμια του κτίριου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και ένα Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο ρόφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο ρόφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρομπούρινη διάρκεια περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθου, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και η βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη το Long Island. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιρροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

0: DAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ, στο σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Η Πολωνία νίκησε 3-1 σετ τη Γαλλία στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών που διεξήχθη στο Μιλάνο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η Φινλανδία που επιβλήθηκε 3-0 της Σλοβενίας στον μικρό τελικό.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Καλή Κυριακή σε όλους εδώ. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, στη ρύθμιση του ήχου τον κύριο Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την κυρία Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη συνεφιασμένη παρέα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το Viber του Sky, το 698-123-1003. Έτσι, και εκεί μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε, όπως είπα, μια ωραία κυριακάτικη συνεφιασμένη με πανσέλινο.
1: Συνεφιασμένη λόγω του καιρού.
0: Εννοείται, στην, ναι, στην καρδιά μας έχει πάντα ήλιο.
1: Και όχι μόνο στην καρδιά μας, και στο πρόσωπό μας.
0: Γιατί, τι, είμαστε φωτοεκπέμπουμε.
1: Είμαστε χαμογελαστά παιδιά.
0: Ωραία. Λοιπόν,

0: Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει πάνω από τα κεφάλια μας. Κάτασπρα φοράει αυτή την ωραία, την άσπρη τη φόρμα, έτσι. Γίνεται χαμός μέσα στο γήπεδο, θέλω να σου πω, έτσι. Χαμός, δηλαδή σεισμός, νομίζω ότι είναι σεισμός. Η Ανούλα στα καλύτερά της, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη της φάση. Στην καλύτερη της φάση. Και ένα έχω να σας πω, σε όλες εμάς τις βυσικές, πραγματικά μας αποζημίωσε. Αυτά έχω να πω, τελεία.
1: Όχι τελεία. Κάτσε.
0: Θέλω να πω κι άλλα.
1: Αφού σε στείλαμε για ρεπορτάζ, δεν σε ρεπορτάζ.
0: Δεν με στείλατε.
1: Έβρεχε, δεν έβρεχε, τι έγινε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Κόσμο,
0: είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Είχε και κόσμο που έμεινε και απ' έξω. Και έμαθα ότι πήραν και παράπονα. Δεν ξέρω τι έγινε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έριξε λίγη βροχούλα πριν κυρίως.
1: Στο pre-show.
0: Στο pre-show. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα, εγώ νομίζω ότι η Άννα Βύση ως καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι στα καλύτερά της. Είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτή η γυναίκα. Μπράβο της, μεγάλο respect από μένα. Είχα πάει και στο Καλλιμάρμαρο. Νομίζω ότι πραγματικά χθες μας αποζημίωσε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι από αυτά που είδαμε και εμείς οι υπόλοιποι στο Instagram, έτσι, καταρχάς πρέπει να ήταν όλο σκάι.
0: Είχε κρύο.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν τα πω καλά, όπως ξέρεις πολύ καλά και με το κρύο, υπέφερα χθες. Είχε κρύο, είχε υγρασία. Είμαι και μεγάλη γυναίκα.
1: Εντάξει. Μεγάλη με την έννοια της μεγάλης, όχι με την έννοια της ηλικίας.
0: Με την έννοια της ηλικίας, αλλά τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Μετά πήγες για κανένα βρώμικο, τίποτα.
0: Όχι Γιώργο, μετά περπάτησα πάρα πολύ για να γυρίσω στο αυτοκίνητο.
1: Γιατί γίνονταν χαμός, φαντάζομαι.
0: Γιατί γίνονταν ένας χαμός, λοιπόν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Αυτά. Και πολύ ωραίο και το στιγμιότυπο με την κιθαρίστρια, την ροκού του.
0: Εντάξει, μωρέ, σε αυτά εγώ ξέρεις δεν βαριέμαι. Εσείς όλοι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Ο γιος μου με εξηγούσε ποια είναι αυτή η ροκού και τα λοιπά. Ότι είναι μια φοβερή ροκού, το είπε και η ίδια.
1: Ναι.
0: Ναι, okay, αλλά εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μπήκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε για τον Μαζονάκη. Ναι. Που είπε το Σάββατο, το Μαζονάκη. Δεν το πολύ άκουγα αυτό το τραγούδι αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που το επέλεξε η Βύση και το είπε. Όχι. Αποζημίωσε και με το παραπάνω, νομίζω, τους ανθρώπους που την ακολουθούν τόσα χρόνια και την ακούνε την Άννα Βύση.
1: Και μπράβο της και του χρόνου. Να πούμε.
0: Και του χρόνου, βεβαίως. Ανούλα και του χρόνου.
1: Θα είσαστε εκεί.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Θα είσαστε
0: εσύ,
1: εκεί.
0: Γιατί, Γιώργο, δεν θες και
1: εγώ, κοίταξε, Άννησή.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θες να γίνεις βυσικός.
1: Γιατί μήνα μου είναι κόντρα σε όλη μου τη ζωή το να γίνω βυσικός. Αλήθεια.
0: Γιώργο, θέλω να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Το έχω.
0: Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, περίμενε. Εγώ που ακούω Βύση, ακούω πάρα πολύ ροκ. Ναι. Ακούω και David Bowie, είναι γνωστό αυτό. Ακούω πάρα πολύ ροκ. Ακούω και Βύση όμως. Γιατί δεν θες και εσύ να ακούς λίγο Βύση?
1: Δεν
0: σου ταιριάζει, γιατί?
1: Όχι, δεν μου ταιριάζει. Δεν μου τα σκάει καλά.
0: Δεν σου τα σκάει καλά.
1: Εγώ μια ζωή ήμουνα φασαίος.
0: Φασαίος.
1: Αλκίνο, Ξυλούρι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο
1: Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Και εμένα
1: Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Θα μου πεις εμένα για το Βασίλη και το Θανάση Παπακοσταντίνου? Εμένα. Ο γάτος, θέλω να σου πω, που τον έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ο Πονηρός.
0: Εννοείται.
1: Ο Πονηρός.
0: Ο Πονηρός, εννοείται.
1: Οπότε, πριν πάμε στις καντίνες, άκου και κάτι άλλο από το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Ναι.

0: Νατάσα Μποφίλιο χτες.
1: Φεστιβάλ
0: ΚΝΕ.
1: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Είναι μια φοβερή συναυλία, καταπληκτική, με επίσης πάρα πολύ κόσμο, στην οποία επίσης δεν πήγαμε.
1: Δεν πήγες.
0: Δεν πήγα πουθενά.
1: Αμάρι Γιώργο.
0: Είχα πρόταση να πάω στη Βύση. Είχα πρόταση να πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είχα πρόταση να πάω και στην Αγάμα.
1: Πού πήγες τελικά?
0: Άναψα ηλεκτρική κουβέρτα. Χώθηκα από κάτω. Και αφέθηκα στην αγκαλιά του Μορφέα. Όπως όλοι οι άνδρες από μια ηλικία και μετά. Ξεκούραση, κατανόηση σε όλους σας.
1: Γιώργο,
0: έμπαινα στο Instagram, έβλεπα που είχατε πάει.
1: Γιώργο,
0: την έπεσα για ύπνο.
1: Ζεις επικίνδυνα.
0: Ναι, τώρα έντονα.
1: Ζεις επικίνδυνα.
0: Εν τω μεταξύ, μας έχει κάνει να πάει την κλίση και ο Δημήτρης. Στο Viber του σταθμού κάτι θα ήθελε.
1: Τι Δημήτρη, στείλε μας μήνυμα να σε πάρουμε αν είναι κάτι σημαντικό. Τι συμβαίνει?
0: Κάτι έχει γίνει. Πήρε εδώ πέρα.
1: Α, το βλέπω, ναι. Δημήτρη, τι έγινε? Στείλε μας μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάντως ποιος έπεσε 1000% μέσα σε όσα είπε?
1: Α, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ο μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Βέβαια.
0: Σαν να τα ξέρατε ακριβώς πώς θα γίνουν.
1: Κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ έβαλα από την αρχή την εκπομπή για να ακούσω τη χαρά που παράσατε εγώ. Ένα μάτα και τον καιρό είναι αλήθεια. Τι έγινε? Είδε μια βροχούλα 2 η ώρα. Δεν ξέρω, ήσταν εκεί ακόμα 2 η ώρα.
1: Φεύγαμε. Είχαμε φύγει.
2: Κάποια ψυχάρα, δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα.
1: Και νωρίτερα και πριν είχε ρίξει μια ψυχάρα. Αλλά χρειάστηκε να τη σκουπίσουν λίγο κάποια στιγμή τη σκηνή.
2: Όλα καλά. Οριακά.
1: Χρειάστηκε να βάλουμε έτσι ένα διαβροχάκι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
2: Σωστό. Ήταν οριακά. Κοιτάξτε τώρα, το αν έπεσα μέσα κτλ. Αυτό είναι νομίζω το τελευταίο. Αυτό που θέλω να μάθω σήμερα, γιατί εσεί ξυπνήσετε με τη χαρά, ή αν προλαβαίνετε και μυθείτε τέλο πάντων με τη χαρά τη συναυλία. Εγώ κοιμήθηκα με την έννοια τι γίνεται στι περιοχέ που ήταν επικίνδυνε.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Ναι.
2: Να σας πω από εδώ και πέρα λοιπόν τι έχουμε. Από εδώ και πέρα θα έχουμε κάποιες βροχές και στην Αθήνα, ίσως κανένα ψηλόβροχο ακόμα. Θα βρέχει ακόμα για λίγες ώρες στην Εύβοια. Τώρα που μιλάμε, έχει και καταιγίδες κοντά στις δυτικές Κυκλάδες, εννοώ κοντά στη Μήλο, Σύφνο κτλ. Θα βρέχει σε Σύφνο, στην Κρήτη, με συγχωρείτε. Άρα στα ανατολικά και τα νότια περιμένουμε βροχές. Mm-hmm. Νομίζω οι καταιγίδες θα είναι σιγά σιγά με το βορειά που μπαίνει θα κόβουν. Δυτικά και βόρειο καιρός είναι σχετικά βελτιωμένο. Όμως, πρόλαβα και άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο για την Σκιάθο, αλλά αυτά είχαν γίνει το απόγευμα. Έχει βρέξει πολύ τις βραδινές ώρες σε περιοχές της εκεί γύρω από τη Μονιβασιά, στη Νεάπολη Κηφίρου, για παράδειγμα. Μεγάλη ύψη, 130 χιλιοστά είναι αρκετά.
0: Στη Νεάπολη Κηφίρου έχει 130 χιλιοστά.
2: Έδειξε 130 χιλιοστά, ναι.
1: Ελπίζω να μην έχει γίνει τίποτα.
2: Να το κοιτάξετε γι' αυτό, να έρθουν τα νέα. Στα ψαχνά Ιδίας έχουν πέσει 130 χιλιοστά. Για να καταλάβετε η Αθήνα, για να καταλάβετε τα νούμερα ο κόσμος, η Αθήνα πάνω από το 25, αλλά είναι μια τσουμπεντόπολη, αρχίζουν να κλείσουν την πυροσβεστική πάνω από το 25 στην Αθήνα. Σε αυτές τις περιοχές και τα 80 είναι αρκετά. Το κόκκινο για την ΕΜΗ είναι τα 80 χιλιοστά. Άρα έχουν πέσει 130 κάπου στην Εύβοια. Είπαμε στην Νεάπολη και ξέρουν έχουν πέσει πάρα πολλά. Στην Εύβοια λίγο ακόμα θα βρέχει. Στα Κύθρα νομίζω έχει τελειώσει το σύστημα, πηγαίνει λίγο πιο ανατολικά. Άρα είναι η μέρα που έβρεξε πάρα πολύ. Στην πορεία της ημέρας θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Από εδώ και πέρα οι βροχές θα είναι λιγότερες και σιγά σιγά θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα τελειώσει το σύστημα.
1: Άρα τα δύσκολα περάσανε, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Νομίζω τα πολύ πολύ δύσκολα έχουν περάσει για λίγες ώρες. Το κόμμα τουλάχιστον στην Εύβοια πρέπει να υπάρχει προσοχή.
1: Και εδώ στην Αττική.
2: Στην Αττική κάνα ψηλόβροχο. Τώρα μεγάλη εντάξει. Απλώς είναι ο βοριάς τώρα, να πω και το βοριά γιατί και αυτό έχει σημασία. Έχουμε 7-8 βοφό στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο φιελώδεις ανέμους. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τα καράβια, γιατί το 9 είναι το πρόβλημα, αλλά και το 7-8 δεν είναι και λίγο. Θα φτάσουν τα αποφόρα αργότερα και στις Κυκλάδες, όσοι γυρίζουν σήμερα, αν κάποιος βρίσκεται στις Κυκλάδες ακόμα. Να πω ότι αύριο θα είναι μια τόσο όμορφη μέρα, τόσο όμορφη για την Αθήνα, μια ηλιόλουστη μέρα, με βροχές μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, αύριο θα πούμε είναι άλλη εποχή. Αλλά έτσι είναι το φθινόπωρο. Μια φορά βρέχει καταρακτοδός. Και την άλλη μέρα έχει ήλιο, αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα. Σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα είναι μια εξαιρετική μέρα.
0: Πάντως, επειδή ένας παλιός μου συμμαθητής ζει στη Σκιάθο και έχει κατάστημα στην οδό Παπαδιαμάντη. Τον πήρα χθες τηλέφωνο την ώρα της καταιγίδας.
1: Τι σου είπε, πολύ νερό.
0: Πολύ νερό μου λέει για 30 λεπτά ακριβώς. Mm. Δηλαδή μου λέει, αν κρατούσε ακόμα 10 λεπτά, θα πνιγόμασταν όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό πια, κύριε Γιαννόπουλε. Λίγη ώρα βροχής, πολύ νερό όμως.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν, ναι. Μια και είπα τα νούμερα, να πω ότι στη Σκιάθο πέσανε 70 χιλιοστά. Σε αυτή τη μισή ώρα.
0: Μισή ώρα. Από, σε μισή ώρα.
2: Το απόγευμα πριν που έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν αρχίσει η συναυλία, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα έχουν ω κέντρο τη συναυλία. Ναι. Πριν και μετά και όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα και αύριο τον ήλιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Δεν είδαμε και την Πανσέλινο καθαρά σήμερα, την είδαμε πίσω από τα σύννεφα. Ακόμα και τώρα που κατέβαινα, ήταν όμορφος ουρανός, πολύ το σύννεφο και ο ήλιος και το φεγγάρι Πανσέλινος παιχνίδιζε. Παιχνίδιζε, μήνα.
1: Ρομαντικέ μου εσύ.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ρεπορτάζ και μας ήδη από τις 7:20 έχει αρχίσει και μας πιέζει ο χρόνος. Mm-hmm. Το μεγάλο θέμα βεβαίως της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή η φωνική έκρηξη στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή τελικά σε 6 ανθρώπους.
1: Ανθρώπους
0: μας. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης μήνα μέσω DNA.
1: Και κυρίως να δούμε τα αίτια. Τι ήταν αυτό έτσι, που οδήγησε στην φωνική αυτή έκρηξη. Νομίζω ότι επικεντρώνονται οι έρευνες στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφυρίου.
3: Καλή σας μέρα.
1: Είστε και αρχιτέκτον.
3: Είμαι και αρχιτέκτον.
1: Σωστά,
3: ναι.
1: σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ζαφυρίου, εσείς στο παρελθόν είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες εκεί οι κάτοικοι της Πλάκας?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα είχαμε εκφράσει ανησυχίες με μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Γιατί είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα υπέρ τουρισμού στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Το μεγάλο φορτίο του τουρισμού είναι στην Πλάκα. Η Πλάκα έχει πολύ παλιά δίκτυα, τα οποία έχουν φτάσει στο όριό τους, μην σας πω ότι έχουν ξεπεράσει το όριό τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός δικτύων, διαφορετικά δεν μπορεί να γεμίσει άλλο αυτή η περιοχή με τουρισμό. Με αυτή την αφορμή είχαμε ζητήσει να γίνουν οι έλεγχοι στα δίκτυα. Αυτό το τραγικό γεγονός ας είναι η αφορμή να λυθούν κάποια χρόνια προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πώς μπορεί πυροσβεστικό όχημα ή όχημα ασθενοφόρου να μπαίνει στην Πλάκα σε στενά δρομάκια με αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Αυτό πιστεύω ότι λύνεται πολύ σύντομα, διότι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη της Πλάκας. Θα λύνει τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο είναι, θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν πυροσβεστικοί κρουνοί περιμετρικά και στην Πλάκα και στο ιστορικό κέντρο, για να μπορούν τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα που μπαίνουν μέσα στους στενούς δρόμους να τροφοδοτούνται με νερό. Μετά την φωνική έκρηξη έγινε και πυρκαγιά από το κτίριο. Τα πυροσβεστικά οχήματα πήραν νερό από κρουνό που βρίσκεται στη Διονυσίου Παγίτου, αρκετά μακριά. Ζητάμε λοιπόν περιφερειακά να μπουν πολλοί κρουνοί. Και αν είναι δυνατόν και στο κέντρο της Πλάκας.
0: Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ, επειδή θέσατε, βάλατε τρία θέματα. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα της Πλάκας, λέτε ότι είναι παλιά. Αναφέρεστε και στο δίκτυο φυσικού αερίου?
3: Στα πάντα. Ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργεια. Δεν ξέρω στην περιοχή εκείνης προς τη συλλογόληση κράτους αν το δίκτυο του φυσικού αερίου ήταν σύγχρονο ή ήταν το παλιό. Περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη για να έχουμε άποψη. Δεν θέλω να πω τίποτα πριν βγει το πόσο προφανώς.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Εσείς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για να μην το αφήσουμε απ' έξω. Εσείς δηλαδή έχετε κάποια ένδειξη ότι η παροχή του φυσικού αερίου είναι τέτοια, η σωληνώση, το δίκτυο, είναι παλιό και δεν έχει αντικατασταθεί? Έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις?
3: Γιατί
1: ανησυχείτε γι' αυτό? Από πού προκύπτει αυτή σας η ανησυχία?
3: Προκύπτει ότι τα δίκτυα του φυσικού αερίου στην Πλάκα ήταν πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, από πού προκύπτει η ανησυχία σας ότι δεν έχουν αντικατασταθεί?
3: Δεν το ξέρω αν έχουν αντικατασταθεί όλα. Όπως δεν έχουν αντικατασταθεί όλες οι αποχετεύσεις. Όλες οι...
0: Εντάξει, έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή της Πλάκας.
3: Έχει ιδιαιτερότητες. Είναι η παλιότερη περιοχή της Αθήνας. που αυτή χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται επισκευή, χρειάζεται λύση των προβλημάτων, κυρίως των αγωγών κοινής ωφελίας. Ας τους ελέγξουμε πάλι.
0: Το δεύτερο θέμα...
3: Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, και το τρίτο είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λοιπόν, πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου και σε όλες τις εγκαταστάσεις.
1: Θεωρητικά αυτό που λένε είναι ότι γι' αυτό βάζουν αυτό το συγκεκριμένο υλικό για να μυρίζει το αέριο. Και αυτό θα, και αυτό θα σας ρωτούσα εγώ. Αν εσείς που μένετε εκεί στην περιοχή είχατε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα μια περίεργη οσμή.
3: Τίποτα απολύτως.
0: Πάντως πλέον στα Airbnb διαμερίσματα με βάση τον νέο νόμο πρέπει να έχεις μέσα ανιχνευτή καπνού.
1: Καπνού, ναι.
0: Και αν δεν κάνω φοβερό λάθος και ανιχνευτή, μπορεί να κάνω λάθος επειδή ναι, είχε σύζυγός μου ένα Airbnb και είχε βάλει τα συστήματα αυτά ασφαλείας. Δεν θυμάμαι αν είχε και υγραέριο, δεν είμαι βέβαιος, να το πω με σιγουριά.
3: Θα έρθω και σε αυτό το θέμα, στο θέμα του Airbnb, που υπερτουρισμός σημαίνει και αύξηση των Airbnb. Ποιος ελέγχει αν τα Airbnb πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος?
0: Θεωρητικά ελέγχονται από φέτος. Θεωρητικά τουλάχιστον.
3: Από ποιον?
0: Από αρμόδια σε κλιμάκια.
3: Ποια είναι αυτά τα αρμόδια? Δίνουν πιστοποιητικά?
0: Πρέπει να έχεις πάρει πιστοποιητικό για να το έχεις. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε.
3: Αυτή είναι η κουβέντα.
1: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα έχετε σκοπό να κινηθείτε κάπως, θα ζητήσετε κάποια συνάντηση με κάποιον, δεν ξέρουμε, κάποιον φορείς, κάποιους.
3: Ειδικά θα κάνουμε συνάντηση με την πυροσβεστική.
1: Ναι.
3: Και σας έχω πει ότι με την αναπτυξιέτερη του Δήμου προχωράμε ένα στο στάδιο της ολοκλήρωσης την κυκλοφοριακή μελέτη για να αποφορτιστεί κυκλοφοριακά όλη αυτή η περιοχή και να μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι μόνο γι' αυτό, να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό. Θέλαμε πολύ να ακούσουμε την άποψη των κατοίκων της Πλάκας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επισημάνεις αυτές και νομίζω ότι θα ακουστούν τουλάχιστον με αυτόν τον τραγικό τρόπο που ήρθαν δημοσιότητα τα αιτήματά σας. Ακούγονται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον φοβερό τρόπο.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Ο σταθμός

0: 5,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Μας στέλνει μια ωραία καλημέρα από την Ηλία με μια φανταστική φωτογραφία που έχει πέσει πάχνη χαμηλά. Η Άννα, καλημέρα σας. Σας ακούω από την πρώτη εκπομπή. Δεν έχω χάσει ούτε μία. Σας έχω ακούσει σε χωριά, σε νησιά, σε άλλες πόλεις. Ακόμα και σε ένα στενό μπαλκονάκι, λέει, στο Παρίσι.
6: Στο Παρίσι.
5: Τι έγινε, λέει, τώρα, νίκησα.
6: Α, θέλει να γίνει ακροάτρια της χρονιάς.
5: Αφού έβαλε τον διαγωνισμό.
6: Αφού έβαλα διαγωνισμό.
5: Άννα, κοίταξε, κατά 99,9%.
6: Σε βλέπω να έχεις βάλει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, Νούλα.
5: Αν μας γράψεις και σε ποια πόλη, σε στενό μπαλκονάκι, στο Παρίσι. Α, όχι, στο Παρίσι, λέει.
6: Και εντάξει, στο Παρίσι, ότι μας ακούει και στο Παρίσι,
5: σε
6: λέει.
5: Σε ποια συνοικία,
6: ωραία. Τι σημασία έχει, παιδί μου, σε ποια συνοικία, σε όποια.
5: Ο Δημήτρης που σε πήρε τηλέφωνο πριν.
6: Ναι, είπε ότι έκανε ένα λάθος.
5: Έκανα τεστ, λέει, τον νέο τρόπο επικοινωνία.
6: Εντάξει, δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Ναι.
5: Χαιρετισμούς από Πτολεμαϊδα όσον αφορά στη μουσική, μόνο Pink Floyd, λέει.
6: Αχ, και δικός Pink Floyd μου. Μ' αρέσει, ναι.
5: Δικός μου. Κοίταξε τώρα, αν ακούς Pink Floyd,
6: ναι.
5: Αν ακούς Ανάση Παπακοσταντίνου, βεβαίως πρέπει να έχουμε έτσι ένα εύρος στις μουσικές μας.
6: Γιατί ρε Γιώργο, εγώ ακούω και Pink Floyd και Αναβίση, τι θα πει αυτό.
5: Ναι, αλλά εσύ δηλώνεις βυσικιά.
6: Και λοιπόν, επειδή δηλώνω βυσικιά, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω Pink Floyd.
5: Μπορείς. Αλλά θα ακούς Pink Floyd, αλλά θα δηλώνεις βυσικιά.
6: Άκου να σου πω κάτι.
5: Άρα σε χαρακτηρίζει το βυσικό.
6: Βάλτε μου γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
5: Γκαζολίνη.
6: Βάλε μου γκαζολίνη, σε παρακαλώ πολύ.
5: Λοιπόν, ο Κώστας.
6: Να γίνει εδώ μέσα χαμός. Βάλτε μου γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
5: Ετοίμασε το,
6: σε παρακαλώ.
5: Κώστας, καλημέρα και στους δυο σας. Πάντα υγεία και χαρά και όχι στις αντιγυράνσεις σε ιατρία πονηρά.
6: Ναι, παιδιά, θέλω να σας πω σε αυτό. Έχει δίκιο. Ακούστε, ζήστε τη ζωή σας όπως θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Απλώς να το πάρουμε απόφαση ότι μια μέρα όλοι θέλετε να κρατηθείτε έτσι όπως θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Με ασφάλεια όμως οι γυναίκες. Σε αυτό θέλω να είμαι κάθετη. Με ασφάλεια. Έτσι. Αυτά.
5: Λοιπόν, και η Μαρίνα στο Viber μας στέλνει καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κομοτηνή. Και τώρα πάμε να ακούσουμε γκαζολίν.
6: Έλα, ρίχτω.

0: Και το Σίδνεϊ ακούει. Βαγγέλης από Σίδνεϊ.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Πάντα
1: μου.
0: Ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Πάνος, καλημέρα σας από την πλευρά. Τι παρέα είναι αυτή που έχουμε φτιάξει πριν.
1: Καλύτερη.
0: Έτσι.
1: Την καλύτερη.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, ωραία. Μας έχετε φτιάξει τη μέρα. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που μας ακούτε από τόσες περιοχές του πλανήτη. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο, αγαπημένη Μίνα. Ο Μπαντουβέρης σου στείλε.
1: Θα πάω Κρήτη φέτος, το πα.
0: Ωραία, θα πάω τον βρίσκω Μπαντουβέρη.
1: Θα πάω, γιατί να μην πάω.
0: Σ' αγαπάει.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Θα πάω.
0: Λοιπόν, παρένθεση τώρα από τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά και μας κάνουν τόσο χαρούμενους, για να δούμε λίγο και να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Ναι, γιατί με αυτό το θέμα της πλάκας θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σήμερα. Αμέσως. Και εδώ, αλλά και το λίγο αργότερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας. Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς είστε? Στρατηγέ, όλα συγκλίνουν μέχρι στιγμής, για να ακριβολογώ, ότι ό,τι έγινε, έγινε στο δεύτερο όροφο και έχει να κάνει με διαρροή αερίου και προφανώς με κάποιο σπινθήρα, ενδεχομένως ακόμα και με το άνοιγμα του
2: φωτισμού.
1: Ναι. Ακριβώς. Ότι κάποιος πήγε να ανάψει το φως και με το που πάτησε το κουμπί, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, δημιουργήθηκε λοιπόν σπινθήρας, είχε εκτεταμένη διαρροή αερίου και έγινε αυτή η φωνική έκρηξη.
2: Το λογικό είναι αυτό, δηλαδή ότι είχαμε ένα εκρηκτικό μείγμα από φυσικό αέριο ή υγρά αέριο, το οποίο με την παρουσία σπινθήρα ή θερμοκρασίας αναφλέγει και έγινε η έκρηξη.
1: Πώς μπορεί όμως, στρατηγέ, αυτό να μην έγινε αντιληπτό από τους ενίκους? Τι μπορεί να συνέβη?
2: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έγινε αντιληπτό ακριβώς επειδή κοιμόντουσαν.
1: Και άρα...
2: Δεν έγινε αντιληπτή η μυρωδιά. Πρώτα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Εάν μιλάμε για διαρροή φυσικού αερίου,
0: ωραία,
2: στον πρώτο όροφο που ήταν τα δύο τα ζευγάρια, δεν θα υπήρχε μυρωδιά. Γιατί mm-hmm. το φυσικό αέριο πηγαίνει προς τα πάνω.
1: Πάνω. Ναι.
2: Κατά συνέπεια, στο δεύτερο όροφο που ήταν οι δύο ηλικιωμένοι, εκεί θα είχαμε μία οσμή. Και μάλιστα, εφόσον μιλάμε για σπίτι, η συγκέντρωση θα ήταν αρκετά μεγάλη. Έπρεπε να μυρίζει.
0: Mm-hmm.
2: Άρα ήταν ηλικιωμένοι, ήταν σε φάση ύπνου. Δεν αντιλήφθηκαν κάποια
0: μυρωδιά. Το λέτε τώρα γιατί το φυσικό αέριο έχει την τάση να πηγαίνει προς τα πάνω, όπως μας εξηγούσε.
2: Προς τα πάνω, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: ναι. Αν δεν ήταν στον πρώτο και ήταν στο δεύτερο, η διαρροή.
2: Γιατί από το δεύτερο ήταν η διαρροή.
1: Στο δεύτερο ήταν η διαρροή.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Okay. Άρα στο δεύτερο τώρα. Ήτανε βλάβη στο οικιακό σύστημα του φυσικού αερίου, ήτανε κάτι άλλο?
2: Είναι σίγουρα βλάβη στο οικιακό σύστημα ή φυσικού αερίου ή υγρά αερίου, δεν ξέρω αν. Γιατί θεωρώ ότι ερευνώνται και τα δύο.
0: Σωστά.
2: Δεν θεωρώ, δηλαδή, θεωρώ ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι στα ερείπια θα ψάχνουν και να εντοπίσουν φιάλες για να αποκλείσουν ή για να βεβαιώσουν το υγρά αέριο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί σίγουρα δεν υπήρχε εγκατάσταση υγραερίου στην οικία.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρχε.
2: Υγραερίου.
1: Ναι.
2: Φυσικού αερίου αναφέρθηκε ότι υπήρχε στον
0: Σωστά.
2: όροφο, τον δεύτερο όροφο. Κατά συνέπεια η διαρροή ήταν στην παροχή, στην εγκατάσταση. Γιατί μια διαρροή στον αγωγό mm-hmm. θα την βρίσκαμε και θα την περιμέναμε στο υπόγειο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Γιατί όταν διαρρέει το υγρό, το φυσικό αέριο, όταν έχει μια διαρροή, έχει μεγάλη διαισθητικότητα στο έδαφος και βγαίνει όπου βρει άνοιγμα, συνήθως στα υπόγεια. Αν θα βγει στην ατμόσφαιρα, εξαφανίζεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στα υπόγεια, εφόσον δεν υπάρχει εξαερισμός, μπορεί να κάνει συγκέντρωση. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είναι από αγωγό, δεν την περιμένουμε στους πάνω ορόφους την συγκέντρωση, μέσα στο σπίτι και στους πάνω ορόφους, αλλά την περιμένουμε.
1: Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είχε αποφευθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι εάν υπήρχε ανιχνευτής, θα ενεργοποιούσε τους ανθρώπους.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό, πέρα από τον ανιχνευτή, που δεν ξέρω τώρα πόσοι έχουν ανιχνευτεί διαρροής φυσικού αερίου στο σπίτι τους.
2: Όταν έχεις φυσικό αέριο στο σπίτι, πρέπει να έχεις και
1: πρέπει ανοιχνευτή. Πρέπει να έχεις και ανοιχνευτή, λέτε.
0: Ναι. Προβλέπετε, αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω, προβλέπετε.
2: Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις,
1: και
2: πρέπει
1: στα σπίτια
2: να υπάρχει και ανιχνευτές.
1: Ναι.
2: Στα σπίτια μας θεωρούνται οι μικροσυσκευές αυτές που υπάρχουν, του υγραερίου κυρίως, δεν θεωρούνται εγκαταστάσεις.
1: Μισό λεπτό, κύριε Διαμαντή. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου έχω φυσικό αέριο. Πρέπει
2: για
1: να
2: μένα,
1: έχω.
2: Ναι.
1: Πρέπει,
2: να,
1: έχω,
2: ναι.
1: πρέπει
2: ναι.
1: να έχω ανιχνευτή.
2: Ναι. Τον απλό τον ανιχνευτή να αντιλαμβάνεται, να μην είναι συνδεδεμένος με αυτοματισμούς. Γιατί όταν η εγκατάσταση
1: και
2: είναι.
1: Και
2: ποιος
1: θα μου τον βάλει αυτό τον ανιχνευτή. Αυτός που μου κάνει τη συντήρηση.
2: Ναι, ναι, αυτός που κάνει τη συντήρηση, αυτός που έκανε την εγκατάσταση. Υπάρχουν αυτοματισμοί και ανιχνευτές, οι οποίοι συνδέονται και με δικλείδες ασφαλείας στο ίδιο το σύστημα. Αυτές όμως προβλέπονται από τη μελέτη εγκατάστασης.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, τότε θα έπρεπε αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση αυτομάτως να βάζει και έναν ανιχνευτή.
0: Αυτό είναι θέμα αν προβλέπεται από τον νόμο ή αν είναι στην διακριτική ευχαίρεια
1: ναι,
0: του κάθε ενός να βάλει ή να μην βάλει.
1: Ναι, αλλά ανεξαρτήτως από το τι προβλέπει ο νόμος, αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση θα μπορούσε να βάζει και έναν ανιχνευτή.
2: Βέβαια, θα έπρεπε να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι για λόγους καλής πρακτικής και για τη διασφάλιση. Τουλάχιστον, ακόμα εγώ το λέω ότι θα πούμε λίγο, θα το μακρύνουμε λίγο, αλλά θα το πούμε. Ο πιο επικίνδυνος χώρος που ζούμε σήμερα είναι τα σπίτια μας.
1: Σωστό.
2: Γιατί έχει όλες τις επικινδυνότητες μέσα και κανένα μέτρο.
0: Mm-hmm. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ενώ σε όλους τους άλλους τους χώρους, βιομηχανίες, αν θέλετε, με υδρά αέρια, με έχουν μέτρα.
1: Mm-hmm.
2: Στο σπίτι μας δεν έχουμε τίποτα. Άρα έχουμε υγραέρια, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε ηλεκτρισμό, έχουμε μπαταρίες λιθίου, πατίνια φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας, ποδήλατα φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, μικροσυσκευές, ηλεκτρισμός, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, τσιγάρο, όλα αυτά μέσα στα σπίτια μας.
0: Στρατηγέ μου, είστε καταπληκτικός.
2: Και δεν έχουμε ούτε ένα πυροσβεστήρα.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Να περιμένουμε και το, συγγνώμη, το επίσημο πόρισμα τις έρευνες. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Διαμαντής, αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
2: να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα φάρμακα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογείτε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Με μυροφόρητο ζωοδό το επιστάσιο το μήμα την τον δεσπότην εζήτουν εν Χρίστον ο θάνατον και χαρά σε Ευαγγέλια του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν τον κόσμο το μεγαέλεος.

Εκείνο αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτή ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόχου πνεύμα θεωρεί. Και είπεν αυτοίς τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνους είναι τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ ημί. Συλλαφίσατε και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκέχει, καθώς

ούτι οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς, αίτιον συνημήν ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξε αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω

Μάρτυρος Καλλιστράτου, πτεκτός είναι αυτό, εις Αγίας εν δόξου, μάρτυρος Ακυλίνης, εις Εξαγκλιβερίου, όν και την μνήμην αποτελούμεν και πάντων των Αγίων σου, οικετευουμένης εμών.

σου θύμισε ότι πολύ καλή ερωμή μου. Και εν μίσου του κακού να και δέω με προσέκαρε βόησα και επάκουσό μου ως Θεός ο Τηρίας μου. Δόξα τι αγία να φτάσει σου Κύριε. Η αξίδου κρατεώς καθήνε μου αρχαία κακός αυτός δεν αναπηθείς Χριστέ κρατεώτερο. Σταυρό κατά βέβλικα στιγμα της ας τούτων των πεσότα δε ανέστη σας. Δόξα τι αγία να φτάσει σου Κύριε. Σι όκρα θελσιών εξανατέλας του μνήματος και είναι αντιπαλαιά στελέσαι σωσές των γνωστο Θείο σου αίματι και είναι βασιλεύεις εν αυτοίς σου αιώνας νηστέ. Και υπεραγία θα το Χριστός ονειμάς ρηστή μεν των δεινών πτεσμάτων της ηκεσίες ο Θεογενή το Ραγνή και τύχη μεν πάνω την της Θείας Ελάμψος το εξού αφράσος αρκοθέντος Υιού του Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Λεόντων μήλας σοφέτων αοράτων συνέβλασας και αυρώμα του δεσμενούς τους πάλι υπάρχοντας Θεού τέκνα έδειξας και τριβής αήλου κοινωνούς μάρτης καλέστατε. Άγιε του πρέσβε περιμόν. Ωραίος περί Θεού των θείων λόγων ποιούμενος Θεήσα ψύχης τους πριν αθλίως προσέχοντας αν Θεός απέδειξα συναυτής αθλίσας περιβόητη καλύσταντε δόξα Πατρή και Υιό και Υιού Πνεύματι. Κυρίω τους εαυτών αυχένας κρίναντες μάρτυρες εδέξαστε την σφαγήν και θύματα τέλεια Θεόπως συνέκτητε και την πρωτοτόπων εκκλησίαν εφεδρύνατε και νέν και αή και στους αιώνας τον αιώνα μην. Αγία σώρ μου τον νου και φώτισον την καρδία μου Αγία μήτυρ Θεού και των συνεχόντων μένου.

0: Αμήν. Ξαναστάσου μνήματος του Σεθνεώτα Σίγκερας και τον Αδάμα Νέσσας και η Εύα χορεύει εν της Αναστάσεις και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζου σε τι εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεγε.
1: Εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλεγε.
0: Κατά του άδους και λέσσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε και νεξίμενο φόρης ημίλησας αντί λείπεις χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμίλησας να της νίκης σύμβολα σου την μουζοδότα και την κτήσει νεφώτησας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρει, η εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλε.
1: Η εκ νεκρών εγέρση σου πολύ έλε.
0: Τη 27η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλιστράτου και των συναυτό Αγίων 49 μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Σίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου Ηγουμένου, γενωμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού του επιλεγωμένου Βαθέως Δίακος. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Δίνονος. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος, Επισκόπου και Φορτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανίου. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 15 Μαρτύρων Λίπινες εν πλοίο εμπληθέντες του πλοίου περιπολιθέντος εν τη θαλάσσια πεπνίγησαν. Μια Αγία Μάρτυρα Κυρίνα Ράβδης συνθλαστής ατελειούται. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάνιν και πολλάκιση προσπίτουμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι όπως επιβλέψεις επινδέησιν μόν καθαρίσει μόν τα σπιτά και τα σώματα από παντός μονισμούς αρκός του πνεύματος και δοήσιν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης να τρελουσίσει, ανενόχρος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της εμπορανίου σου βασιλείας εξιωθήνε.

Μετευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των μετευλαβίας και κατανήξεως μετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν Ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των εορταζόντων την Αγίαν Εορτήν και Πανήγυριν Ταύτην και πάντων των προσφερόντων δώρα εν αυτήν. Των μακαρίων και αηδημοκτητών του Αγίου Ναοτούτου και πασών των Αγίων

Του δούλου του Θεού Καλλιστράτου ιερομονάχου, αδελφού και συντρουγού ημών γενωμένου, της δούλης του Θεού Χρυσούλας, υπερίστο ιερών, των μνημόσνων τελείτε, τον δούλου του Θεού Οδυσσέως και των γονέων αυτών, και πάντων των εν τη ιερά προθέση μνημονευθέντων, ζώντων τέκη και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και αιώνε και στους κατά διάνοιαν έχει, μνηστεί Κύριος ο Θεός.

μαζί. Πίστε μου, Θεό, Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, πίστη του ουρανού και εις ορατών και πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομούς και το φατρί, Θεού τα πάντα εγέρετο, τον δήμαρχ στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ μέρους Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών και πρωτοδίου Πιλάτου και παρθόντα εκ καταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμπροξαζόμενον, το λαγίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

σύγκριο μόνο και γύρω στο πνεύμα στο Άγιον, σύγκριο με όντω το είναι η μα παρήγαγε και παραπεσόντα ενέστη σα πάντην και ο καπέ τη πάντα ποιον έω η μα ει τον ουρανό ανήγαγε στην βασιλεία σου χαριστημένουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύγκριο μόνο και γύρω το πνεύμα τη του Αγίου, υπέρ πάντων ονειρισμένων και ονουκίσμεν των φανερών και φανεργεσιών των ει μα γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπερθυτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρόνων δέξιστε κατεξίω σα και τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν. Εξαπτέρυγα απολιώματα με τα αρσία τερωτά.

Όλο σου τον καμνό, τον εχμαλό, τον και τη σωτηρία αυτών, μη στηρή των δούλων σου κάνει στο άδειο τη οικογένεια αυτού, Κωνσταντίνου Παναγιώτου Σπυρίδωνο, εξάρχου και πάντων των ασθενεί και δεκτημένων αδελφών ημών και πάντων των καρποφόρων τη Αγία Εκκλησία και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντων.

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύμα τόσο.
0: Γνωρίζετε αγαπητοί αδελφοί την προσπάθεια που γίνεται στην ενορία και αυτήν όπως και στις άλλες για την ευκοσμία των ναών της. Αυτό που προσπαθούμε το διάστημα αυτό είναι να εξοραϊστεί, να ευπρεπιστεί και να αποκατασταθεί όπως πρέπει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στο νησάκι με την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων εκεί, τα επιχρήσματα που πρέπει να γίνουν και ό,τι άλλο χρειάζεται για τον ναό σε πρώτη φάση και η αγωνία όλων μας βέβαια είναι για το ίδιο το νησί και την διάσωσή του. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να στερεωθεί στην κατάσταση που είναι ώστε να είναι ασφαλής για τους διερχομένους και ο ρυπωμένος ναός του Αγίου Αντωνίου. Ο δίσκος που θα περιεχθεί σε αυτήν την προσπάθεια έρχεται να συμβάλλει και αυτό που μπορεί και θέλει ο καθένας ας συνεισφέρει.

ένσημα και μίλησε με εμάς πειρασμό, αλλά λύσε εμάς από τον όνειρο. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου ξυπόντουνι στο τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα νονόθεν έπειδε επί τη οποκεκλικότητα τα σε αυτόν κεφαλά. Ουγάρι εκείνε αρκή και αίμα τελεσί το φοβερό Θεό. Συν δέσποτα προκείμενα πάση να μείνει αγαθών εξομάλισον κατηνικά στο διαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητό ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μον εξ Αγίου Καθητηρίου σου και από θρόνου δόξου της Βασιλείας σου και εν θέλει στο αγιάσιμά σου άνω του Πατρίς και Θήμινος και ο Δήμινο Αράτου Συνών και καταξίωσον και κατά τεράσου Κύριε με τα δουλή μην του αχάρτου σώματός και επιτιμή

Ευλαβεστάτους εφημερίους και διακόνους και το χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί εν Κυρίω, έχει καθιερωθεί πλέον στην τοπική μας εκκλησία δύο φορές τον χρόνο να διεξάγεται εθελοντική αιμοδοσία για την υποστήριξη των αδελφών μας που αντιμετωπίζουν εκτάκτως την ανάγκη για αίμα. Σοβαροί τραυματισμοί, χειρουργία απαιτητικά σε φιάλες αίματος και άλλα σημαντικά περιστατικά επιτάσσουν να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για να συμπαρασταθούμε όσο είναι δυνατόν στον πάσχοντα αδελφό μας, στο πρόσωπο του οποίου καλούμαστε να αντικρίζουμε τον ίδιο τον Χριστό, που αφιδόλευτα έδωσε το Πανάγιο αίμα του από το ύψος του Σταυρού, λύτρων υπέρ του κόσμου για την σωτηρία μας. Χάρη στην στήριξη των αδελφών μας που ανταποκρίνονται κάθε φορά στις εκκλήσεις μας και συμμετέχουν στην αιμοδοσία, η Τράπεζα Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι σε θέση να μην παραβλέπει τα αιτήματα όσων παρακαλούν να χορηγήσουν έστω και μία φιάλη αίματος για τον σύζυγο, τον πατέρα ή τη μητέρα, τον αδελφό, αδελφή ή το παιδί τους. Αξίζει να επενούμε και να ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες. Αξίζουν όμως τον έπαινο και την ευχαριστία μας και όσοι ακόμη προσέρχονται με όλη την καλή διάθεση να προσφέρουν λίγο από τον χρόνο και το αίμα τους, στη σύντομη όμως εξέταση που υποβάλλονται για προληπτικούς λόγους από το Συνεργείο της Αιμοληψίας, διαπιστώνεται ότι για λόγους υγείας δεν μπορούν τελικά να αιμοδοτήσουν. Ειλικρινά ευχόμαστε ο πρώτος και μέγας αιμοδότης Χριστός όλους να τους ευλογεί και να αντιδορίζει την έμπρακτη αγάπη τους για τον Εκκλησίον. Η ανάγκη όμως παραμένει. Το αίμα εξάλλου ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται. Προσφέρεται εθελοντικά χάριν των αδελφών μας. Και ο πιο επικίνδυνος εχθρός είναι η αδιαφορία των πολλών. Όσοι λοιπόν είμαστε υγιείς και σε ηλικία μεταξύ των 18 και 65 ετών ή και από τα 17 με συγκατάθεση των γονέων, καλούμαστε να συμμετάσχουμε στη νέα εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως μας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 μετά τη Θεία Λειτουργία και τον αγιασμό της έναρξης των παιδικών και νεανικών συντροφιών ώρα 10.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι στο αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος πίσω από το Ιερό Βήμα στην Οδό Μητροπόλεως. Διοργανώνεται όπως πάντα σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του οποίου λαμβάνει πάντα

διάφορους λόγους από αυτήν. Εξάλλου, οι συμμετέχοντες στην αιμοδοσία θα μπορούν να ωφεληθούν και οι ίδιοι σε ώρα ανάγκης ομιγέννητο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Όποιος κολλείεται την ημέρα εκείνη, μπορεί να μεταβεί κάποια άλλη μέρα και ώρα στο τμήμα αιμοδοσίας, στο ισόγειο του νοσοκομείου μας, και να προσφέρει αίμα, υπενθυμίζοντας τον αρμόδιο αιμολήπτη ότι προορίζεται για την Τράπεζα Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου, ας κατανοήσουμε τη συμμετοχή μας στην εθελοντική αιμοδοσία ως ανάγκη και προσφορά αγάπης και ζωής. Βέβαια, ότι θα ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας, διατελούμεν με τα πατρικής αγάπης και ευχών εν Κυρίω, ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος. Είναι μια συνεχής πρόσκληση, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή της Εκκλησίας μας. Ακούμε τον ίδιο τον Χριστό μας, το ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, στην ακτή εκεί της λίμνης Γενισαρέτ, αφού μπήκε σε ένα καραβάκι και ζήτησε από τους μαθητές τους μετέπειτα να προχωρήσουν λίγο πιο μέσα στη λίμνη, προκειμένου το πλήθος να μπορεί να τον βλέπει, και εκείνος αντίστοιχα να τους αντικρίζει. Βλέπετε, η διδασκαλία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και ο δάσκαλος χρειάζεται να επικοινωνεί και μάλιστα βλεμματικά με τους μαθητές, αλλά και οι μαθητές να έχουν εικόνα του δασκάλου την ώρα της παράδοσης. Λοιπόν, ζητάει να προχωρήσουν λίγο πιο μέσα για να μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και εκείνοι με τη σειρά τους να τον βλέπουν, και αρχίζει να τους μιλάει. Τους δίνει και την εντολή, την οδηγία να ρίξουν ξανά τα δίχτυα πρωί, ενώ γνωρίζετε ότι το ψάρεμα γίνεται τις νυχτερινές ή τις πρώτες ώρες του ξημερώματος, και εκείνοι δεν του χαλάνε χατήρι. Όλη τη νύχτα λένε κοπιάσαμε, όμως επί το ρήματί σου χαλάσου το δίκτυο. Επειδή το λες εσύ, θα το ακούσουμε και θα ρίξουμε ξανά τα δίχτυα στη θάλασσα. Δεν περίμεναν βέβαια και θεαματικά αποτελέσματα. Το δείχνει η αντίδρασή τους στη συνέχεια. Φάνδος συνέσχεν αυτούς. Θαμπόθηκαν, εντυπωσιάστηκαν από αυτό που συνέβη, διότι γέμισαν τα δίχτυα από τα ψάρια, τα ανέβασαν στα πλοιάρια, στις βάρκες τους, σε σημείο που να είναι έτοιμα να βυθιστούν. Και ζήτησαν από τον Χριστό να μην μείνουν κοντά του. Ο Πέτρος μάλιστα, ο πάντοτε ορμητικός και θυελώδης στις αντιδράσεις του, αλλά να τους αφήσει, να το πούμε απλά, στην ησυχία τους. Διότι ήταν τόσο εκστασιασμένοι, εντυπωσιασμένοι από αυτό που συνέβη, που ενδεχομένως να φοβούνταν και για την συνέχεια. Ο Χριστός επιμένει: μην στηρίζεστε στις δικές σας δυνάμεις. Μην βλέπετε την δική σας πεπερασμένη δύναμη, την οποία θεωρείτε, και ενδεχομένως έτσι είναι πράγματι, ως αδυναμία. Αλλά ελάτε κοντά μου, και από εδώ και στο εξής, λέει στον Πέτρο, ανθρώπους εσυζωγρώνουν. Ανθρώπους θα πιάνεις με τα δίχτυα, όχι τα αισθητά του ψαρέματος, όχι πια με τα σύνεργα της αλληλείας, της τέχνης σου, αλλά με τα δίχτυα της αγάπης του Θεού. Ακούμε και άλλη πρόσκληση στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Απευθύνεται στον λαό, όχι πια τον παλαιό εκείνο Ισραήλ, ο οποίος καφιόνταν γιατί ότι είναι ο περιούσιος λαός, στηριγμένος, αν θέλετε, στην σχέση την συγγενική του αίματος με τους προπάτορες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους λοιπούς, αλλά πλέον στην πνευματική συγγένεια που θέτει το Άγιο Βάπτισμα, η αποδοχή του γεγονότος ότι είμαστε Υιοί Θεού, παιδιά του Θεού. Έχουμε λάβει το της υιοθεσίας χάρισμα, τον αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Λοιπόν, μας καλεί ο Χριστός και μας λέει: ελάτε κοντά μου, ξεχωρίστε από τον κόσμο, αφιερωθείτε στον Θεό, αφιερώστε την ζωή σας στον Θεό. Όχι σαν και καλά να γίνουμε μοναχοί, να πάμε σε ένα μοναστήρι ή στην έρημο και να βγούμε από τις οικογένειες.

Ενιές μας και τον κόσμο, αλλά εκεί που ο καθένας ζει και πολιτεύεται, με τον τρόπο της ζωής μας να έχουμε αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, την άρνηση του Θεού και να δεχθούμε ολόθυμα, ολοκάρδια, να πολιτευόμαστε, να ζούμε σαν παιδιά του Θεού που αγωνίζονται το Ευαγγέλιο να το κάνουν πράξη στη ζωή τους όπως έκαναν οι Άγιοι μας. Τον Άγιο Καλίστρα, τον μάρτυρα των πρώτων αιώνων γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και θυμάται βέβαια η τοπική μας Εκκλησία και τον αείμνηστο ιεροκήρυκα πατέρα Καλίστρα το Λυράκι, ο οποίος καλλιέργησε αυτό το Γεώργιο του Κυρίου για κάποια χρόνια και στη συνέχεια εξ αποστάσεως για αρκετές δεκαετίες, με τον τρόπο του και την πνευματική καθοδήγηση που παρήχε σε αρκετούς αδελφούς μας. Λοιπόν, τιμάμε τον Άγιο Μάρτυρα Καλίστρατο, ο οποίος ήταν στρατιώτης του ειδωλολατρικού ρωμαϊκού στρατού, στρατιώτης με καταγωγή από χριστιανούς γονείς, που δεν παρέλειπε και εκεί στην εκστρατεία να προσεύχεται κάθε βράδυ και να τηρεί όσα η αγάπη του Χριστού έχει εμπιστευτεί σε εμάς τους χριστιανούς. Και όταν τον κατάλαβαν οι συστρατιώτες του ειδωλολάτρες, τον κατέδωσαν στον αυτοκράτορα και εκείνος τον θανάτωσε μαζί με 49 στρατιώτες, οι οποίοι όμως έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Δηλαδή στα μάτια των αφρόνων, των άμυαλων ανθρώπων, νομίστηκε ότι αφανίζονται, καταστρέφονται. Και η έξοδος τους από αυτή την ζωή θεωρήθηκε συντριβή. Όμως αυτοί βρίσκονται εν ειρήνη. Τιμάει επίσης η Εκκλησία μας την νεομάρτυρα Αγία Ακυλίνα την Ζαγκλιβερινή, από τους Ζαγκλιβέρη της Χαλκιδικής, η οποία μαρτύρησε αρνούμενη να παντρευτεί έναν μουσουλμάνο, έναν Τούρκο, δυνάστη της εποχής, παρόλο που οι γονείς της την πίεζαν για να έχει αυτές τις εφήμερες τιμές και απολαύσεις. Εκείνη αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του Χριστού, αλλά αντίθετα έμεινε σταθερή μέχρι τέλους σε αυτήν την πίστη που σώζει αιώνια. Και αξιώθηκε να λάβει του μαρτυρίου τον Στέφανο και μετά από αρκετούς αιώνες, ενώ αγνοούνταν τα λείψανά της, υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες για το πώς μεταφέρθηκαν σε άλλον τόπο για να μην βεβηλωθούν από τους Τούρκους κτλ. Με θαυμαστό τρόπο, πριν 15 περίπου χρόνια, φανερώθηκε η Αγία στους ανθρώπους εκεί της περιοχής, τους υπέδειξε πού βρίσκονται τα μαρτυρικά της λείψανα, τα σημάδια του μαρτυρίου, ένα χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα από ουσίες που είχαν ρίξει τότε οι βασανιστές της, εντοπίστηκε στα Ιερά Λείψανα και ταυτοποιήθηκαν και μεταφέρθηκε με τιμές και ό,τι επιφυλάσσει η τάξη της Εκκλησίας μας στον τόπο της καταγωγής, όπου είχε στο μεταξύ ανεγερθεί περικαλής ναός της. Η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί στην δόξα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, και μας ενθαρρύνει ο σημερινός λόγος του Χριστού μας. Μας δίνει δύναμη και κουράγιο να μην αποκάμουμε στον αγώνα μας το πνευματικό, αλλά να ελπίζουμε σε Εκείνον ο οποίος τελειοποιεί τις δικές μας ατέλειες και ενισχύει στεναρά την δική μας ασθένεια και αδυναμία. Την ερχόμενη Κυριακή επίσης θα έχουμε την έναρξη των παιδικών και νεανικών συντροφιών σε όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως μας και στο ενοριακό πνευματικό κέντρο εδώ του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας. Η Θεία Λειτουργία θα είναι στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, θα λειτουργήσει ο Σεβασμιώτος Μενάρχης μας που θα τελέσει και τον αγιασμό της έναρξης των κατηχητικών στο τέλος. Και όπως ήδη ακούσατε, μετά την Θεία Λειτουργία στο Αρχονταρίκι θα υπάρχει η εθελοντική αιμοδοσία. Παρακαλούμε και το ένα και το άλλο να το γνωστοποιήσετε σε όσο περισσότερους γίνεται, προκειμένου να είναι η ανταπόκριση αξιόλογη, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι η διπλή ωφέλεια, η πνευματική, από αυτήν την πνευματική αιμοδοσία της κατήχησης και η σωματική από την εθελοντική αιμοδοσία να διαχέεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και οικογένειες.
Αυτήν την εβδομάδα επίσης είναι η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Στις 30 του μηνός, το απόγευμα, την ερχόμενη Τετάρτη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, προστάτου της σχολής, και στη συνέχεια ο αγιασμός έναρξης των μαθημάτων. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εορτή του των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, πανηγυρίζει, όπως ξέρετε, ο Ιερός Ναός των Εισοδίων. Το απόγευμα της Πέμπτης, 7 η ώρα θα έχουμε τον Εσπερινό, λίγο νωρίτερα θα κάνουμε τον αγιασμό για τον νέο μήνα, και το πρωί της Παρασκευής κανονικά εδώ τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο το πρωί δεν θα έχουμε λειτουργία, διότι στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων θα είναι το μνημόσυνο του σεβαστού μας πατρός Σπυρίδωνος Βερτού, και όποιος θέλει μπορεί εκεί να εκκλησιαστεί. Ωστόσο, την ερχόμενη Κυριακή, όπως είπαμε, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας κανονικά, και την Τετάρτη, τελευταία Θεία Λειτουργία για την φετινή θερινή περίοδο, στην Αγία Μαύρα στο Κάστρο.

0: κίν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε εις το φιλάνθρωπο ευεργέτη των σκορμών ότι παρούσε ημέρα και δεξίωσε εμάς των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών τιμωδών, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή να σπάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της ενδόξου του ετώπιου Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, ότι σύ ο αγιασμός ημών και συνδόξαρον απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ευλογούντα σε εκείνη τη γειά σου, του επισήπε επιθώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα, ελπίζοντα επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου τη ιερεύση, τη άρχου ημών του στρατό και απαντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν οθενεστή καταβαίνουν εξού του πατρού των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το πατρί.

0: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2-30-20-27. Με σεβασμό και γνώση.
0: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπίκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Είστε τυχεροί, Ισακ, και εσύ και ο Γιώργος Βραχνός, διότι σήμερα μέσα από τη στήλη ιστορία πίσω από ένα τραγούδι θα ταξιδέψετε στα νιάτα σας, θα τα θυμηθείτε. Είστε πολύ τυχεροί.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε. Πάμε.
0: Dr. Alban και It's My Life κυκλοφόρησε το Φεβράριο του 1992, κυρίες και κύριοι, και μέσα σε λίγους μήνες το τραγούδι αυτό είχε γίνει νούμερο ένα dance επιτυχία. Το χόρευαν οι νεολαίοι της εποχής παντού. Ο Dr. Alban ήταν Νιγηριανός οδοντίατρος, ζούσε στη Σουηδία, παράτησε την οδοντιατρική για να ασχοληθεί με τη μουσική. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις λίγες ώρες με παραγωγό τον Dennis Pop, ο άνθρωπος ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον σουηδικό ήχο της pop μουσικής. Το μήνυμα του τραγουδιού ήταν απλό: It's my life, don't worry. Μια δήλωση ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης, θα έλεγε κανείς, που τέριαζε απόλυτα σε εκείνα τα χρόνια. Βρισκόμαστε άλλωστε στις αρχές των 90s. Τι συνέβαινε τότε στον κόσμο? Τότε μόλις είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, οπότε ξεκινούσε μια νέα παγκόσμια εποχή, καθώς η διάλυσή της σηματοδοτούσε και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ευρώπη άνοιγε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της ενοποίησης, καθώς το 1992 υπογράφει τη συνθήκη του Μάστριχτ. Η συνθήκη του Μάστριχτ ανοίγει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία ξεσπούσαν πόλεμοι, οι οποίοι θα κρατούσαν αρκετά χρόνια, και στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με μεγάλο θέμα εκείνους τους μήνες να είναι το μακεδονικό. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το είχε φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και είχαμε τεράστια συλλαλητήρια να διοργανώνονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η dance μουσική ακουγόταν παντού και στα ραδιόφωνα, τα οποία τότε στην Ελλάδα ήταν πολλά, ήταν που είχε μόλις ανοίξει η αγορά, και βεβαίως πολλά ήταν και τα τηλεοπτικά κανάλια. Ζούσαμε τις πρώτες ένδοξες μέρες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στις κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες οι οποίες έσπαγαν τα ταμεία ήταν οι εξής τρεις: το Βασικό Ένστικτο, ο Αλαντίν και το Μόνο στο Σπίτι 2. Το 1992 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, οι πρώτοι αγώνες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Γερμανία συμμετείχε ξανά ως ενιαία χώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθήλωσαν τον πλανήτη, διότι είχαν αποφασίσει τότε να κατεβάσουν την πρώτη και τελευταία μεγάλη ομάδα μπάσκετ τους, την πρώτη κανονική Dream Team, με όλους τους μεγάλους μπασκετμπολίστες τότε, θα τους θυμάστε, τον Michael Jordan, τον Larry Bird, τον Scottie Pippen, όλους αυτούς τους παιχταράδες, και βεβαίως δεν είχε αντίπαλο και κατέκτησε και πάρα πολύ εύκολα το χρυσό μετάλλιο. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης τους μνημονεύουμε και στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, και αυτό γιατί, Ισακ και αγαπητοί ακροατές, είχαμε πάρει δύο χρυσά μετάλλια. Το ένα της Βούλας Πατουλίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, που είχε πει και την περίφημη ιστορική φράση για την Ελλάδα αργαμότο, και του Πύρου Δήμα το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, το κατέκτησε σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βεβαίως μετά είχε μπροστά του μια μυθική καριέρα με πάρα πολλά μετάλλια και πάρα πολλές διακρίσεις. Αυτά για το 1992.
1: Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπεις, το 1992, επειδή εγώ το έζησα, το βίωσα, σου είπα πριν, το χορέψαμε εμείς αυτό το τραγούδι, δικιά μου γενιά. Ήταν από εκείνες περιόδους που η ιστορία δεν άλλαζε άργα. Ήταν αυτό που λέγαμε, άλλαζε σχεδόν μέρα με τη μέρα. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία γεγονότα που μας καταγράφησες, να προσθέσω μόνο ότι είχε γίνει το 1992, γίνει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της και πολύ σύντομα η χώρα μετά βρέθηκε σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε μία μόνο μέρα, δύο εβδομάδες αφού την κυκλοφόρησε το τραγούδι, 8 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες γίνονταν μέσα στην ίδια μέρα νέα μέλη του ΟΗΕ, και στη Νότια Αφρική ένα δημοψήφισμα θα δίνει το πράσινο φως πλέον για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν στο τέλος του Απαρχάιντ. Ήταν τρομακτικές αλλαγές, ναι, μέσα σε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, και εμείς
0: με καταιγιστικούς ρυθμούς.
1: Και με φόντο το τραγούδι του Dr. Alban.
0: Πάμε στο σήμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον πλανήτη. Είπαμε με τον Ισάκ να κινηθούμε λιγάκι στον απόϊχο της φετινής 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε και από έντονη διπλωματική κινητικότητα και από ηχείρες απουσίες, αλλά και από αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις που υπάρχουν στον πλανήτη με ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα.
1: Ναι, γιατί για μερικές ημέρες, προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν ολόκληρη παγκόσμια πολιτική μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Από το ίδιο βήμα πέρασαν ηγέτες χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο, χώρες που είναι αντίπαλοι μεταξύ τους, μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις. Και φυσικά κάθε ομιλία έχει δύο επίπεδα. Ένα από αυτό που μας λέει ένας ηγέτης μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, αλλά και το μήνυμα που θέλει να φτάσει στους συμμάχους πιθανότατα, στους αντιπάλους του και πολλές φορές και στο ίδιο το δικό του το ακροατήριο πίσω στην πατρίδα. Αυτό θέλαμε σήμερα να διαβάσουμε, λίγο πίσω από τις ομιλίες αυτής της εβδομάδας. Και έχουμε εδώ καλεσμένο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σωτήρη Μήτρα Λέξη. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μήτρα Λέξη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις επιμέρους ομιλίες, που θα έρθουμε λίγο να μας πείτε κάποια κομματάκια, τις παταψύγματα που ακούσαμε, τι εικόνα όμως μας έδωσε συνολικά αυτή η Γενική Συνέλευση, έτσι, έναν κόσμο στον οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν οι κοινοί κανόνες ή έναν κόσμο στον οποίο επιστρέφει όλο και περισσότερο η λογική της ισχύως?
2: Πρώτον, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία όχι μόνο γενικός και ορίστος των γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, αλλά ειδικά αυτά τα χρόνια, διότι η φάση είναι μεταβατική, η φάση του κόσμου. Οπότε εκεί μπορεί κανείς να δει τι λένε τα 193 κράτη της Οικουμένης. Εκεί έχουμε δύο βεβαιότητες, ότι δεν υπάρχει ο παλιός κόσμος και δεν υπάρχει μια ήδη διαμορφωμένη σταθερή πολιτική τάξη, να το πούμε έτσι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και ένας, ας πούμε, ψυχρός πόλεμος. Απ' τη μία η ΜΕΝ, απ' την άλλη η ΔΕ, ξέρετε, δύο μπλοκ. Δύση και Κίνα-Ρωσία, Δύση και BRICS. Ένα παράδειγμα προς τούτο είναι η ομιλία του Κενιάτη Προέδρου, ο οποίος σημείωσε ότι ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος 1945, ότι η Αφρική δεν νοείται να μην εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο οποίος δεν έχει σχέση ούτε με τα BRICS κλπ. Επίσης, η Ινδία έδειξε τον δικό της δρόμο. Αν πάντως θα θέλαμε να μιλήσουμε για δύο μπλοκ, θα μιλούσαμε για τον ΟΗΕ των μεταρρυθμιστών από τη μία και τις αναθεωρητικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς που ζητεί να γυρίσουμε στο προηγούμενο επεισόδιο, διότι αυτό έχει εκπνεύσει. Από τη μία είναι όσοι θέλουν ΟΗΕ, θέλουν διεθνές δίκαιο, αλλά θέλουν κάποιες επικαιροποιήσεις, διότι το 2026 δεν είναι το 1945. Από τα κράτη της Αφρικής, μέχρι τα κράτη του Παγκοσμίου Νότου, μέχρι τον ιδιαίτερο ειδικό δρόμο της Ινδίας κλπ. Από την άλλη έχουμε δυνάμεις που θέλουν να καταρρεύσει ο ΟΗΕ. Ας πούμε, η μεγάλη ειρωνία, αν θέλετε, σε σχέση με το λεξιλόγιο προηγούμενων δεκαετιών, είναι ότι αν υπάρχει μια αναθεωρητική δύναμη αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει τον Τραμπ. Ξέρετε, εμείς μιλάμε για Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Αλλά το ερώτημα είναι, ακόμα και μετά τον Τραμπ, ποια τάξη απέναντι στο πώς συστήνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιφίλιο θα προκύψει και ποια μπορεί να προκύψει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τον αναφέρεται, εμφανίστηκε μάλιστα πάλι επιφυλακτικός απέναντι στους πολυμερούς θεσμούς, την ώρα που ο άλλος πόλος, αναφέρομαι στην Κίνα, ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ, δεν πήγε καν στη Νέα Υόρκη, έτσι να θυμίσουμε, προτίμησε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατηδίαν. Μήπως και αυτό από μόνο του μας λέει κάτι, δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούν ίσως να χρειάζονται για κάποιον τρόπο τον ΟΗΕ, αλλά οι πραγματικά κρίσιμες διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και περισσότερο έξω από αυτόν.
2: Έχω μια αίσθηση, και καταλαβαίνω ότι θα ακουστεί περίεργο, ότι ουσιαστικά ο ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Με ποια έννοια? Όπως υπονοήσατε και στην αρχή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όχι σε μια περίοδο κατήσχησης του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας, των θεσμών κλπ. Ακριβώς διότι ό,τι γνωρίζαμε ως τάξη έχει καταρρεύσει εν πωλής. Ουσιαστικά καταρρεύσει. Την ίδια ώρα όμως όλα τα κράτη, και ειδικά σε έναν κόσμο που είναι κόσμος τριών μεγάλων δυνάμεων, αλλά δεν είναι μόνο μεγάλες δυνάμεις. Έχεις μεσαίες δυνάμεις ολοένα και αυξανόμενη σημασία. Η Ινδία, ας πούμε, δεν συγκαταλέγεται σε μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι πρωταγωνιστής στο τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Προσπαθούν να δουν ποιος ο ΙΕ θα συνδιαμορφωθεί από αυτούς μεταξύ τους. Αυτοί, όταν λέμε, νούμε τα 185 από τα 193 κράτη του ΟΗΕ, τα κράτη που τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένας ΟΗΕ για το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο του 1945, η Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία, όλα αυτά δείχνουν ότι η σημασία του ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Δηλαδή όλοι κοιτάνε στο πώς θα αναμορφωθεί ένας ΟΗΕ ώστε να υπάρχει, να έχει τη λειτουργία που χρειάζεται, η οποία είναι η εναλλακτική της ζούγκλας, γιατί είναι το μόνο πανανθρώπινο φόρουμ όλων των κρατών. Δεν υπάρχει άλλο, καταλαβαίνετε. Και όλοι νομίζω ότι έχουν το βλέμμα τους σε αυτό το μέλλον. Στο μέλλον όπου ένας επικαιροποιημένος ΟΗΕ θα είναι και αναβαθμισμένος.
0: Άρα ο ΟΗΕ, λέτε κύριε Μητραλέξη, ότι θα παραμείνει ως ένα εργαλείο, θα υπάρχει ως ένας οργανισμός πάνω στον οποίο θα μπαίνουν όλα τα ζητήματα αυτά γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι, και όχι μόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν γέννη ή τα όργανα και τα εργαλεία, αλλά πρωτίστως το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έχει την ευθύνη των ζητημάτων ασφαλείας, πολέμου και ειρήνης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αδρανοποιημένο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία σημειωτέων αναγνωρίζουν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει, μα είναι τόσο ωραία καμωμένα έτσι όπως τα έχουμε τώρα, είναι τόσο επίκαιρα, αντιστοιχούν τόσο πολύ στο σημερινό κόσμο. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολυμέρεια και για την εναλλακτική της ζούγκλας υπογραμμίζουν αυτό το στοιχείο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είναι εξ σχεδιασμού, αν μη τι άλλο, στην παρούσα κυβερνητική θητεία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, όπως είπαμε και πριν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, όταν είχε τις ακροάσεις για να αναλάβει το πόστο του, είχε πει, και έχει ακρίβεια αυτό, κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους θεσμούς. Η Δύση μετά το 1945 έφτιαξε ΟΗΕ, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Κοινότητα. Τώρα όμως, είπε ο Ρούμπιο στον Ιανουάριο του 1925, αυτοί εξυπηρετούν τους αντιπάλους μας και όχι εμάς. Άρα πρέπει να τους ξυλώσουμε.
1: Ναι. Άρα υπό αυτό το φόντο, αν μου επιτρέπετε, όταν ένας ηγέτης λοιπόν ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, σε ποιον μιλά πραγματικά? Στους άλλους ηγέτες, στους αντιπάλους του, στο εσωτερικό του ακροατήριο, σε αυτούς που παρακολουθούν τη χώρα του? Γιατί αφού ακόμα δεν έχουμε μια ενιαία γραμμή, δεν έχουμε μια ενιαία πολιτική, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι λίγο αδρανοποιημένος ο ΟΗΕ. Τι λένε από το βήμα του ΟΗΕ για αυτές οι ομιλίες που ακούσαμε όλοι και αρκετό χρόνο που είχαν να αποτυπώσουν τι ακριβώς κάνανε?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία αντίφαση, αν θέλετε. Από τη μία, όταν κάποιος ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, έχουμε απέναντί μας το κράτος. Δεν έχουμε τον πολιτικό που έχει αναλάβει σε αυτόν τον κύκλο δημοκρατικής αλλαγής στην περίπτωση των κρατών που έχουν αυτό το σύστημα. Δεν βλέπουμε ένα πολιτικό. Βλέπουμε το κράτος να εκπροσωπείται. Την ίδια ώρα, όπως είπατε, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο πόντιουμ, στο βήμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία προεκλογικά για ένα εσωτερικό κοινό. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, λέει πως η Αμερική είναι στα καλύτερά της, δεν έχει ποτέ ζήσει τέτοια περίοδο, κερδίζει παντού κλπ.
0: Αλλά ναι, και ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει εμείς είναι οι μόνες και αποτελεσματικές, οι οποίες έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την Αμερικανική διοίκηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους τους δικούς του, διότι έχει και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μπροστά του ο κ. Τραμπ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητραλέξη?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Yeah. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στην περίπτωση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου δεν είχαμε κάνει μια προεκλογική ομιλία. Ήταν σαν είναι φτιαγμένο για να κοπεί για τα social media.
0: Ναι.
2: Διότι μόνο τα social media μπορούν να τα ακούσουν, γιατί δεν είχε μείνει για κανείς στην αίθουσα. Είχαν φύγει όλοι. Το ζήτημα όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν όλες αυτές τις αντιφάσεις που είπαμε. Να έρχεται κάποιος εκλεγμένος πολιτικός ή μη εκλεγμένος πολιτικός και να κάνει μια προεκλογική ομιλία. Αποτυπώνεται όμως η κατάσταση της οικουμένης στον ΟΗΕ. Τόσο στην Γενική Συνέλευση, όπου δεν έχουμε μόνο το βήμα και τις ομιλίες, αλλά έχουμε και όλες τις συζητήσεις στο περιθώριο και όλες τις εξελίξεις στο περιθώριο, όσο βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στα ψηφίσματα. Στα ψηφίσματα βλέπεις κυρίως το πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, όπως λέμε στην πιο εσωκομματική εσωτερική πολιτική ορολογία, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί παγκοσμίως. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο, γιατί εκεί βλέπω μια αλήθεια. Εκεί δεν βλέπουμε τι κάνει ο ένας ή ο άλλος πολιτικός πλην σημειακών εξαιρέσεων και, εν πάση περιπτώσει, στη μακρά διάρκεια αυτές οι εξαιρέσεις δίνονται. Και αυτό που μένει είναι ότι βλέπουμε εκεί πού το πάει η φίλιος, ποιοι είναι με ποιους, ποιοι θέλουν τι, ποιοι ακούνε ποιους, ποιοι δεν ακούνε κανέναν. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι λέγεται. Επί παραδείγματι, πολλοί μίλησαν για την τάξη του μέλλοντος. Η κινέζικη ομιλία ίσως ήταν η καθαρότερη μέχρι τώρα διατύπωση του πώς το Πεκίνο θέλει να φυγείται τη νέα παγκόσμια τάξη. Όπου μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Χαν Τζενγκ. Δεν ήταν θέλουμε να καταργήσουμε τη μεταπολεμική τάξη, ούτε όμως όλοι είναι καλώς καμωμένα. Είπε να διασωθεί η μεταπολεμική διεθνή τάξη με κέντρο τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, αλλά να πάψει να λειτουργεί μονομερός. Οπότε έχουμε τη σύγκρουση μονομέρειας-πολυμέρειας. Θα θυμάστε πριν από κάποια χρόνια μιλούσαμε με ένα λεξιλόγιο Rules-Based International Order, δηλαδή διεθνή τάξη δομημένη σε κανόνες. Το οποίο όμως ήταν και ένας τρόπος, κυρίως επί μονοπολική στιγμή και της προέκπωσης στον χρόνο, να μην μιλάμε για ΟΗΕ και διεθνές δίκαιο. Να μιλάμε για κάποιους κανόνες που είναι λίγο ασαφείς, είναι λίγο ρευστοί, είναι λίγο υδαρείς, μπορεί να προσδιορίζονται αλλιώς στην περίπτωση της εισβολής στο Ιράκ, αλλιώς στην περίπτωση Ιουγκοσλαβίας κλπ. Αυτό το λεξιλόγιο έχει εκλείψει πλέον από τον ΟΗΕ. Και έχει εκλείψει γιατί πρώτα απ' όλα το έχει παρατήσει αυτό που κυρίως το χρησιμοποιούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα βλέπετε και τις αλλαγές λεξιλογίου ως σημαντικές για το πώς περιγράφεται η όποια τάξη του κόσμου ή η διασάλευσή της.
1: Να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, γιατί από το βήμα του ΟΗΕ είδαμε και ηγέτες να αποτυπώνουν ουσιαστικά και την εξωτερική πολιτική, τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής τους. Τι ανάγνωση κάνετε στην ομιλία του Ταγί Περντογάν, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά?
2: Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς μένουμε λόγω του απολύτως εύλογου ειδικού ενδιαφέροντός μας στο τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και κυρίως για το κυπριακό. Όπου όμως το θέμα αυτό δεν ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ομιλίας, γιατί αυτά τα ξέραμε. Το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα σηκωθεί και θα πει πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα από όλους σας. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει κάθε χρόνο ουσιαστικά, ναι, δεν έχει τάδικο.
1: Το χαρακτήρισε ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δοκιμασία για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, το κυπριακό. Το βάλε πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Μα ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει εκ των πραγμάτων στο γόνατο μια μετεξέλιξη των κοινών κανόνων, ο καθένας προσπαθεί να πιάσει θέση στο τραπέζι. Να πιάσει θέση στο τραπέζι.
0: Και
2: να
0: ο καθένας βάζει και το δικό του θέμα, το οποίο έχει και τον αφορά και τον ενδιαφέρει.
2: Προσέξτε, δεν είναι μόνο το δικό του θέμα. Είναι το ποιο θα είναι το περίγραμμα της εκδοχής του διεθνούς δικαίου που έρχεται και η κανονιστικότητά του. Οπότε τώρα που δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο διεθνούς τάξης που να λειτουργεί και διεθνούς δικαίου που να λειτουργεί σήμερα, να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όχι στο μέλλον, όχι στο παρελθόν, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: για μένα διεθνές δίκαιο είναι αυτό. Υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, κανείς σας δεν το αναγνωρίζει, όμως να το αναγνωρίσετε. Θυμίζουμε ότι από τα 36 λεπτά της ομιλίας, τα πρώτα 12 αφορούσαν το ζήτημα της Παλαιστίνης, του Ισραήλ κλπ. Συνεπώς, πρώτα το 1 τρίτο της ομιλίας δόθηκε στο να προσετεριστεί, στο να μιλήσει στην πλειοψηφία της Ιφιλίου που την απασχολεί αυτό το θέμα και το βλέπει ως κομβικό για το διεθνές δίκαιο. Οπότε βλέπετε την συνταγή. Δεν το λέω αρνητικά, ούτε θετικά, το λέω περιγραφικά. Βλέπετε την συνταγή. Είναι σαν να λέει, να σας το πω λίγο πιο λαϊκά. Παιδιά, πού βλέπετε εσείς το αξονικό ζήτημα κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε? Εκεί. Ωραία, να σας μιλήσω γι' αυτό και επί τη ευκαιρία να σας πω και τη δική μου εκδοχή για το πώς πρέπει να σχηματιστεί ένα αυριανό διεθνές δίκαιο με βάση αυτά που με απασχολούν. Να πούμε εδώ ότι ένας λόγος που κανένα κράτος, απολύτως κανένα κράτος, δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως κρατική οντότητα είναι ακριβώς το ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο, διεθνής κοινότητα και ΟΗΕ. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν έτσι.
1: Πολύ σωστά.
2: Αλλά σε ένα μέλλον που κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στην παγκόσμια πλειοψηφία και να την προσετεριστούν και να συνεννοηθούν σε ένα κοινό λεξιλόγιο, αλλά άλλοι ταυτίζονται ακριβώς με αυτό το οποίο αποβάλλει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, με αυτό που αποβάλλει μέχρι σήμερα όχι βιαίως η πλειονότητα των κρατών, εκεί τα πράγματα για το μέλλον είναι λίγο πιο δυσίωνα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι μίλησε ο Ερντογάν για αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το λέει μια ζωή ο Ερντογάν, έχει βγάλει και βιβλίο. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ρεαλιστικά την ελπίδα και να διεκδικήσει θέση, ενώ δεν έχει Αφρική, έτσι, μονίμου μέλου στον ΟΗΕ. Προσπαθεί όμως να συνομιλήσει με άλλες δυνάμεις που πολύ πιο εύλογα και ρεαλιστικά διεκδικούν κάτι τέτοιο. Τους λέει, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Και για να κλείσουμε, η κυρία Μήτρα Αλέξη, αν έπρεπε να κρατήσουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, από όσα ακούστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Νέα Υόρκη, ποια θα ήταν, τι άλλαξε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε σήμερα τις διεθνείς σχέσεις, τι μας προσέφερε η φετινή έτσι, συνεδρίαση στον ΟΗΕ?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε και τη Δευτέρα, να το θέσουμε
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Ότι υπάρχει μια ομόνοια στα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι όλοι αναγνωρίζουν το πόλεμος και η ειρήνη, όλοι είναι σε ένα άγχος. Όλοι είναι σε ένα διακρατικό άγχος. Είναι όχι απλώς μια μεταβατική συνέλευση, διότι, ξέρετε, σχεδιάζουμε, ας πούμε, ράβουμε, κόβουμε την επόμενη μέρα. Όλοι είναι λίγο σαν να μένα κάρβουνα και προσπαθούν να κρατήσουν κεκτημένα, να έχουν μια θέση στο τραπέζι του αύριο, αλλάγοντας επίγνωση ότι η κατάσταση είναι πολεμική ή προπολεμική. Το δεύτερο είναι τεχνητή νοημοσύνη, κλίμα κλπ. Το τρίτο είναι αυτό που έθεσε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Ινδός. Και κλείνω με αυτό. Ο Ινδός ήταν η πιο καθαρή μη δυτική αλλά μη συνορωσική εκδοχή της πολυπολικότητας. Και μιλάμε τώρα για τον υπουργό εξωτερικό Τζεσανκάρ, ο οποίος είναι και περίφημη περίπτωση με πολύ σημαντικά βιβλία το θέμα κλπ. Όπου είπε μεταπολεμική τάξη του 45 παραχωρεί τη θέση της ενός πραγματικότητας, αλλά μίλησε και για το εξής. Γι' αυτό σας το λέω σε αυτό το πλαίσιο. Το weaponization of everything. Μίλησε για την οπλοποίηση, όπως τα λέγαμε σε λίγο πιο δόκιμα ελληνικά, εργαλειοποίηση των πάντων. Χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρόσβαση στις αγορές, τεχνολογία, αλυσίδες εφοδιασμού. Θυμίζουμε ότι, ξέρετε, παλιά μιλούσαμε για ελεύθερο εμπόριο. Τώρα, σε έναν κόσμο κυρώσεων, δασμών, αποκλεισμών, τέλειωσε αυτή η εκδοχή της παγκοσμιοποίησης. Τώρα έχουμε το weaponization of everything, την επιθετική εργαλειοποίηση των πάντων, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέχρι τεχνολογία, μέχρι τους πόρους, τη διασυνδεσιμότητα, τις αλυσίδες εφοδιασμού. Όλα αυτά είναι εργαλεία πίεσης σε έναν ευρύτερο πόλεμο που είναι και υβριδικός, αλλά όχι και τόσο υβριδικός, σε πολύ σημαντικά μέτωπα, πάνω από το κεφάλι μας στην Ουκρανία, κάτω δεξιά από το κεφάλι μας σε όλη την Μέση Ανατολή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν, από την Ιεμένη μέχρι το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολεμικό τζατζάρισμα με το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μη υβριδικούς πολέμους, να το θέσω έτσι. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής και εγώ είχα την εξής αίσθηση, ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους σε ποιο κόσμο θα είμαστε στην επόμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ,
0: ναι,
2: του χρόνου.
0: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ακόμα. Απλώς ο καθένας προσπαθεί να πάρει θέση από ό,τι καταλαβαίνω μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται, κύριε Μήτρα Αλέξη.
2: Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας ημέρα. Σωτήρης Μήτρα Αλέξης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ολοκληρώνεται αύριο και από την οποία προκύπτει πως πάρα πολλά από τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένες ότι έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις αλλάζουν.
1: Αλλάζουν και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δεύτερες σκέψεις, να κρατήσουμε και όποιος δεν έχει έτσι ακούσει ή δεν έχει διαβάσει να δει λίγο τους μεγάλους παίκτες, τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες, τι δήλωσαν από αυτό το βήμα. Δεν ήταν τυπικές οι δηλώσεις τους, δεν πάνε απλώς έτσι να μεταφέρουν θυμοτυπικά να κάνουν μια ομιλία. Αποτυπώνουν τις προτεραιότητες εξωτερικής τους πολιτικής, μιλούν τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό κοινό. Αν μη τι άλλο, αν μου επιτρέψει και ένα σχόλιο, εμένα αποτύπωσε και η συζήτηση με τον κύριο Μήτρα Αλέξη ότι πλέον ο ΙΕ έχει χάσει πολύ πάντως από τη δική του δύναμη και το διεθνές σύστημα το 2026 είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το 1945. Γι' αυτό και είναι ένας οργανισμός που η δύναμή του τη βλέπουμε να είναι πάρα πολύ μικρή πλέον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνουμε και explainer. Έχουμε νομίζω λίγο χρόνο. Για πάμε, κύριε Βραχνέ. Explainer που είναι και συνέχεια τη συζήτηση που κάνω.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συναγερμός για έκτακτο περιστατικό σήμανε στη Βρετανία. Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλεφτές τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας υπέρ εκρηκτικών υλών σε σχέση με το περιστατικό. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι ελεγχοί της πολυοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας. Η πυροσβεστική κλήθηκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλους διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με του φέκια εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η πολιτική ουδετερότητας της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε φιλορωσική από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από ένας η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν ένα πόλεμο, όπως η Ρωσία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους συμμετελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζουν απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός και στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα

0: είμαστε, επιστρέψαμε με Red Hot Chili Peppers και τις περιπέτειες της Rain Dance Maggie. Βρέχει, παιδιά, οπότε αν δεν μπορείς να αποφύγεις τη βροχή, υπάρχει πάντα η επιλογή και να χορέψεις τη βροχή. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, είσαι Άκρη Νταφυλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι και τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποια από αυτά. Skyradio.gr, τα περισσότερα εκεί έχουν έρθει. Ο Αλεχάνδρο διαμαρτύρεται γιατί στις ειδήσεις παίζουν περισσότερο τη συναυλία της Άννας Βύση και μετά την κατάρρευση του κύματος στην Πλάκα που και χάθηκαν από το πουθενά 6 άνθρωποι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος. Έχει πάρει έκταση μεγάλη το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωσης, το θέμα της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού στην Πλάκα. Δεν νομίζω ότι δεν δώσαμε και δεν δείξαμε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, και εμείς ο Sky δηλαδή, και γενικότερα και όλοι οι συνάδελφοι. Η Μαρία, να μην μας λέει ο κύριος, αναφέρεται στον κύριο Μητραλέξη, ότι είχαν φύγει όλοι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να δει καλύτερα. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών είχε παραμείνει μέσα. Εντάξει, οι πολλοί έφυγαν όταν μίλησε ο κύριος Νετανιάχου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι υπάρχει αυτή η αντίδραση για τα όσα έχει κάνει εκεί στην Γάζα. Και υπήρξαν μάλιστα και πολύ σκληρές ομιλίες, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν και από άλλους κατά του Ισραήλ, έτσι δεν είναι, Ισάκ, κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
1: Αποτυπώνοντας και ακόμη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι μόνο για να ενωθούν τα κράτη, να βγουν κοινή γραμμή, να αντιμετωπίσουν όλα τα κοινά προβλήματα.
0: Για να ξεδιπλώσεις και τις διαφωνίες που έχει.
1: Έτσι. Και το συγκρουσιακό περιβάλλον αποτυπώθηκε πολύ εύκολα.
0: Ο Αλέξανδρος, η συνθήκη του Μάστριχτ από την ομώνυμη Ολλανδική πόλη δεν άνοιξε απλώς το δρόμο, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το θυμηθήκαμε αυτό, διότι γυρίσαμε λιγάκι το χρόνο πίσω. Γυρίσαμε στο 1992, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά. Ο Αλεχάνδρο μας θυμίζει πως το 1992 τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα και ξημερώματα η Πανεπιστημίου είχε κίνηση Κηφισού ακόμα και τη Δευτέρα και την Τρίτη, ακόμα και τα δευτερότριτα. Ναι, τι κρίμα που δεν τα πρόλαβα αυτά τα χρόνια και τα προλάβατε όλοι εσείς, παιδιά. Τι κρίμα. Η Κατερίνα μας ευχαριστεί που τη γυρίσαμε λιγάκι πίσω στα νενικά της χρόνια και με ωραίο βροχερό καιρό. Ναι, ναι.

0: Τρίτη. Καλημέρα του στέλνει ο κύριος Αναστάσιος Μπουραντάς. Καλή εκπομπή. Διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος, αλλά ο Πύρος Δήμας είχε πάρει το χρυσό νωρίτερα από την Πατουλίδη εκείνη τη ημέρα και είχε φωνάξει για την Ελλάδα. Μπορεί και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο είχε πει μετά το χρυσό μετάλλιο της η Βούλα Πατουλίδου. Μπορεί να είχε πει κάτι ανάλογο και ο Πύρος Δήμας, δεν το θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι και αν είχε προηγηθεί η κατάκτηση του μεταλλίου από τον Πύρο Δήμα. Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Ναι, έχει δίκιο κρατής και μάλιστα το συγκεκριμένο το φώναξε ο Πύρος Δήμας ενώ κρατούσε την μπάρα στην διάρκεια δηλαδή του αγωνίσματος του.
0: Τώρα που το θυμάμαι, ήθιστε στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων να γίνεται αυτό που αποκαλούμε και ο βασιλιάς των σπόρων στίβος. Δηλαδή να είναι στο τέλος, έτσι είναι στο τελευταίο του κομμάτι. Άρα μάλλον προηγήθηκε η κατάκτηση του χρυσού από τον Πύρο Δήμα. Κάτι απορίες που έχει εδώ ο Τζόρτζ, αναρωτιέται αν ο Σαμαράς πήγε στη συναυλία. Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν ενδιαφέρει και κανένα νομίζω αν πήγε ο κύριος Σαμαράς στη συναυλία. Η Εύα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Χθες με πήρε ένας από τους απατεώνες για ρεύμα. Πείτε μου τι κάνω που το αναφέρω. Μπορείτε να δούμε που πρέπει να απευθυνθείς, που πρέπει να το καταγγείλεις. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους πρέπει να απευθυνθείς και να το καταγγείλεις. Της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις.

0: είναι πάρα πολλές. Γεια σου, ελπίδα μου. Μην κάνετε υποθέσεις, αναφέρεται στα όσα αναφέραμε για τα σενάρια γύρω από την έκρηξη αυτή στο κτίριο στην Πλάκα. Να περιμένετε να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των αρμόδιων. Η νομοθεσία και η διαδικασία για τα διατηρητέα και τα μνημεία είναι αυστηρή και ελέγχονται με λεπτομέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την ανακαίνισή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση αστοχίας. Έχω εμπειρία από τέτοια ανακαίνιση. Ελπίδα μου, με όλο το σεβασμό στο τι ελέγχεται και το τι δεν ελέγχεται όταν κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα κτίριο το οποίο είτε είναι διατηρητέο είτε είναι πάραμα πάρα πολύ παλιό, επίτρεψέ μου να έχω πάραμα πάρα πολλές επιφυλάξεις τι ο έλεγχος γίνεται. Και τι σπίτι τέλος πάντων αφήνουν μετά στο τέλος της ημέρας ή όποιοι μηχανικοί. Δεν γενικεύω και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των μηχανικών, αλλά έχουμε δει κακοτεχνίες ουκολίγες. Οπότε ας περιμένουμε όντως να δούμε ως προς το πόρισμα. Γεια σου Βάσκ, όπως υπογράφεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, θα λέγα, με τις πιο βαθιές και πιο αιματηρές κοινωνικές πληγές αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στις γυναικοκτονίες. Είχαμε μία ακόμη αυτή την εβδομάδα. Ένα κορίτσι μόλις 25 ετών, η Πινελόπη, έχασε τη ζωή της στην Ιγουμενίτσα, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Είναι το 15ο θύμα φέτος. Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία είχε καταγράψει 14 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026.
0: Άρα είναι η 15η.
1: Είναι η 15η μετά την πρόσφατη. Και εδώ υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα και εδώ θέλαμε να εστιάσουμε εμείς. Γιατί και δημοσιογραφικά χρησιμοποιούμε ευρέως τη λέξη γυναικοκτονία στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει όμως ως ξεχωριστό αδίκημα στον ελληνικό ποινικό κώδικα. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση ήδη, να πούμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Ναι. Έτσι.
0: Έχει υπάρξει νομίζω και μια αυστηροποίηση των ποινών. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αυτοτελώς κατοχυρωμένος όρος γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα.
1: Και τι θα άλλαζε πραγματικά όμως, Πέτρο, αν ο νόμος αναγνώριζε ξεχωριστά αυτή τη δολοφονία μιας γυναίκας. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, αν υπάρχει έμφυλο κίνητρο, προηγούμενη κακοποίηση, έλεγχο ή μια σχέση εξουσίας. Αυτή τη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε σήμερα και έχουμε καλεσμένη την κυρία Μίνα Καούνη, είναι νομικός, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που επιτέλους πρέπει να αναδείξουμε την ορατότητά του.
0: Θα ήταν η λύση στο πρόβλημά μας να κατοχυρωθεί αυτοτελώς όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, 30 χώρες τουλάχιστον, όπως διαβάζω, κυρία Καούνη.
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα αυτό είχε αναδειχθεί με ένταση μετά το 2018, μετά τη σιγερή δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Και τότε το 2021 ο τέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, προσφόρησε στην αντίληψη, ενώ το ζητούσε μετεπιτάσεως και το γυναικείο κίνημα και πάρα πολλοί νομικοί και γυναίκες και άνδρες, προσφόρησε στην αντίληψη του χυλού της γενικότερης ανθρωποκτονίας και προσφορώντας επαρωχημένες πεπιθήσεις και ευσεβείς πόθους. Κύριε Κυρκυλή, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο γενικά, δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανιστορικού ορθού λόγου, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, δυνάμεων, συμφερόντων κτλ. Άρα λοιπόν, ούτε το δίκαιο δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες κοινωνικού κοινού. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει.
0: Και δεν είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι και γραμμένο στην πλάκα προφανώς του Μωυσή.
2: Ακριβώς δεν είναι αυτό πήγαινε να πω, μου το πείτε αυτό, το δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή. Το δίκαιο πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Και εδώ δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τη συζήτηση της γυναικοκτονίας μια συζήτηση συμβόλων. Αν η νομική αναγνώριση πρόκειται να γίνει, και η δική μου γνώμη είναι ότι πλέον δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο, πρέπει να απαντήσουμε με ακρίβεια σε ένα ερώτημα. Τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση, γιατί ο κύριος Τσιάρας έκανε ακριβώς αυτό. Για να μην αναγνωρίσει το φαινόμενο, αφαίρεσε τη διάδευξη, γιατί η ανθρωποκτονία το 1999 ήταν η πρόσκαιρη κάθερξη ή ισόβια, ώστε να μπορούσαμε λοιπόν εκεί να προσθέσουμε το κίνητρο και την απαξία της γυναικοκτονίας. Αφαίρεσε τη διάδευξη αυτή και είπε λοιπόν ότι όλες οι ανθρωποκτονίες τιμωρούνται πλέον με ισόβια, βάζοντας βέβαια στην παράγραφο 2, αφήνοντας βέβαια και το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει το ερώτημα να είναι τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση, στην απόδειξη του κινήτρου, στην καταγραφή των περιστατικών και κυρίως τι μας ενδιαφέρει εδώ, η πρόληψη. Γιατί όπως είπαμε, ήδη η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Άρα η πραγματική προστιθέμενη αξία πρέπει να βρίσκεται αλλού.
1: Ναι, γιατί αν μου επιτρέπετε, αν δεν καταγράψουμε λοιπόν με ακρίβεια και το φαινόμενο, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης?
2: Ακριβώς αυτό, όπως δηλαδή έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία της δικαιοσύνης δεν είναι να μην επιβάλλει αρκετά χρόνια στο δολοφόνο. Είναι να μην προστατεύσει εγκαίρως τη γυναίκα που μας έχει πει ότι ήδη κινδυνεύει. Και η νομική λοιπόν αναγνώριση της γυναικοκτονίας έχει αυτοτελή σημασία, ακριβώς επειδή αποτυπώνει το έμφυλο κίνητρο και παράγει δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η πρόσληψη.
0: Άρα
2: δεν κάνουμε μια διαφορετική λέξη.
0: Ναι. Ασχέτως των ισοβίων και της βαρύτατης ποινής που θα αφορά τον δράστη, θα βοηθούσε μια τέτοια κίνηση και προς την κατεύθυνση της πρόληψης και του κοινωνικού μηχανισμού που σίγουρα χρειάζεται για να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εδώ δεν ζητάμε μια διαφορετική λέξη. Ζητάμε να αποτυπωθεί ένα διαφορετικό εγκληματολογικό φαινόμενο. Ναι, μεν η ανθρωποκτονία προστατεύει το ένωμα καθώς της ανθρώπινης ζωής. Η γυναικοκτονία όμως προσθέτει κάτι που έχει ιδιαίτερη αποδεικτική και εγκληματολογική σημασία. Το φύλο του θύματος και κυρίως το κίνητρο της θανάτωσης λόγω του φύλου. Ζητά λοιπόν η γυναικοκτονία να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Γιατί αν δεν καταγράψουμε το κινητό, δεν θα γνωρίζουμε το φαινόμενο.
0: Οπότε
2: και αν
0: μετά
2: το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Οπότε μετά η συζήτηση, λέτε, αφού κατοχυρωθεί αυτός ο όρος, θα γίνεται από άλλη βάση για τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.
2: Φυσικά, διότι είναι τελείως διαφορετικό στατιστικό ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστη και ομοιόμορφη καταγραφή, δεν γνωρίζουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου, δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των δραστών, δεν γνωρίζουμε τη σχέση δράστη-θύματος, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν προηγουμένως καταγγείλει βία, δεν γνωρίζουμε πόσοι είχαν περιοριστικούς όρους, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν απειληθεί ή καταδιωχθεί και επομένως δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένη πρόληψη. Και αυτό ακριβώς μετατρέπει την γυναικοκτονία από ζήτημα ορολογίας σε ζήτημα πολιτικό, δηλαδή σε ζήτημα δημόσιας πολιτικής και κλιματολογικής γνώσης. Η νομική αναγνώριση μας λέει τι φαινόμενο έχουμε. Η σωστή καταγραφή μας λέει πόσο μεγάλο είναι και πώς εκδηλώνεται. Και τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στα μέσα πρόληψης. Άρα λοιπόν, αναγνώριση, καταγραφή, risk assessment, προστατευτικά μέτρα, πρόληψη. Τι άλλο θέλουμε?
1: Να βάλουμε
2: εμείς και σαν γυναικείο κίνημα και σαν νομική, δεν θέλουμε, δεν έχουμε μια φυλακιστική νοοτροπία. Δεν θέλουμε δηλαδή απλώς να έχουμε, οι οικογένειες βέβαια θέλουν την δικαιοσύνη, έχει κάτι δικαίωμα να βιώνει τον πόνο, την οργή, την ανάγκη δικαιοσύνη, όμως ο θεσμικός σας στόχος πρέπει να είναι διαφορετικός. Να αποδώσουμε ευθύνη, να προστατεύσουμε την κοινωνία, να επατρέψουμε την επανάληψη και όπου είναι δυνατόν και μέσα από τον δράστη, τον καταδικασμένο, τον φυλακισμένο, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του δράστη. Και με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει αυτό. Και με, παραδείγματος χάρη, η Γαλλία, στο άρθρο 729 του ποινικού της κώδικα, έχει πάρει τέτοια μέτρα, ακόμα και για την υφόρον απόλυση. Ο καταδικασμένος και ο φυλακισμένος για γυναικοκτονία Αν η εγκληματική συμπεριφορά συνδέεται με την αντίληψη ιδιοκτησίας πάνω στη γυναίκα, την ανάγκη ελέγχου, τα αθέα έμφυλα στερεότυπα, έχει αναμορφωθεί, έχει παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα ψυχοθεραπείας για να δικαιούται την ημιφόρον απόλυση. Τι κάνουμε εμείς σε όλα αυτά? Τίποτα. Απολύτως. Άρα ούτε την ειδική πρόληψη πλέον, ούτε τη γενική πρόληψη έχουμε.
1: Κυρία Καρουνή, πρέπει να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και για τους ακροατές μας. Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας θα ήταν κυρίως ένα αυστηρότερο ποινικό εργαλείο ή όπως μας το αποτυπώνεται κιόλας, ένας τρόπος να βλέπει διαφορετικά και το κράτος ολόκληρη την αλυσίδα. Δηλαδή από την πρώτη καταγγελία κακοποίησης μέχρι στη χειρότερη περίπτωση, δυστυχώς, τη δολοφονία.
2: Εμείς δεν θέλουμε να μετράμε τις επιτυχίες μας με το πόσους γυναικοκτόνους βάλαμε στη φυλακή. Ναι. Θέλουμε να μετράμε πόσες γυναίκες καταφέρουμε να μην χάσουμε. Δεν θέλουμε μια τιμωρητική νομοθεσία, ούτε ένα ποινικό δίκαιο που θα λειτουργεί ως υποκατάστατο ενός κινήματος εκδίκησης. Θέλουμε να καταγραφεί κανονικά και εγκληματολογικά σαν ένα φαινόμενο, να αναδείξουμε το κίνητρο, να δούμε το θύμα, το φίλο του, ότι ακριβώς έγινε επειδή ήταν η γυναίκα. Γιατί παραδείγματος χάρη, αν σκοτώνεται μία γυναίκα σε μία ληστεία, αυτό δεν είναι γυναικοκτονία φυσικά. Yeah. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί πέθαναν, ώστε να ξέρουμε ποια γυναίκα κινδυνεύει αύριο. Θέλουμε σωστή αποτύπωση του εγκλήματος, όπως επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά γενικότερα το δίκαιο, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που στοχεύουν στην άρση των αισθητοτήτων και δεν έχουν εκκληθεί αντισυνταγματικές, αλλά συνταγματικά επιβεβλημένες για να ενηλώσουν το αόριστο πρόγραμμα πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν καταγραφεί αυτό το φαινόμενο, πώς θα το προσδιορίσουμε, πώς θα το καταγράψουμε και πώς θα σχεδιάσουμε μέτρο πρόληψης? Από το 21 που έγιναν ισόβια, είδατε καμία μείωση στις γυναικοκτονίες? Απολύτως καμία. Όχι. Έξαρση έχουμε πάλι.
1: Έχουμε παράλληλα συγκριτικά στοιχεία σε χώρες που δημιούργησαν και ειδικά πρωτόκολλα για την αστυνομική και δικαστική έρευνα, που δημιούργησαν αυτοτελές αδικήματα και αντιμετωπίζουν το έμφυλο κίνητρο έτσι ως επιβαρυντική περίσταση.
0: Αν αυτό το σχήμα δούλεψε
1: στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες.
2: Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δουλέψει ειδικά στο θέμα της στο ζήτημα της ενδοκογενειακής βίας, όπως παραδείγμα στην Ισλανδία, που εν μέσω κρίσης αμέσως έχουν ένα τάγμα εφόδου από 7 διαφορετικές ειδικότητες που τρέχουν στην οικογενειακή στέγη και να καταγράψουν όλα τα περιστατικά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα δεν εξαρτάται μόνο αν θα το παρικάσουν. Είναι το πρώτο στοιχειώδες βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα χωρίς αυτό. Ναι, στην Κεντρική, στην Νότια Αμερική δεν έχουν μειωθεί. Στη Χιλή όμως, παραδείγματος χάρη, γιατί η γυναικοκτονία, ο όρος της γυναικοκτονίας έχει προσδιοριστεί, κυρίως έχει εισαχθεί πρώτα στις χώρες Κεντρικής Νότιας Αμερικής, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή κάναμε ορατό ένα έγκλημα, αμέσως έπεσε. Αυτά παίρνουν χρόνο και δεν εξαρτάται μόνο από την καταγραφή και από τον προσδιορισμό.
0: Είναι και ζήτημα παιδείας από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος και από τις μικρές ηλικίες, να πιάσουμε και αυτά τα παιδιά, διότι η γυναικοκτόνη, αυτή η δολοφόνη. Τώρα μιλάμε για νέα παιδιά τώρα. Ο άλλος, νομίζω, που δολοφόνησε αυτή την κοπέλα ήταν 30 χρονών. Δηλαδή 30 χρονών παιδί να σηκώνει το χέρι σου και να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπό σου, στην περίπτωση αυτή την πρώην σύντροφό σου, ακούγεται φρικώδες.
2: Πρέπει ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Κιστηλή, να αρχίσει από πολύ πολύ νωρίς όλη αυτή η εκπαίδευση. Βέβαια αυτό το θέμα της παιδείας και τα λοιπά και τα λοιπά, εμένα μου φαίνεται τόσο αοριστό που...
0: Αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Και
0: ναι.
2: Μπορούμε να πάρουμε παραδείγματος πάρα πολλά μέτρα πριν να φτάσουμε.
0: Στα μέτρα θέλω να σταθούμε πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Καούνη, επειδή έχετε εμπειρία, έχετε ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις. εξετάσεις γυναικοκτονίας, μέτρα έχουν ληφθεί κάποια από τη σημερινή κυβέρνηση.
2: Τα οποία... Το panic button που δεν προλαβαίνει να πάει, πρέπει να ανακηρύξουμε πραγματικά ηρωίδα και οσία την Κυριακή Γρίβα. Πραγματικά αυτή την ηρωίδα, η οποία
0: έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα.
2: Έξω από το αστυνομικό και κάπως ευαισθητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί.
0: Ωραία, αυτά τα μέτρα πότε λέτε δεν έχουν βοηθήσει καθόλου? Το panic button.
2: Έχουν βοηθήσει φυσικά.
0: Τα γραφεία αντιμετώπισης βίας που υπάρχουν.
2: Αλλά σας λέω εγώ, όταν ο άλλος είναι με το μαχαίρι, πόσο βοηθάει το panic button? Ένα άλλο μέτρο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Το έχει εξαγγείλει ο κύριος Φλωρίδης, δεν ξέρω πώς, δεν μας έχει εξηγήσει σε πολλά σωστά μέτρα. Είναι το βραχιολάκι της παρακολούθησης. Δηλαδή, όταν πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει διαπράξει ενδοικογενειακή βία στο δικαστήριο και του λένε δεν θα πλησιάσεις το θύμα ή την οικία κτλ. Και μετά αφήνεται αυτός. Τώρα με το σκέφτονται λοιπόν, είναι προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει και βραχιολάκι που να παρακολουθεί.
0: Μια εποπτεία, μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου.
2: Και αυτό είναι
0: σωστό.
2: Γιατί εκεί έτσι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει το θύμα. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό. Φαντάζομαι αυτά τα περιοριστικά μέτρα περισσότεροι δεν τα τηρούν. Έτσι δεν είναι? Τα παραβιάζουν.
2: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Την πρώτη υποτροπή πηγαίνει μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Ναι,
2: και αυτό λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στο θέμα της γυναικοκτονίας, ότι εάν δεν αναγνωριστεί και δεν καταγραφεί το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Τι είχε γίνει πριν? Η γυναικοκτονία, ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έχει αρχίσει η ψυχολογική εκμετάλλευση, η οικονομική.
0: Σωστά, έχουν προηγηθεί πολλά, βέβαια.
2: Πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε. Κυρία Κάουνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Μίνα Κάουνη, δικηγόρος. Εδώ οι επόμενες διαφημίσεις μας και τις λυδίσουν.
3: Στο μεταλλείο σκουριών.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
5: 26450-25390.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Υποδήματα STEP.
5: Μόδα.
3: Ποιότητα.
5: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
3: Geox,
5: Lacoste,
3: Gant,
5: Replay,
3: Sakiris Malas,
5: US Polo,
3: Boss,
5: Cricket,
3: Damiani,
5: Skechers,
3: Versace,
5: Robinson
3: και πολλές άλλες.
5: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
3: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
5: Aerosola,
3: Piccadilly, Maxi Therapy,
5: Pace Comfort,
3: Skechers Memory Foam.
5: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
5: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
5: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό.
10: χειρισμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Στους τρόπους και στη συνέχεια καθόμαστε και μιλάμε δημοσιογραφικά για κάτι άλλο, για ένα έγκλημα μετά. Άρα εδώ η πρόληψη και το να αλλάξει ένα νομικό πλαίσιο για να αποτελέσει μια αλυσίδα που να ξεκινά από την πρόληψη, την αντιμετώπιση, την έρευνα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ο έτερος Σπύρος επίσης στο Σκαρίδι τη Λέτζερ εκφράζει τη διαφωνία του για τον διαχωρισμό. Γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός της βαρύτητας ενός αδικήματος βάσει του θύματος ή του θήτη, δηλαδή στις περιπτώσεις δολοφονίας, τραυματισμού, απόπειρας κατά ανδρών, θα πρέπει να ορίσουμε και τον όρο ανδροκτονία. Δεν υπάρχει μοτίβο με τους άνδρες, εσύ Σπύρο. Αλλιώς θα το συζητούσαμε. Και αυτό δεν υπάρχει. Εδώ σου λέμε ότι κάθε χρόνο έχεις 13, 14, 15, 16, 20 γυναικοκτονίες. 20 γυναίκες να δολοφονούνται από τους συζύγους τους ή τους πρώην συντρόφους τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις. Οπότε η όλη συζήτηση για την κατοχύρωση της γυναικοκτονίας και να μπει ως όρος στο ποινικό μας δίκαιο έχει να κάνει με αυτή την ορατότητα του κινήτρου, να είναι πιο ξεκάθαρη. Να είναι ορατό το κίνητρο του δράστη και να υπάρχει και αυτό το οποίο είπε και ο Ισάκ αλλά και η κυρία Καούνη, η έμφυλη διάσταση αυτών των εγκλημάτων που είναι σαφές νομίζω ότι υπάρχει. Ο Φίλιππος Σταμούλης εκφράζει την άποψη στις 11 και 28 πρώτα λεπτά πως στην Ελλάδα και κυριαρχεί ανατολίτικη νοοτροπία που το αγόρι ο άντρας είναι κυρίαρχος στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν κυριαρχεί, αν είναι η κυριαρχία άποψη, αντίληψη ακόμη. Δηλαδή θεωρώ πως έχουμε κάνει βήματα πρώτα.
1: Υπάρχει σε μερίδα, υπάρχουν κάτι κατάλοιπα παλαιότερων δεκαετιών και νοοτροπιών.
0: Μπορεί και στην περιφέρεια να είναι και λιγάκι πιο έντονο το φαινόμενο. Στα αστικά τα κέντρα δεν νομίζω πως είμαστε ακόμη εκεί. Δηλαδή έχουμε τον άντρα που θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα, λίμον αν είμαστε εκεί. Αλλά ότι υπάρχουν αρκετοί που κουβαλούν ακόμη αυτά τα μυαλά, υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε πως πρέπει να γίνει δουλειά από τα σχολεία. Και κάποια πράγματα πρέπει σε κάποιους να τα κάνεις πενταράκια, δηλαδή δεν είναι. Εκεί όπου το μυαλό είναι σαν σφουγγάρι και τα ρουφάει όλα και τα προφάει. Σε αυτή την ηλικία που πλάθεται ακόμη ο χαρακτήρας, η αντίληψη και η νοοτροπία ενός ανθρώπου και θα γίνει μετά ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, εκεί πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά. Δεν την κάνεις εκείνη τη χρονική στιγμή, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας δηλαδή.
1: Και το οικογενειακό περιβάλλον βέβαια, έτσι.
0: Το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από το σχολείο να μάθει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νοοτροπίες και νόρμες στα παιδιά μας, αν εμείς στο σπίτι λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά.
0: Η οικογένεια δεν την βάλαμε στη συζήτηση, πρέπει να τη βάλουμε και στην εξίσωση εννοείται. Υπάρχει και παίζει ένα κομβικό, ένα καθοριστικό ρόλο. Ο Ιωάννης Βασάλος, εξαιρετική συνομιλήτριά σας, αλλά είπε ότι ο νόμος πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Αν η κοινωνία θέλει επαναφορά θανατικής καταδίκης για φρικαλαία εγκλήματα, πρέπει να επαναφέρουμε τη θανατική καταδίκη. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου. Αφήστε δε που ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος εξαιρουμένων των ΗΠΑ έχει εγκαταλείψει αυτό το πολύ αυστηρό μέτρο της αφαίρεσης της ζωής κάποιου που έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Υπάρχει μια τέτοια στροφή εδώ και δεκαετίες, φαντάζομαι δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Ο Βασίλης, είναι δυνατόν να συζητάμε για έμφυλο κίνητρο? Δηλαδή, βγαίνει κάποιος άντρας στον δρόμο και σκοτώνει αδιακρίτως γυναίκες? Το κίνητρο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ερωτικό και μόνο. Είναι δυνατόν να φιλοξενείτε τόσο αντιδημοκρατικές απόψεις? Αντιδημοκρατική η άποψη αυτή δεν νομίζω πως ήταν, αλλά τέλος πάντων έχεις και εσύ τη γνώμη σου και τη λες εδώ μέσω του skyradio.gr. Λοιπόν, βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει. Υπάρχουν και πολλές διαφορετικές γνώμες ως προς αυτό, και αυτό εξηγεί εν πολλής και γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να καταπιαστεί με αυτό το θέμα και να το φέρει προς συζήτηση.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και από το δικό μας μετερίζει να το φέρνουμε στο δημόσιο λόγο. Να ανταλλάσσουμε απόψεις και με το κοινό και με τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Νομίζω τα περισσότερα πρόλαβα να τα διαβάσω. Δεν ξέρω αν στο Viber έχει έρθει κανένα ακόμα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτα μου, να είσαι καλά. Εγώ που έχω ένα γιο 17 ετών, παρότι ζει σε υγιές περιβάλλον, του λέω ότι δεν ακουμπάμε ποτέ γυναίκα για κανένα λόγο. Όταν διαφωνούμε, εξηγούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία τα λες. Στο γιο σου, να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η παράμετρος που έβαλε ο Ισαάκ για την οικογένεια και το οικογενειακό περιβάλλον είναι πρωτευούση σημασία. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική η παράμετρος της οικογένειας. Εκεί κάτι γίνεται πολύ λάθος. Δεν γίνεται ο άλλος στα 25, στα 30 του να σκοτώνει έτσι απλά. Να σκοτώνει δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι πάει πολύ λάθος στο πώς μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά και τα φέρνουμε στην κοινωνία. Αυτά. Βάε Ζεχυριλή, μας εγκαλείς γιατί δεν είπαμε κάτι για τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου για τα εθνικά μας θέματα. Δεν αξίζουν σχολιασμού τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτενώς στο σύνολο των ομιλιών που έγιναν στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάποια σημεία επιλέξαμε να τα αναφέρουμε, τα αναφέραμε και βάλαμε ένα γενικότερο πλαίσιο εδώ με τον Ισαάκ για αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε, έτσι και να σας μεταφέρουμε λιγάκι το όλο κλίμα που επικράτησε εκεί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου φαίνεται πως είμαστε προ πολύ σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό και όχι να σχολιάζουμε την κάθε ομιλία του όποιου ηγέτη, που νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία, διότι και αυτά που είπε ο κ. Νετανιάχου τα έχει πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί ο τόνος του να ήταν διαφορετικός, όμως τα έχει πει χιλιάδες φορές, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Να κάνουμε ένα rewind θέλω τώρα, κύριε Βραχνέα και αγαπητοί ακροατές, διότι η εβδομάδα τελείωσε, άφησε όμως πίσω τις γεγονότα στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς, γεγονότα που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα, τι έγινε, τι άλλαξε, με τι ασχοληθήκαμε, θα μάθετε στις αμέσως.

0: Εθνική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Η συνάντηση Τραμπ είχε μεγαλοπρέπεια, αλλά εστερούσε σε ουσία κάτι που δεν ενοχλεί κάποιον από τους δύο ηγέτες.
3: Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο πρόεδρος στο Πεκίνο.
4: Το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μια νίκη σε κάτι.
5: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Μια μήνυση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
6: Meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order.
7: Όταν λέει ο Ερντογάν, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας.
8: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough.
9: Η Τουρκία τεστάρει τα νερά, το κάνει αυτό πολλές φορές.
0: Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καίγονται από τις τιμές της ενέργειας.
10: Με 2,66 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη, πώς να μην μείνεις άναυδος.
11: Βρίσκομαι σε ένα τυχαίο βενζινάδικο στο νότιο Βερολίνο. Εδώ οι τιμές βενζίνης κινούνται από 2,38 ευρώ μέχρι 2,78 ευρώ.
12: Κάθε μέρα αλλάζει το οικονομικό σκηνικό, οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις.
13: Από πού έγινε η έκρηξη?
14: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
15: Και στην ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα.
16: Μύριζε τώρα ένα. Τι να πω τώρα.
17: Σαγκάζι.
16: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
14: Βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
0: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην Πολεοδομία Μυκόνο επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφοροι των ιστορικών υποθέσεων.
18: Την περιοχή Κούτελα της Μυκόνου που έχει κάνει ολόκληρο κορδό αφαίρετο. Έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000.
19: Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
20: Κατέρευσαν οι συνομιλίες για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
21: Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά.
22: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Για την ώρα βέβαια και η κυβέρνηση και το μουσείο παίζουν ένα παιχνίδι.
23: Δεν έχει κλείσει καμία δίωδος διαπραγματεύσεων ή συζητήσεων.
24: Θα αργήσουμε να τα δούμε εδώ από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπαίνει στο ψυγείο το σενάριο επιστροφής τους εδώ.
25: Πυκνή εβδομάδα, Πέτρο. Από εκείνες που ξεκινάς από τον ΟΗΕ, από αυτά που ακούσαμε και τις μεγάλες γεωπολιτικές ισορροπίες. Και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, μένω λίγο εγώ και στο ρεπορτάζ του Χρήστο Μουτσούφη να φτάσει η τιμή που γράφει η Αντλία στο βενζινάδικο. Αυτή η εβδομάδα είδαμε ξανά πόσο κοντά έχουν έρθει οι λεγόμενοι μεγάλη πολιτική και η καθημερινότητά μας. Μια ένταση στη Μέσα Ανατολή, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ακριβώς. Ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη, μια συνάντηση Trump-C που αφορά εμπόριο, τεχνολογία και τελικά μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εδώ είχαμε την έκρηξη στην Πλάκα. Είχαμε και αυτό το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ενέταξες μέσα στην ανασκόπησή
26: μας. Ναι, με την έκρηξη.
25: Ναι. Τις αποκαλύψεις για την πολεοδομία της Μυκόνου και ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εκεί ήθελα να σταθώ κι εγώ, με το Βρετανικό Μουσείο που στην πράξη τι κάνει, ναρκοθετεί τις όποιες συζητήσεις, επιμένει στη λύση του δανεισμού, κάτι που είναι γνωστό ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να το αποδείξει.
26: Ναι.
25: Αν το κάνει, θα εισαδονομούσε με αναγνώριση της κυριότητάς του και ουσιαστικά με νομιμοποίηση της κλοπής. Διεθνής διπλωματία λοιπόν αυτή η εβδομάδα, ελληνοτουρκικά, οικονομία, διαφθορά, πολιτισμός. Δεν μπορείς να πεις, η εβδομάδα μας άφησε πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή,
26: πάρα πολλά θέματα.
25: Το αντίθετο, προσπαθούσαμε, το δύσκολο ήταν να αποφασίσουμε τι θα αφήσουμε απ' έξω και όχι τι θα συμπεριλάβουμε μέσα στην ανασκόπησή μας.
26: Και εσείς στο τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Sky, πρώτο θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φριτζάνη, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Παιδιά, κουράγιο κι εσείς, διότι θα έχετε. Μια δύσκολη χρονιά. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Είναι η στήλη η οποία επιχειρεί να αναδείξει το θέμα εκείνο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους χρήστες των social media αυτή την εβδομάδα. Για πάμε να δούμε πρώτα να παίξει το φιλεράκι τι είναι αυτό το οποίο σχολιάζαν όλοι στα social media. Αυτό Αυτή την εβδομάδα, Ισαάκ και αγαπητοί ακροατές, όλοι σχολίαζαν στα social media αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24.
1: Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσω με το
1: Τσάκ. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά τη στο Πασόκ. Είναι το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινωνική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, τι κράξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώ δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Να αυτά τα λέτε σε παρά τώρα. Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Μετά να ζητάτε
3: κύριε Υπουργέ,
2: θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
26: Το άκουσμα των όσων είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι γέλασαν όταν τα άκουσαν αυτή την τοποθέτηση, αυτό που είπε για μπάφο στο συνάδελφο, τον κύριο Ελευθερόγλου από το Action 24 και τον ελεύθερο τύπο, νομίζω εργάζεται και εκεί. Όμως νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση και κάνοντας μια δεύτερη σκέψη, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς απλά να το προσπεράσεις. Νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος. Είναι λυπηρό ότι θεωρούμε κανονικό να συμπεριφέρεται στα τηλεοπτικά τα πάνελ ένας υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Είναι στενάχωρο να λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Εντάξει, έτσι τοποθετείται επί των θεμάτων ο κύριος Γεωργιάδης, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι το οποίο εξοργίζει πάρα πολύ κόσμο. Στην περίπτωσή μας εξόργησε για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που του τα έσουραν κανονικότατα. Όμως και ο υπουργός πρέπει λιγάκι, ειδικά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας, αναφέρομαι στα θέματα υγείας, για τα οποία οφείλει να δίνει λύσεις ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, να βγαίνει και να τοποθετείται με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Καταλαβαίνω πως έρχονται εκλογές και θα απολωθεί το κλίμα ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη που νιώθει ο κύριος Γεωργιάδης να συσπυρώσει ένα κόσμο, τους δικούς του, τους φανατικούς του γύρω του. Το ξέρω, δεν προσγειώθηκα σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να καταλάβει ότι είναι υπουργός όλων μας. Δεν είναι υπουργός μόνο των δικών του, των φανατικών, για να συμπεριφέρεται έτσι στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Ούτε είναι η δουλειά του να πηγαίνει να πλακώνεται πότε με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, άλλες φορές με τους δημοσιογράφους του Sky, άλλες με τους δημοσιογράφους του Action 24, επειδή δεν του αρέσουν τα ερωτήματα που του βάζουν ή η άποψη η οποία εκφράζεται από τον όποιο δημοσιογράφο. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή την οποία οφείλουμε εμείς να την προσπερνάμε ή να την αποδεχόμαστε ως κανονική.
25: Το ενδιαφέρον, νομίζω, Πέτρο, είναι και όχι μόνο να αποφασίσουμε αν μια τέτοια φράση είναι χιούμορ, υπερβολή, προσβολή, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Η συγκεκριμένη ατάκα όμως είναι και μια καλή αφορμή να σταθούμε και λίγο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο πολιτικός λόγος.
26: Ναι.
25: Έτσι, γιατί μια πολιτική συνέντευξη μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά και τελικά από αυτή να μείνουν 10 δευτερόλεπτα.
26: Ναι.
25: Μια φράση απομονώνεται, γίνεται τίτλος, γίνεται βίντεο, ανάρτηση, ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πολύ έτσι, περισσότερο από ολόκληρη τη συζήτηση μέσα στην οποία υπόθηκε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε αιχμηρή κουβέντα λέγεται για αυτό το λόγο, δηλαδή εννοώ να υπάρχει στρατηγική από πίσω, ούτε πρέπει να αντιμετωπίζουμε πιθανότατα κάθε αυθόρμητη φράση σαν προϊόν πολιτικής στρατηγικής. Αλλά αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο μιλούν σήμερα οι πολιτικοί. Και το γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα παράδοξο, ψάχνοντας έτσι λίγο για τις έρευνες πάνω στο πολιτικό λόγο. Ναι, μπορεί ο αιχμηρός, ο συγκρουσιακός λόγος να τραβά ευκολότερα την προσοχή, να μένει περισσότερο στη μνήμη μας. Όμως η ένταση, όταν γίνεται σταθερό χαρακτηριστικό μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Άρα, δεν χρειαζόμαστε βεβαίως πολιτικούς. Εγώ δεν λέω να ζητάμε πολιτικούς να διαβάζουν ανακοινώσεις, αλλά αξίζει να προσέξουμε τι τελικά μένει. Γιατί συχνά θυμόμαστε πολύ καλά τις φράσεις, πολύ καλά τις ατάκες, πολύ λιγότερο τι συζήτησαν πριν υποθεί η ατάκα. Ναι. Που είναι και το σημαντικότερο, όπως προανέφερες και εσύ. Πολιτικοί ασκούν πολιτική.
26: Ναι.
25: Πρέπει να την καταλαβαίνουμε όλοι, να την ακούμε, να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για τον πολιτικό λόγο, λέει κάτι και για τον τρόπο που όλοι εμείς καταναλώνουμε πλέον την πολιτική μέητα.
26: Ναι. Εφετζίδικες δηλώσεις είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας κάνουν ζημιά και σε αυτόν που τις λέει. Δηλαδή, φαντάζομαι ο κ. Γεωργιάδης αντιλήφθηκε, διότι έξυπνος άνθρωπος είπε, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ότι δεν του έκανε καλό, κακό του έκανε αυτή η δήλωση περί μπάφου στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24 πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, εγώ έχω ζαλιστεί και με τις συνεχείς μεταστροφές του κύριου Γεωργιάδη σε μια σειρά από θέματα. Διότι θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά που έγινε η κηδεία του, ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του και έκανε και μια δήλωση. Δεν ξέρω πώς τη θυμάστε στις κάμερες. Όπου είπε, και πραγματικά εγώ την προσυπογράφω αυτή τη δήλωση που έκανε, ότι φταίμε εμείς, είχε ευθύνη το σύστημα που δεν προστατεύσαμε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λίγες μέρες μετά άρχισε να υπερασπίζεται μαχητικά αυτό το σύστημα, τον κύριο Πατούλη και όλους αυτούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν ελέγχους, έτσι ώστε να μην έχει άδεια λειτουργίας αυτό το ιατρείο που κάθε άλλο παρά ως κανονικό ιατρείο λειτουργούσε. Και τώρα, τις τελευταίες ημέρες, για να φτάσω και στο σήμερα, πέραν των κομπογιανητών γιατρών, έχει ανακαλύψει και τους κομπογιανίτες δημοσιογράφους. Όποιος μπαίνει στο διάβα του και του ζητάει ευθύνες που έχει, διότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ως οδοστρωτήρας πάει να τον ισοπεδώσει. Αυτή δεν είναι μια λογική η οποία θα μας πάει μπροστά σε καμία των περιπτώσεων, και νομίζω πως καλό θα ήταν και για τον κύριο Γεωργιάδη να έχει μείνει σε αυτή την πρώτη αρχική δήλωση, και όλα τα άλλα περισσότερο κακό του έκαναν και ζημιά και στην όλη πολιτική εικόνα, την οποία με κόπο έχει φιλοτεχνήσει όλα αυτά τα χρόνια και τα πάει και πολύ καλά και στις εκλογές. Δηλαδή το ψηφίζει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτά.
25: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αφού βρισκόμαστε σε μια περίοδο, οδεύουμε προς τις κάλπες, είναι ευκαιρία για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να επιστρέψει στον ορθό πολιτικό λόγο, να ξανακερδίσει για την εμπιστοσύνη του κόσμου.
26: Λίγη ωριμότητα, βρε παιδιά, τι σας ζητάμε, λίγη ωριμότητα.

0: Έχουμε και πολιτιστικές προτάσεις που κλείσουμε. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, αν ψάχνετε και μια αφορμή, μια διαφορετική βόλτα και σήμερα, υπάρχει και είναι και δωρεάν. Είσοδος ελεύθερη σε αρχαιολογικούς χώρους έχουμε. Μουσεία, μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η δράση γίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος γιορτάζονται στην Ελλάδα για 30η συνεχή χρονιά. Άρα στην Αθήνα μπορείτε να επισκεφτείτε χωρίς εισιτήριο Ακρόπολη, την αρχαία και ρωμαϊκή αγορά, το κεραμικό, το Ολυμπίο, τη βιβλιοθήκη του Αδριανού μεταξύ άλλων. Μια ιδιαίτερη σημείωση για το Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί η δωρεάν είσοδος ισχύει από τις 5 έως 8 το απόγευμα. Οπότε αν είχατε, Πέτρο, και εσύ μήνες να πεις κάποια στιγμή πρέπει να πάμε, αυτή η Κυριακή υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή να γίνει το κάποια στιγμή σήμερα.
0: Σημειώστε και κάτι ακόμη. Την προσεχή Πέμπτη βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η ταινία Ντίγκε του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου, εξαιρετικός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους που έχουν βγει τις τελευταίες δεκαετίες. Μια μαύρη κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Οι κριτικοί κινηματογράφου ήδη προβλέπουν πως η ταινία αυτή θα σαρώσει τα βραβεία, ενδεχομένως και στα Όσκαρ, και ο Τόμ Κρούζ, η ερμηνεία του λένε πως είναι καθηλωτική, ενδεχομένως να είναι και η ερμηνεία της ζωής του αυτή στην ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου. Να τη δείτε την ταινία, βγαίνει στις αίθουσες την προσεχή Πέμπτη. Φεύγουμε, κύριε Βραχνέ, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο του Σκάκη 100,3 με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και χθες. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς, για τους ανθρώπους σας και για όλα εκείνα που μέσα στη εβδομάδα μένουν λίγο πίσω. Και βέβαια, λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Να δω.

0: ώρα είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα λόγω της κακοκαιρίας προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά ευείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κληθήκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σιάθο, η ισχυρό μπουρινή που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στην διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πυροδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο 6 ανθρώπων υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Οι συλληφθέντες στέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχου σε οχήματα. Δύο περιστατικά με πυροβολισμού σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπάρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Πρόχειρος θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και αυτό έληξε τότε, δηλαδή στα 21 μου έπαψα και ποτέ στην ουσία δεν ήθελα να είμαι ηθοποιός, απλά δεν υπήρχαν τρόποι να προσεγγίσει κανείς το θέατρο παρά να το δει από την πρακτική του πλευρά.
2: Οπότε ηθοποιός για 6 μήνες. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ξανά σε αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι, καλύτερα όχι.
2: Ούτε μπορεί κάποια στιγμή να αισθανθείτε την ανάγκη να ανεβείτε στη σκηνή.
1: Με τίποτε. Πραγματικά απορώ όταν βλέπω τους οποίους το τραβάνε αυτό το ζόρι.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πίτολα της τότε Γιουγκοσλαβίας, τώρα είναι στη Βόρεια Μακεδονία. Το μοναστήρι ελληνικά, γόνος μιας πολυβαλκανικής οικογένειας που όλες οι εθνότητες που μπορούσαν να υπάρξουν υπήρχαν στην οικογένεια. Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά, αν κάποια στιγμή είχα το κουράγιο να κάτσω να γράψω την ιστορία της οικογένειάς μου, θα ήταν η ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αιώνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Έχω μια μνήμη ελέφαντα και έχω μνήμες από τα τρία μου και πιο πίσω, ίσως και δυόμιση. Ένα που ίσως είναι χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ήδη από τα τρία μου διάβαζα μόνος, δηλαδή έμαθα να διαβάζω μόνος, ρωτούσα τι έλεγε κάθε πινακίδα και μου λέγανε αυτό, και κάποια στιγμή πήρα μια εφημερίδα και άρχισα να σας λαβίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσα, Αριστοτέλους και Τσιμισκή, ένα περίπτερο, το οποίο έγραφε ένα Μίκι Μάους χριστουγεννιάτικο, καλά Χριστούγεννα 1968, το οποίο σημαίνει ότι και διάβαζα και ήταν το 1968. Το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είναι αποτυπωμένο πολύ έντονο, γιατί ήταν για μένα δραγάθιμα ότι κατάφερα να καταλάβω τι γράφει αυτό το περιοδικό που έβλεπα κρεμασμένο στο περιπτέρο.
0: Αυτό δεν ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐα που έκανε ξεχωριστά πράγματα?
1: Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό, να, και ακούγεται λίγο λαζονικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν ένα παιδί με κάποιες ιδιαιτερότητες που αισθανόταν πολύ φυσιολογικό.
0: Άρα τι λέτε, δεν ήσασταν φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, όπως λέει ο Σέξπιρ?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι μας είμαστε από διαφορετικό υλικό, και επίσης πλέον και η επιστήμη που μιλάει για διαφορετικές ευφυΐες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κινητική ευφυΐα, άλλος να έχει μια ευφυΐα που αφορά τη γλώσσα, άλλος να έχει μαθηματική ευφυΐα. Αυτό που η παιδαγωγική σήμερα λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευφυΐα που πρέπει να αναδειχθεί προκειμένου να αναδειχθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό το σύστημα του σχολείου είναι καταστροφή. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μέχρι τώρα ισχύει. Και πάνω σε αυτό να σας πω άλλη μια ιστορία για αυτό το παιδί τέρας που εμφανίστηκε τότε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πάλι επειδή διάβαζα και το διάβασμα με κυνηγάει από τότε πάρα πολύ, γράφει η δασκάλα, Χούντα τότε και όλα τα σχετικά, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκη. Και λέει, ποιο παιδάκι ξέρει τι γράφει εδώ? Ήμασταν και άλλα παιδιά που ξέραν να διαβάζουν. Σηκώνει ένα κοριτσάκι το χέρι, λέει, άνθρωπος αγράμματος, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λέει, δασκάλα? Ότι όποιος δεν πάει στο σχολείο είναι κούτσουρο. Εγώ σηκώνω το χέρι και τη λέω, κύριε, διαφωνώ. Λέει, τι εννοείς διαφωνείς? Τη λέω, ο Αβραάμ Λίνκον έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Διότι διάβαζα κλασικά εικονογραφημένα, μανταμανίες

0: Και κάλεσε τους γονείς μου, βέβαια, δασκάλα, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο της έλαχε.
1: Και τι έγινε μετά?
0: Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα με απομόνωνε κάποιες φορές. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη απέτηση των ανθρώπων από μένα. Μου λέγανε εσύ μπορείς τα πάντα, εσύ μπορείς αυτό. Και αυτό μου δημιούργησε άλλα τραύματα τα οποία πήρε χρόνο να τα λύσω και να μην προσπαθώ να αποδείξω ότι όντως μπορώ.
1: Πώς τα λύσατε?
0: 27 χρόνια ψυχανάλυση.
1: Σας βοήθησε?
0: Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε κάνεις για τον εαυτό σου, είτε είναι ζεν βουδισμός, είτε είναι διαλογισμός, είτε είναι ψυχανάλυση, είτε είναι αυτά, αν ψάξεις να ανοίξεις ένα διάλογο με τον εαυτό σου, κάπως θα σε βοηθήσει. Εμένα με βοήθησε. Ο πατέρας μου δουλεύει στον κήπο του, ας πούμε.
1: Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί θέατρο τότε?
0: Λοιπόν, αυτά είναι τις ψυχανάλυσεις από εκεί. Μπορώ να τα ερμηνεύσω και εγώ και να ταυτιστώ με αυτά. Με τον πατέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση. Μου διάβαζε μυθολογία και με πήγαινε στο θέατρο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπάθησα να συνδεθώ και η ταύτιση μαζί του. Πολύ εκ των υστέρων το κατάλαβα ότι αυτό ήτανε. Και αν σκεφτείτε ότι παίζω τον πατρικό ρόλο σε ένα θείασο, κάπου αναβιώνω αυτή τη σχέση. Ήθελα να λέω ιστορίες με τον τρόπο του παπά μου. Που ο παπάς μου δεν έλεγε ιστορίες, αναπαρήγαγε. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ήταν η φοβερή παραμυθού της οικογένειας, η οποία μεγαλούχησε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν ταυτότητα. Δηλαδή, μου αρέσει να λέω ιστορίες, μου αρέσει να ακούω ιστορίες. Μου αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Μου αρέσουν οι φανταστικές και οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
1: Ποιες είναι πιο ισχυρές?
0: Οι πιο παρούσες. Αν μου πείτε τώρα την ιστορία σας εσείς, αυτή θα είναι η πιο σημαντική.
1: Από όλες όσες σου έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν συγκρίνω. Αυτή τη στιγμή είμαι παρόν εδώ. Δεν σκέφτομαι ότι διάβασα τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρτιου.

0: Υπάρχει ωστόσο κάποιος εκτός από το πατέρα που σας επηρέασε να πάρετε την απόφαση να κάνετε και δουλειά σας αυτό που ήταν το ζητούμενό σας.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, γιατί πάντα είχα μια τεράστια περιέργεια και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παιδαγωγοί είτε το ξέραν είτε όχι. Δηλαδή ήμουνα καλός μαθητής, δεν θα το έλεγα με την έννοια του καλού παιδιού, αλλά λάτρευα να γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μεταδώσουν κάτι από την πρώτερη τους εμπειρία. Οπότε υπήρξαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι μια περίπτωση, ο Δημήτρης ο Μαυρίκης που ήμουν βοηθός του για χρόνια και συνεργάτης του ήταν μια άλλη περίπτωση, ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα πολύ αργότερα, αλλά και όχι μόνο αυτός, πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ας πούμε καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και πάρα πολλοί από τον μη καλλιτεχνικό χώρο, που με κάποιο τρόπο μου ενθάρρυναν την αυτοέκφραση. Μια καθηγήτριά μου στο γυμνάσιο μέσωσε από εφηβική κατάθλιψη, ας πούμε. Δηλαδή πέρασα μια πολύ ζώρικη περίοδο προσαρμογής στην εφηβεία και κάτι διέκρινε αυτή, το οποίο δεν είχα καταλάβει, ήμουν μαζεμένος, ήμουν, να φανταστείτε τώρα που μιλάμε και για την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν καταλάβαινα την Οδύσσεια. Δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Ήταν τόσο άσχημο το παιδαγωγικό σύστημα που πάθαινα το απόλυτο μπλοκάρισμα. Και αυτή προφανώς κάτι διέκρινε και με την ενθάρρυνσή της άρχισα να αναγεννάμε. Οπότε της οφείλω τα πάντα, λέγεται το Παλούδι και ζει στη Θεσσαλονίκη, είχα επαφή σχετικά πρόσφατα μαζί της. Και είναι όλοι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που είναι τελικά πιο σημαντικοί από εμάς τους, υποτίθεται πιο ορατούς. Οπότε αυτό που είπατε περί σημαντικότητας δεν το εσθενίζομαι. Δηλαδή σκεφτείτε, κάποιος ανακάλυψε τον τροχό, κάποιος ανακάλυψε τη φωτιά, κάποιοι ανακάλυψαν τη φωτιά. Είναι πολύ σημαντικότεροι από τους διάφορους stars που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ούτε που ήταν, ούτε που υπήρχαν, ούτε τίποτα για αυτούς. Αλλά υπάρχουν στο κύτταρό μας, είμαστε το DNA τους.
0: Πότε αρχίσατε να δουλεύετε στο θέατρο, να δουλεύετε και να πληρώνεστε, εννοώ.
1: Να δουλεύουμε και να πληρώνουμε. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παραστάσεις έστεινα. Με τα Playmobil του αδερφού μου, με κούκλες που μου φτιάχνανε κάτι φίλες της γιαγιάς μου. Αλλά πρώτη φορά νομίζω πληρώθηκα στην εφηβεία όταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Δουλεύαμε ως κομπάρση στις παραστάσεις και σιγά-σιγά πήρα και μικρά ρολάκια. Οπότε υπήρξε για λίγο-λίγο ηθοποιός. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο τότε στα 17 σου και 18 σου να πληρώνεις έναν ωραιότατο μισθό και να έχεις την ανεξαρτησία, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ μετά. Ψέματα, όχι, δεν έχω κακοπάθει. Δηλαδή, τα βγάζω πέρα από τα 18 μου που δουλεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να μπορώ να βιοπορίζομαι από τη δουλειά.
0: Ωστόσο, δεν γίνεται πλούσιος από αυτή τη δουλειά.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται κανείς.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως, πώς συμβαίνει, κάνει κανείς κάτι που αγαπάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το υπερασπίζεται πάρα πολύ.
1: Ας πούμε,
0: μεταφυσικά
1: να πάρουμε ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα έπρεπε να αποδίδει κιόλας.
1: Δεν πιστεύω τα μεταφυσικά όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα. Αποδίδει. Ζεις με αυτό. Αλλά δεν γίνεται ο στόχος σου στους περισσότερους ανθρώπους. Πρωτογενής στόχος το να βγάλει λεφτά. Έχεις ανάγκη να ισορροπήσεις.

0: διαρκή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Το αντικείμενό σας, η δουλειά στο θέατρο, πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Βοηθάει έναν άνθρωπο που θα δει μια παράσταση?
1: Έχω παραδείγματα ανθρώπων που κινεί πολύ το νοτικά, που νιώθεις ότι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος μας έστειλε μια επιστολή και είπε: βλέποντας την παράστασή σας αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έστειλε ο άνθρωπος. Στο παιδικό θέατρο σημαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό, δηλαδή να βλέπεις την άμεση επιρροή που έχει στο παιδί και αυτό να είναι λυτρωτικό, γι' αυτό και δεν σταματάω να κάνω παιδικό θέατρο. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει συχνά πυκνά και όταν κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος μιας περίεργης φιλοδοξίας, είπα άστο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και θα σας πω πάλι δύο ιστορίες γι' αυτό. Η μία είναι με την ψυχοθεραπεύτρια μου, λίγο Woody Allen, που της λέω κάνω μια δουλειά που νομίζω ότι δεν βοηθάει αρκετά τον κόσμο. Και μου λέει, σας είπε ο κόσμος ότι θέλει βοήθεια και είπατε όχι. Και το άλλο είναι κάποια στιγμή συζητούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχικά αντιρρήσεις με τον ασχοληθώ με το θέατρο. Μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Και όταν έγινα τελικά καθηγητής πανεπιστημίου, το φύλαγα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, λοιπόν, έγινα, εντάξει.
0: Ευχαριστήθηκε.
1: Χάρηκε πολύ, να.
0: Εσείς?
1: Ήταν σαν να κλείνω ένα παλιό λογαριασμό.
0: Στο πανεπιστήμιο διδάσκεται όπως σκηνοθετείτε στο θέατρο?
1: Πώς σκηνοθετώ στο θέατρο?
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος. Θα υπάρχει ένας κώδικας δικός σας.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διδάσκω και με ποιο τρόπο σκηνοθετώ. Αλήθεια λέω. Καλύτερα ρωτήστε τους θεατές, τους ηθοποιούς ή τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου. Οργανώνω τα πράγματα, αλλά αφήνω πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο να αλλάξει κάτι και αυτό με προχωράει. Δεν έχω παγιωμένες αντιλήκει και ας πούμε θα βαριόμουν πάρα πολύ να ξέρω πριν ξεκινήσω πρόβα πώς θα ανεβάσω ένα έργο ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω την κάθε φορά, αλλά θέλω να έχω λίγο την περιπέτεια στο μυαλό μου.
0: Πώς καταφέρατε να κάνετε θέατρο για παιδιά με όρους σαν να απευθύνεστε σε ένα ενήλικο κοινό?
1: Η Ξένια λέγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι κάνουμε θέατρο και για παιδιά. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δεν κάνουμε θέατρο για παιδιά, κάνουμε θέατρο για την περιοχή αυτή που το παιδί και ο ενήλικος ταυτίζονται. Και νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό να κρατάς ζωντανή αυτή σου την περιοχή, στον εγκέφαλό σου. Ας πούμε δεν βγάζει λεφτά, δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει βγάλει λεφτά. Αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ ανακουφιστικό και μοιράζεσαι τη χαρά.
0: Δεν ήσασταν πάντα στο θέατρο Πόρτα. Ξεκινήσατε από το Αμόρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν μαζί αρχίσαμε. Τα πρώτα ήταν το Πόρτα και μετά το Αμόρε. Δηλαδή έκανα
0: γιατί...
1: μια πρώτη παράσταση στο Διπεθέ Καλαμάτας όταν ήμουν 25 χρονών. Ήταν τότε ο Γιάννης ο Κακλέας, πρώτο εμφανιζόμενο σχεδόν διευθυντή στο Διπεθέ της Καλαμάτας. Με είχε συστήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης και έκανα ένα παιδικό έργο εκεί. Όπου έτυχε και ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι, γραφτήκαν καλά εκεί. Το τσίπησε η Ξένια αυτό, με πήρε τηλέφωνο και μου είχε πει το εξής επικό στο τηλεφωνητή. Γεια σας, Καλογεροπούλου λέγομαι. Έχω ακούσει κάποια καλά για σας, έχω ακούσει και κάποια αντιφατικά. Αν θέλετε να γνωριστούμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και με τι κάνει λόγο. Και ξεκίνησα πρώτα με την Ξένια και αμέσως μετά ήταν, δηλαδή σχεδόν κάποιους μήνες διαφορά με το θέατρο του Νότου με το Γιάννη του Κουβαρδά.
0: Α, είχα την εντύπωση ότι πρώτα ξεκίνησε το Αμόρε και μετά.
1: Πρώτα ήταν η Καλαμάτα, το Πόρτα και το Αμόρε. Και παράλληλα τότε ακόμα φιλοδοξούσα ότι θα έκανα και ταινίες.
0: Και τι έγινε?
1: Έκανα διάφορα βίντεο κλιπ με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκανα διάφορες ανατομίες ενός εγκλήματος, αν θυμάστε που
0: υπήρχε. Βεβαίως.
1: Αυτά. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους το οποίο βραβεύτηκε και είχε πάρει το κρατικό βραβείο. Και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι πίτα είναι πολύ μικρότερες στο σινεμά και ότι αν πρέπει να περιμένω εγώ 5 χρόνια για να κάνω μια ταινία θα τρελαθώ.
0: Ποιο ήταν το βίντεο κλιπ που κάνατε με τον Νταλάρα?
1: Ήταν 4. Ήταν το Ανεμολόγιο, λιγότερο γνωστά το Αν υπάρχει λόγος που ήταν με τους Κατσιμιχαίους, η Άνεση και η Ιδονή λέγονταν το άλλο και ο Διαβολάκος νομίζω.

0: επιτυχίες πάντως στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα μεγάλες.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο. Γιατί θα είχα κακομάθει στα πολλά λεφτά, γιατί τότε πληρωνόμασταν καλά κάνοντας τα βίντεο κλιπ.
0: Άρα, παράλληλα, το Αμόρε και το Πόρτα, εκεί αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα του θέατρου. Ναι. Υπήρχε αυτό σαν στοίχημα στο μυαλό σας ότι θα κάνω θέατρο με καινούριους όρους?
1: Υπήρχε πάντα η έννοια ενός περίεργου αιρετικού παιχνιδιού. Όχι με διάθεση πρόκλησης, αλλά και πρόκλησης ακόμα. Ήταν σπουδαίο το ότι και ο Γιάννης Βαρδάς και η Ξένια Καλογεροπούλου με τελείως διαφορετικούς τρόπους και οι δύο ενίσχυαν οποιαδήποτε νεανική διάθεση υπήρχε και προστάτευαν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, και όχι πατριναλιστικά, όχι πατρονάρνοντας, αλλά ερχόμενοι οι ίδιοι σε διάλογο με αυτό και ενισχύοντας το πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σπουδαίο το ότι υπήρχε αυτό, και επίσης ήταν σπουδαίο το ότι αυτό το πράγμα το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις. Κανείς μας δεν ζούσε πλουσιοπάραχα, αλλά μπορούσαμε να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν βασίζονται στο εισιτήριο και μόνο. Αυτό ήταν μια γενικότερα χρυσή εποχή που δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζαμε ότι έτσι πρέπει να είναι. Όταν καταλάβαμε το άλλο πώς είναι, εκεί δυσκολευτήκαν λίγο πολύ οι υποποιοί, οι υποποιοί μας.
0: Αυτή η διάθεση για το αιρετικό, όπως λέτε, παραμένει ένα στοίχημα για σας? Έχει αλλάξει το όραμά σας από τότε μέχρι σήμερα?
1: Το αιρετικό πια δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι κάποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα θέλω να δοκιμάσω το γιατί όχι έτσι.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθως?
1: Ενθαρρυντικό, γιατί έχω μάθει να κρατάω τα γκέμια μου λίγο περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην με νοιάζει και να αποκαθιλώσω λίγο τον εαυτό μου. Δεν με παίρνω πολύ σοβαρά.
0: Αυτό πώς το καταφέρνετε? Δεν είναι εύκολο.
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση, είπαμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία του να δουλεύεις στους συναρκισμούς σου, δουλεύεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ξέρετε τι, νομίζω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν σε όλες τις φιλοσοφίες που μπορούμε με κάποιο τρόπο να ακολουθήσουμε και έχουν να κάνουν με το τέλος. Δηλαδή όλα τελειώνουν.
0: Κάποια στιγμή, μέχρι να τελειώσουν όμως.
1: Θα χαίρεσαι.
0: Αρκεί αυτό?
1: Για μένα πολύ. Αρκεί να χαίρεσαι σεβόμενος το διπλανό σου.
0: Αν τον αναγνωρίζεις, αν δεν τον βλέπεις.
1: Μα εδώ μιλάμε άλλως, κάθεται στη μούρη σου και δεν τον αναγνωρίζεις. Μιλάμε για τα βασικά. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει η πρόθεση να δεχτείς ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου από πάρα πολύ κόσμο πια.
0: Αυτό συμβαίνει σήμερα ή συνέβαινε πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν παλιά. Σε αυτή την ηλικία είμαι τώρα.
0: Α, αντιλαμβάνεται κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν φτάνει σε μια συγκεκριμένη
1: νομίζω
0: ηλικία?
1: Ναι, νομίζω ναι, για μένα τουλάχιστον ίσχυε.
0: Πότε αρχίσατε να το υποψιάζεστε?
1: Νομίζω από τα 35-40 και μετά, ναι.

0: ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31-102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Σε απέναντι στον άλλον και η τελική σούμα, ας πούμε, είναι μόνο θετική.
12: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο της?
11: Πρέπει να είναι απαραίτητα θεατρικό.
12: Όχι, πείτε.
11: Είναι εσύ. Το πρώτο μέρος από το γράμμα στον Κωστή. Όταν ξεκίνησε και μου το έδωσε να το διαβάσω, μόλις το είχε γράψει, αισθάνθηκε ότι είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα που είχε γράψει ποτέ.
12: Επειδή αυτό μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει όλοι, το γράμμα στον Κωστή.
11: Ναι.
12: Μπορεί να έχουν δει όμως τις περισσότερες παραστάσεις.
11: Αυτά τα έργα, από τα έργα που έχει γράψει η Ξένια, τα μόνα στα οποία δεν είχα εμπλοκή ήταν ο Δησεβάχ και η Ελίζα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, να πω το ένα αντί το άλλο. Θυμάμαι όμως ότι ήμουνα στην πρώτη παράσταση, στην επίσημη παράσταση της Ελίζας και είχα ενθουσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αργότερα είπα, θέλει να το ξανακοιτάξουμε. Και το ξανακοιτάξαμε φέτος, αλλάζοντας του λίγο τα φώτα. Το έργο παρέμεινε το ίδιο. Το πλαίσιο άλλαξε λίγο. Και ήταν πολύ μεγάλη πλάκα που ξαφνικά η Ξένια ήταν πάρα πολύ δύσπιστη. Λέει, γιατί το κάνουμε έτσι? Όταν έφυγε από την πρώτη παράσταση, ήταν σιωπηλή. Και λέει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω. Εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη Λίζα. Με παίρνει μετά από τρεις μέρες, μου λέει, όχι, είναι αριστούργημα τελικά. Και το λέω, υπάρχουν τριβές που είναι δημιουργικές τελικά.
13: Και εμείς πολλά διαβάσαμε για να τα θυμηθούμε. Για να γίνουμε μπροστά σας.
14: Ανοίξτε τα μάτια σας.
15: Τεντώστε τα αυτιά σας.
13: Για να γίνουμε μπροστά σας βασιλιάδες, στρατιώτες, πειρατές.
14: Άγγλοι, Γάλλοι, παπαγάλοι.
13: Γενναία παλικάρια.
14: Και κορίτσια αντριωμένα. Ερωτευμένα.
13: Για να ζήσετε μαζί μας περιπέτειες τρομερές.
14: Μοναδικές.
15: Αστείες.
14: Ερωτικές.
13: Για να δείτε φοβερές ξυφομαχίες.
15: Ναυμαχίες.
13: Και όλα τούτα θα τα παίξουμε μπροστά σας.
16: Πολύ ευεύθερη πως μ' αγαπάει Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου.
17: Το έργο που μεγάλωσε γενιές θεατών επιστρέφει στο θέατρο Πόρτα.
18: Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.
17: Και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει ως το διάστημα. Κι αν με δεις, θα με γνωρίσεις.
16: Θα σε κοιτάζω και θα λέω είναι. Δεν είναι.
19: Η Ελίζα, το λιζάκι το λιζώνει. Ελίζα.
16: Ελίζα.
12: Δεν νομίζετε όμως ότι οι άνθρωποι είναι βραδιφλεγείς, ακόμη και ένας τόσο μοιημένος?
20: Φυσικά.
12: Δεν πάβει να είναι θεατής. Και μέσα μας νομίζω ότι κάτι συντελείται μετά την αποχώρηση από το θέατρο.
20: Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι και το θέατρο από μόνο του είναι βραδιφλεγές. Αλλιώς δεν θα μείνει τίποτε. Δεν μένει ούτως ή άλλως κάτι το οποίο μπορεί να ξανακοιτάξει. Οπότε μένει μνήμη. Και αν η μνήμη λειτουργήσει σε ένα πιο βραδύ ρυθμό, κουβαλάς κάτι και αυτό μπορεί να σε αλλάξει πολύ καιρό μετά.
12: Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο θέατρο?
20: Είναι από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε μαζί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κάνεις θέατρο μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μουσική μόνος σου, μπορεί να δεις ταινία μόνος σου, ίσως και καλύτερα κιόλας. Αν και εγώ νοσταλγώ τις εποχές που έμπαινε στο σινεμά και υπήρχε μια κινηματογραφική κατάνοιξη. Τώρα είναι σαν να βλέπουμε μια μεγάλη τηλεόραση όταν πάμε σινεμά. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς κοινή παρουσία ανθρώπων πάνω και κάτω στη σκηνή, και πάνω στη σκηνή και κάτω. Και αυτό κάτι από μια συλλογική μνήμη πρέπει να ενεργοποιεί.
12: Σας πειράζει αν οι θεατές δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό που συμβαίνει στη σκηνή?
20: Όχι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να τους μοιήσω σταδιακά σε ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο θέλω, δεν τους πετάω στα βαθιά. Αλλά δικαίωμά τους, αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η ανέδεια και οι ανάγωγοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι μιλάνε στο κινητό και δεν νοιάζουν ότι ενοχλούν το διπλανό τους που θέλει να παρακολουθήσει. Βγες έξω ή ας πούμε έρχονται καθυστερημένοι στο θέατρο, ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος μετά από κάποια ώρα, και θέλουν να μπουν, και όχι απλά να μπουν μην περιμένουν το διάλειμμα, να μπουν και να κάτσουν και στη θέση που είχαν στο εισιτήριο και κάνουν και φασαρία. Αυτοί δεν θέλουν να έρχονται στο θέατρο.
12: Χαίρομαι που το λέτε.
20: Όχι, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσω να το λέω. Δεν τους θέλω στο θέατρο.

0: γεγονός στο θέατρο, κύριε Μοσχόπουλε, γράφει ιστορία. Το αμόρε έγραψε ιστορία. Η πόρτα επίσης. Πότε αλλάζει κάτι και λέμε, α, να τώρα γυρίζουμε σελίδα. Έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Νομίζω με έναν τρόπο, θέλετε, δεν θέλετε, είστε.
1: Τότε δεν ξέρω να σας πω πώς. Εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου.
0: Α, άρα μπορεί η ιστορία να αλλάζει γιατί η δουλειά εξελίσσεται.
1: Νομίζω μόνο οι ρήμοι μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα μεγάλα βήματα τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν και κάτι έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ιδεολόγημα, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ήταν κάτι που ξεκινούσε λίγο πιο διευρυμένο από το κοιτάζω να προβληθώ εγώ.
0: Με αυτόν τον τρόπο παράγει πολιτική το θέατρο.
1: Νομίζω ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή δημιουργεί μικρούς θύλακες που από μόνοι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως τα κύτταρα, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο, να καταγράψουν την αλλαγή του κόσμου.
0: Σε αυτή την καταγραφή τι θα σημειώνατε, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κάνετε?
1: Ότι στη βάση τους οι ιστορίες είναι πάντα ανθρώπινες και όταν λες μια ιστορία δεν λες τίποτα άλλο παρά πέρα από το να μιλάς για τον εαυτό σου με έναν ευγενικό τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά είδη θέατρου.
1: Πάρα πολλά είδη έκφρασης, πάρα πολλά είδη αφήγησης, άπειρα όσοι και άνθρωποι.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Νομίζω αν κανείς καταλάβει τη δύναμη που έχει, ναι.
0: Τη δύναμη που έχει το κάθε είδος.
1: Το να λες την ιστορία σου.
0: Βλέπετε παραστάσεις άλλων?
1: Όχι όσο θα ήθελα ή όσο θα άντεχα. Γιατί με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα λέγοντας θέατρο, δεν θες θέατρο, θες σινεμά, θες εστιατόριο, θες κάποιο άλλο. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε, αλλά με την υπερπληθώρα παραγωγών που γίνονται δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Οπότε λέω, έχω δει τόσες παραστάσεις του τάδε συναδέλφου. Αν κάποιος δεν μου πει σήκω, πήγαινε δες το οπωσδήποτε, μπορεί να μην είναι η πρώτη μου προτεραιότητα.
0: Αν πει κανείς, έχω δει μια παράσταση του Μοσχόπουλου. Αυτή είναι αρκετή για να είναι ενδεικτική της δουλειάς που κάνει?
1: Όχι, αλλά αν προλαβαίνει τόσο, πάλι καλά που πήγε και είδε και μία.
0: Α, σας φτάνει αυτό, δεν σας πειράζει?
1: Κοιτάξτε, έχω λίγο διαχειριστεί τα θέματα της ματαιοδοξίας μου κάπως καλύτερα από ό,τι παλιά.
0: Πάλι ψυχανάλυση.
1: Οι γονείς μου, δηλαδή καταλαβαίνω ότι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι για μένα, όπως οι γονείς μου, η γιαγιά μου που σας έλεγα κτλ. Δεν ήταν στο παιχνίδι της διασημότητας ή της αναγνωρισιμότητας. Γιατί πρέπει να ακούσω τους ανθρώπους του χώρου πιο πολύ τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό και να μην ακούσω τους ανθρώπους από τους οποίους έχω πάρει ό,τι έχω πάρει. Ουσιαστικά εννοώ.
0: Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, μαζί σας συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας είναι πολύ αναγνωρίσιμο και όλοι ξέρουν ότι κάνετε πάντα καλές παραστάσεις, αλλά ίσως ελάχιστοι έχουν δει το πρόσωπό σας.
1: Ξέρετε τι χαρά μου δίνει αυτό. Δηλαδή, μια φορά στο δρόμο κάποιος άνθρωπος με συνάντησε και πολύ ευγενικά μου λέει: συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ καλός. Και εγώ πανικοβλήθηκα. Δεν καταλάβαινε, λέω, για ποιο πράγμα. Μα βλέπει σκηνοθέτης, είστε και λέει και με ξέρετε. Έχω μια αγοραφοβική λίγο διάσταση. Εγώ νομίζω ότι μπόρεσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ περισσότερο μέσω του θεάτρου. Το πρώτο καιρό δηλαδή ερχόταν άνθρωποι να με συγχαρούν και εγώ κρυβόμουν πίσω από τα σκηνικά.
0: Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει σκηνοθέτης εκτός από το να αφηγείται ιστορίες? Υπάρχει ένας εσωτερικός κόμπος που πρέπει να λυθεί, συνδέεται με αυτόν του ηθοποιού?
1: Παραμυθάς είναι πάλι, απλώς δηλειάζει να είναι πρωτογενής παραμυθάς. Εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να γράφω λίγο πιο θαρετά και να πω ναι, θα υπογράψω ένα κείμενο που είναι δικό μου. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ. Υπήρχε μια μικρή αγωνία, αν και τελικά ο σκηνοθέτης Παύλα Δραματουργός, που το συναντάει κανείς πιο εύκολα στο σινεμά ντοτέρα, ας πούμε. Έχει όλη αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που δεν την έχει, ας πούμε, ο ηθοποιός. Οπότε κάπου λίγο το κόμπλεξ, κάπου λίγο η ανάγκη να ασχοληθώ με πολύ διαφορετικά πράγματα που όλα με ενδιαφέρανε, με οδηγήσανε στο να κάνω το σκηνοθέτη. Αλλά στην ουσία παραμυθάσιμα.

0: Μουσική από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Η Οδύσσια του Νόλαν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα ακόμα.
0: Θέλετε να τη δείτε όμως?
1: Ναι, έχω περιέργεια. Αν και σήμερα σκεφτόμουν, παρακολουθούσα χθες μια ρουμάνικη ταινία στο Σνόμπο, ότι για μας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες σαν πηγή έμπνευσης αυτές οι μικρές παραγωγές των φεστιβαλικών ταινιών, ας πούμε. Είναι πιο κοντά στο τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσεγγίσεις με κανένα τρόπο ποτέ.
0: Το βλέπετε από τη μεριά του δημιουργού?
1: Δυστυχώς έχω πάθει επαγγελματική παραμόρφωση τέτοια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι θα πρέπει να κουβαλήσω μετά. Θετικό, αρνητικό, ξεχνιέμαι με ένα blockbuster, ας πούμε, θα ξεχαστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ταινίες πια που έχουν κάνει να χαθώ μέσα σε αυτές. Δηλαδή, η ανατομία μιας πτώσης, ας πούμε, έμεινα κάγκελο. Με την απλότητα και την πυκνότητα που είχε, ας πούμε, αυτή.

0: οποίος είναι στο χώρο αυτό, αποφασίζει καταρχήν να κάνει αυτοκριτική και αυτοαποδόμηση και με κάποιο τρόπο να πείσει και τους υπολείπους να το κάνουν. Και άλλωστε, εμένα δεν μου λέει τίποτα η αποδόμηση αν δεν υπάρχει επαναδόμηση.
1: Από τα πρώτα σας βήματα στο θέατρο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα στερεότυπα? Υπήρχαν? Ή είναι μια συζήτηση κάπως φιλολογική που κάνουμε τα τελευταία χρόνια?
0: Νομίζω ότι είναι πρωτεϊκά. Μεταμορφώνονται διαρκώς, αλλά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία στερεότυπων. Η ψευδής αίσθηση ασφάλειας μπορεί να σου δημιουργήσουν, ενώ στην ουσία σε καταστρέφουν. Αλλά αυτό απλά αλλάζει όψη. Είναι άλλο το στερεότυπο, υπάρχει ανάγκη ενός στερεότυπου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει η όψη του, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε φοιτητές μου. Άμα θες να συνδυάσεις το θέατρο με την ασφάλεια, έχεις κάνει λάθος επιλογή. Είναι σαν να λες, θα κάνω σκι, αλλά δεν θα γλιστράω. Μα δεν γίνεται.
1: Αν έπρεπε να αριθμίσετε 4 βασικά στερεότυπα που παραμένουν διαχρονικά στη χώρα μας, ποια είναι?
0: Ένα είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και εγωκεντρισμός, ότι εγώ και άλλος κανένας. Το άλλο είναι ακατάσχετη φλιαρία, λέμε πολλά και λίγα ουσιαστικά, η μημάθεια και τρομερή όρεξη για ζωή.
1: Αυτό θα το πείτε στερεότυπο?
0: Ναι, γιατί το κάνουμε λίγο και το διαφημίζουμε.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Νομίζω είμαστε καταθλιπτικοί.

0: περίμενε κανείς να μιλήσετε για εκείνα τα στερεότυπα που έχουν, ας πούμε, απέναντι τα δύο φύλλα. Και η πατριαρχία είναι αυτή που μπορεί να εξοργίζει ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των γυναικών.
1: Ας το περίμενε λοιπόν. Έχω μιλήσει πολύ πρόσφατα για αυτό το θέμα με μια παράσταση και ένα έργο που έχω γράψει, τον κύριο Ζήλ, που στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει, η οπτική της πατριαρχίας μέσα από το ανδρικό φύλλο, και με βηρέσε πάρα πολύ ένα ανάγνωσμα το ΧΥ της Ελιζαμπέτ Μπαδιντέρ, η ανδρική ταυτότητα λέγεται το βιβλίο, το οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ότι το ασθενές φύλλο τελικά είναι ο άντρας.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι, απόλυτα. Όχι το ευαίσθητο.
0: Το ασθενές.
1: Το ασθενές. Εξαιτίας αυτού του κόμπλεξ έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί.
0: Πώς μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω?
1: Καταρχήν αυτό που υποστηρίζει η κυρία Μπαδεντέρ είναι ότι και μόνο η ανάγκη του να επιλεγεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει τη στήση του, την ικανότητά του. Δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος με την συνέχεια. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να ενωθούμε τα δύο φύλλα ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα, όχι με την έννοια του ότι είμαι ο καημένος, ντάντεψέ με, αλλά έχω και εγώ ζητήματα, έχω και εγώ ευαισθησίες. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, απλά χρησιμοποιούμε το πατριαρχικό μοντέλο από τη μεριά των γυναικών πια.
0: Έχοντας αντιστρέψει,
1: ναι,
0: την έννοια.
1: Με το δίκιο τους βέβαια θα έλεγα πολλές γυναίκες, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα νομίζω δημιουργούμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φεμινίστρες γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς της μητέρας μου, που κάνανε το μεγάλο άλμα, δουλέψανε, ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα σπίτια τους, χωρίς να το κραυγάζουν, από κοπέλες που γνωρίζω τώρα που απλά φωνάζουν. Και δεν έχουν πραγματικά πρόβλημα να λύσουν. Και αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κλωσάμε τα προβλήματα που έχουμε ήδη κληρονομήσει. Θέλουμε να ζήσουμε τη γοητεία της Επανάστασης.
0: Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να γίνει πετυχημένος σκηνοθέτης, ή είναι εξίσου εύκολο για μια γυναίκα να γίνει πετυχημένη σκηνοθέτης?
1: Επειδή διδάσκω στο τμήμα θεάτρου, έχουμε 10 κορίτσια, ένα αγόρι.
0: Είναι πολύ πιθανό όμως το αγόρι να κάνει τη δουλειά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο για το αν θα γίνει κανείς καλός σκηνοθέτης ή κακός σκηνοθέτης.
0: Ότι το φύλλο δεν ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Αλλά.
1: Αλλά κάτι που ακόμα το ψάχνουμε. Αλλιώς, αν είχαμε βρει τη συνταγή, θα τη χρησιμοποιούσαμε όλοι μας.
0: Πώς εξηγείτε όμως ότι οι 10 κοπέλες είναι στο τμήμα θεατρολογίας, άλλες 10 κοπέλες είναι στη δραματική σχολή, άλλες 10 γυναίκες παρακολουθούν μία παράσταση, άλλες 10 γυναίκες διαβάζουν ένα βιβλίο και ανάμεσα τους είναι ένας άντρας?
1: Η θηλυκή πλευρά, ας πούμε, είναι η πιο δεκτική, η πιο ευαίσθητη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ανδρικές ευαισθησίες.
0: Δεν τις αμφισβήτησε κανείς?
1: Μιλάτε σοβαρά?
0: Προσωπικά όχι, δεν τις αμφισβητώ
1: άλλο
0: καθόλου.
1: Προσωπικά. Άλλο το προσωπικά.
0: Ναι, λέμε γενικά.
1: Και εγώ δεν έχω υποστεί, ας πούμε, την σοβαρή καταπίεση της πατριαρχίας, αλλά έχω δει πολλούς ανθρώπους γύρω μου, άντρες και γυναίκες, έχουν συνθλιβεί κάτω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, σε μια γνωστή μου οικογένεια, ο άντρας που είχε αποκτήσει ένα παιδί, το ζευγάρι, πρότεινε να αφήσει τη δουλειά του. Είναι και δύο άνθρωποι που είχαν καριέρα προσωπική, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την κόρη του. Και η μητέρα είπε όχι.
0: Γιατί αυτό προφανώς αποδιοργάνωνε το σχέδιο που είχε στο μυαλό.
1: Το οποίο όμως τι, δεν είναι ένα στερεότυπο?
0: Φυσικά, πολύ μεγάλο. Μα δεν είπε κανείς ότι οι άντρες είναι αυτοί που δημιουργούν τα στερεότυπα.
1: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ας πιαστούμε λίγο χέρι-χέρι. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ αυτό το απανατολίτικο που λένε ότι το κακό και το καλό είναι αυτό που διαιρεί και αυτό που ενώνει.
0: Προτιμάτε τη σύνθεση πάντως.
1: Πάντα.
0: Γι' αυτό δουλεύετε περισσότερο με ομάδες?
1: Όχι, γι' αυτό δουλεύω στο θέατρο. Γιατί το θέατρο αυτό καταγράφει. Καταγράφει συγκρούσεις που είτε λύνονται είτε δεν λύνονται. Τι κακό παθαίνουμε όταν δεν λύνονται και τι ωραία που είναι όταν λύνονται.
0: Είναι δύσκολο όμως να πετύχει κανείς τη λύση?
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κανείς καρδιο χειρουργός ή κάτι άλλο. Είναι σαν αυτό που λέω ότι δεν πεθαίνει κανείς από κακό θέατρο. Από κακό γιατρό πεθαίνει.

0: έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681 077 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Vodafone.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημίες στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρομπουρίνη προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία σύλλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως υπόπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι συλληφθέντες στέθηκαν υποκράτηση, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετερώσεις μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται πως η βάση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα, εκτός έδρας με τη Γερμανία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Προχειρός ήταν ο καιρός στα ανατολικά κοινότητα της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι και οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

πάντων ήταν εξίσου καλό με τον Ροδοσπιέρο. Αναρωτιόμαστε αν ήταν το νόθο παιδί της Γαλλικής Επανάστασης ή αν πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες του στην Επανάσταση των Σκλάβων στην Αϊτή. Επιστρατεύουμε γι' αυτό τον Σαντάνα και τον Λόρδο Βίρονα, τον Οπενχάιμερ, κάτι πανεπιστημιακούς και τους Dead Kennedys.

Γερμανοί Ραμστάιν τραγουδούν για ένα παιδί που γεννήθηκε χωρίς μητέρα και πατέρα, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός πειράματος. Κανένας, λέει, δεν μου έδωσε ένα όνομα και κανένας ποτέ δεν με αγκάλιασε. Το παιδί προσπαθεί, λέει, να σκοτώσει τη μητέρα που δεν το γέννησε και ύστερα να αυτοκτονήσει, αλλά αποτυγχάνει στο δεύτερο σκέλος της αποστολής του. Οι Ραμστάιν τραγουδούν εμπνευσμένοι από τις περιπέτειες του πλάσματος που δημιούργησε ο Δόκτωρ Φράγκενστάιν στο βιβλίο της Μέρι Σέλεϊ που κυκλοφόρησε πριν από 2 αιώνες. Οι περισσότεροι, όπως ήταν φυσικό, θυμήθηκαν αυτή την επέτειο το 2018, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου. Κάποιοι όμως ήταν ένα χρόνο μπροστά. Οι εκδόσεις του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, το γνωστό MIT Press, ανατύπωσε το βιβλίο με την υποσημείωση ότι απευθύνεται σε επιστήμονες, μηχανικούς και κάθε είδους δημιουργούς. Ιδιαίτερα μάλιστα απευθύνονταν σε όσους ασχολούνται με τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Και το μήνυμά τους ήταν απλό και προφανές. Κανονίστε, μικρή μας Φραγκενστάιν, να έχουμε άλλα. Το πρόβλημα βέβαια, όπως σωστά επεσήμανε η Τζιλ Λεπόρ από τις σελίδες του New Yorker, ήταν ότι οι εκδότες δεν είχαν στο μυαλό τους το πλάσμα χωρίς όνομα από το βιβλίο της Σέλεϊ. Είχαν στο μυαλό τους το τέρας που παρουσίασαν οι μετέπειτα κινηματογραφικές μεταφορές του βιβλίου. Όπως η περίφημη ταινία Frankenstein με τον Μπόρις Καρλόφ το 1931.

0: When this dead hand moves.
1: Όταν αυτό το νεκρό χέρι θα κουνηθεί, το τέρας που δημιούργησε ένας τρελός άνθρωπος απελευθερώνεται για να σκορπίσει τον τρόμο στις καρδιές των ανθρώπων. Οδηγεί τις γυναίκες σε ανεξέλεκτη στερεά. Κυνηγά την αθωότητα των παιδιών. Αυτή είναι η ιστορία για την οποία σας μίλησαν. Η ιστορία που θα κάνει τις προδηλικές σας στήλη να τριχιάσει και θα ξυπνήσει τα αισθήματά σας. Ο Frankenstein.
2: Δημιουργοί της ταινίας Frankenstein κατακρεουργούν, όπως θα δούμε, την ιστορία που είχε γράψει έναν αιώνα νωρίτερα η Mary Shelley. Και το κάνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 έχει μόλις ξεκινήσει και το Hollywood αναζητά νέα τέρατα. Ρευστοποιεί το φόβο μιας ολόκληρης κοινωνίας για το αύριο. Η μόνη διασκέδαση είναι να βλέπεις στη μεγάλη οθόνη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε λίγα χρόνια νωρίτερα και ο γερμανικός εξπρεσιονισμός στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Καθώς τα χρόνια περνούν, η ιστορία του Frankenstein αποκτά στο συλλογικό υποσυνείδητο μια ελαφρώς απλουστευτική μορφή. Ένας τίμιος επιστήμονας ξεπερνά τα όρια που ορίζει με απροσδιόριστο τρόπο η ηθική της εποχής του και δημιουργεί ένα τέρας. Και αυτό στρέφεται τελικά εναντίον του και εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο σύγχρονος Frankenstein προσωποποιείται σε επιστήμονες όπως ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, ο πατέρας της πυρηνικής βόμβας. Και αρκετοί, όταν θυμούνται τον Frankenstein, θυμούνται και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Όπενχάιμερ όταν είδε τα αποτελέσματα του δημιουργήματός του στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι.
1: Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Κάποιοι γελούσαν, άλλοι έκλαιγαν, όμως οι περισσότεροι σιωπούσαν. Εγώ θυμήθηκα ένα απόσπασμα από το ινδουιστικό κείμενο Bhagavad Gita. Ο Βοσνού προσπαθεί να πείσει τον πρίγκιπα να κάνει το καθήκον του. Για να τον εντυπωσιάσει, παίρνει την πάνω πλημορφή του και λέει: «Τώρα είμαι ο θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων». Νομίζω όλοι το σκεφτήκαμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
2: Το πρόβλημα σε αυτή την αφήγηση για τον Frankenstein είναι ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλουστευτική. Το πλάσμα της Mary Shelley δεν είχε στην πραγματικότητα καμία σχέση με τα τέρατα που αναζητούσε ο κινηματογράφος στα χρόνια της αποτυχίας του καπιταλισμού και στη μεταπολεμική περίοδο. Για την ακρίβεια, ήταν το νόθο παιδί άλλων εποχών και κάποιων επαναστάσεων. Για να γνωρίσουμε όμως το πραγματικό δημιούργημα του Frankenstein, πρέπει να επιστρέψουμε στα 1816, κάπου στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Αυτά όμως, προσεχώς.

0: Ζάβεν με το καλημέρα σας υποστηρίζει ότι ο Λόρδος Βίρονας είχε πολλές βαλίτσες τις οποίες έπαιρνε μαζί του στα ταξίδια του. Δεν πλαινόταν, λέει, βέβαια και πολύ συχνά, αλλά του άρεσε να αλλάζει συνέχεια τα ρούχα. Δηλώνουμε εξ αρχής ότι δεν καταφέραμε να διασταυρώσουμε την πρώτη πληροφορία, ότι ο Λόρδος Βίρονας δεν πλαινόταν συχνά. Είμαστε όμως σίγουροι ότι του άρεσαν τα πολλά και τα μεγάλα ταξίδια. Και ένα από αυτά θα τον φέρει στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Με εκλεκτή μάλιστα παρέα. Μαζί του βρίσκονται ορισμένα από τα πιο επαναστατικά και ίσως αναρχικά πνεύματα της εποχής του. Άνθρωποι όπως ο Τζον Βίλιαμ Πολιντόρι και ο Πέρσι Σέλεϊ, αλλά και μια 20χρονη που σε λίγα χρόνια θα ονομάζεται και αυτή Σέλεϊ, η Μέρι. Και επειδή ως γνωστόν στη λίμνη της Γενέβης δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να κάνεις, τα μέλη εκείνης της παρέας αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα. Θα το κέρδιζε όποιος παρουσίαζε την πιο τρομακτική ιστορία. Ο Πολιντόρι θα βάλει τον καλύτερο του εαυτό και από αυτήν την προσπάθεια θα γεννηθεί το διήγημά του, το Βαμπύρ, μια νέα σελίδα στην παγκόσμια λογοτεχνία του τρόμου. Εκείνο το διαγωνισμό όμως θα τον κερδίσει με διαφορά η Μέρι Σέλεϊ. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1818, θα μας δώσει το βιβλίο της με τίτλο «Frankenstein» ή «Ο σύγχρονος Προμηθέας».
1: I am Paul Bruchel.
0: Η Σέλεϊ δεν ήταν βέβαια κανένα τυχαίο κοριτσάκι και γι' αυτό άλλωστε έκανε παρέα με ορισμένα από τα πιο ριζοσπαστικά πνεύματα της εποχής της. Μητέρα της, η οποία πέθανε 11 ημέρες μετά τη γέννησή της, ήταν η Μέρι Γουόλστονγκραφτ, μια πρωτοπόρος του παγκόσμιου φεμινιστικού κινήματος. Πατέρας της ήταν ο φιλόσοφος Βίλιαμ Γκόντουιν, για ορισμένους ο παππούς της αναρχίας. Οι γονείς της θα εμφυσίσουν στην Μέρι τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Μια σχεδόν ιακωβίνικη παιδεία για την οποία πιστεύουμε ότι ακόμη και ο Ροβεσπιέρος θα ήταν περήφανος. Στα 20 της χρόνια λοιπόν, η Μέρι Σέλεϊ είναι έτοιμη να δώσει ένα από τα σημαντικότερα έργα τρόμου της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ένα βιβλίο που, όπως εξηγούσε πρόσφατα η Wendy Steiner, καθηγήτρια φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, είναι γεμάτο από πολιτικές και φιλοσοφικές αναφορές.
2: Frankenstein is also a highly political text, and it's about ideology and the effects of ideology on people.
3: Ο Frankenstein είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικό κείμενο. Σχετίζεται με την ιδεολογία και τις επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους. Επίσης παρουσιάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής οργάνωσης. Βρίσκουμε λοιπόν στο κείμενο αυτή την εξαιρετική τοποθέτηση του Frankenstein. Αν ο άνθρωπος δεν επέτρεπε στις προσωπικές του επιδιώξεις να επηρεάσουν την εσωτερική του γαλήνη, η Ελλάδα δεν θα είχε υποδουλωθεί. Ο Κέσσαρας δεν θα είχε θυσιάσει τη χώρα του. Η Αμερική θα είχε ανακαλυφθεί με πιο ομαλό τρόπο και οι αυτοκρατορίες του Μεξικού και του Περού δεν θα είχαν καταστραφεί.
0: Η κοσμοθεωρία του Frankenstein ακούγεται ελαφρώς γλυκανάλατη και κατά την άποψή μας είναι. Θυμίζει μία πρώιμη μορφή φιλελευθερισμού, όπου εάν ο καθένας κοιτάξει τον εαυτό του, ο κόσμος θα γίνει αυτομάτως καλύτερος. Γιατί σαν τον Πάουλο Κοέλιο για τρελαμένους επιστήμονες. Frankenstein όμως δεν είναι για εμάς ο μόνος πρωταγωνιστής του βιβλίου και πιστεύουμε ότι δεν ήταν ούτε για την Μέρι Σέλεϊ. Μοιράζεται τον κύριο ρόλο με το δημιούργημά του και αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό και πολύ πιο ριζοσπαστικό στις ιδέες του. Τέρας στο βιβλίο της Σέλεϊ μαθαίνει μόνο του γραφική ανάγνωση και μελετά κορυφαία λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα. Ξεκινά με το «Χαμένο παράδεισο» του Τζον Μίλτον, μια υπόγεια κριτική στο δεσμό της μοναρχίας. Ακολουθούν τα πάθη του νεαρού Βέρθερου του Γκέτε, τα οποία ανοίγουν το δρόμο στο κίνημα του ρομαντισμού. Και ύστερα έρχονται οι βίοι παράλληλοι του Πλούταρχου, που εξερευνούν τις σχέσεις της ηθικής με την ιστορία. Με αυτές τις γνώσεις, τις αποσκευές του, το πλάσμα χωρίς όνομα είναι έτοιμο να αμφισβητήσει όχι μόνο την εξουσία, αλλά και την ηθική ανωτερότητα του δημιουργού του.
2: The monster makes the same plea to his maker. I am a person of, or a being of sensibility.
3: Το τέρας απευθύνεται στο δημιουργό του και του λέει: «Είμαι ένα όν με ευαισθησίες και δικαιούμαι να με αντιμετωπίζεις με δικαιοσύνη». Και εδώ έχουμε μια από τις πιο εκπληκτικές αναπαραστάσεις της έννοιας του δικαίου και του καθήκοντος στην ιστορία της λογοτεχνίας. Λέει λοιπόν το τέρας: «Δεν είμαι ένα κτίνος. Θα είμαι ήπιος και θα αποδεχτώ τον ηγέτη και το βασιλιά μου». Βλέπουμε λοιπόν ότι θέτει το ζήτημα με όρους πολιτικής οργάνωσης. Ο Φράγκενστάιν είναι ο εξουσιαστής και το τέρας είναι ο εξουσιαζόμενος. Θα δεχτώ την εξουσία του, συνεχίζει, αν και αυτός εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Το δημιούργημα του Φραγκενστάιν φαίνεται να δανείζεται ιδέες από το κοινωνικό συμβόλαιο του Τζον Λοκ ή του Ρουσό. Οι εξουσιαζόμενοι εκχωρούν δικαιώματά τους στους εξουσιαστές, αλλά υπό όρους. Και όταν αυτοί οι όροι παραβιάζονται, οι εξουσιαζόμενοι αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να επαναστατήσουν και να ανατρέψουν τους εξουσιαστές τους. Και η Whitney Steiner συνεχίζει να μας διαβάζει τα λόγια του τέρατος προς τον δημιουργό του.
2: Remember that I am thy creature. I ought to be thy Adam, but I am rather the fallen angel, Satan, whom thou drivest from joy.
3: Θυμήσου ότι είμαι δημιούργημά σου. Οφείλεις να με αντιμετωπίσεις σαν τον Αδάμ, αλλά είμαι ο έκπτωτος άγγελος. Με απομακρύνεται από τη χαρά, χωρίς να έχω κάνει τίποτα κακό. Βλέπω παντού γύρω μου την ευδαιμονία, από την οποία είμαι αποκλεισμένος. Ήμουν καλός και αγαθός, αλλά η δυστυχία με μετέτρεψε σε δαίμονα. Κάνε με ευτυχισμένο και θα γίνω και πάλι ηθικός. Πρόκειται για μια φράση που προβάλλει μια προοδευτική πολιτική ατζέντα. Εξηγεί ότι υπάρχουν εγκληματίες, γιατί δεν είχαν τις ευκαιρίες που είχαν άλλοι άνθρωποι.
2: They are unfortunate and do not have the same advantages that other people have.
4: Du sagtest viel, Johnny. Dein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny. Zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny. Wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die

γεννιόταν έναν αιώνα αργότερα, ίσως το τέρας του Φραγκενστάιν, να πρωταγωνιστούσε και σε κάποια θεατρική παράσταση του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα ήταν ένας εγκληματίας στοχοδιάβολος και η Λοτελένια θα του τραγουδούσε το Σουραμπάγια Τζόνι. Εμείς πάλι θα προτιμήσουμε την πολύ πιο σκοτεινή ερμηνεία του Μαρκ Σέμπεργκ μέχρι το μεγάλο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να δούμε ένα παιδί της Γαλλικής Επανάστασης ή της εξέγερσης των σκλάβων σε κάποια άλλη γωνιά του πλανήτη.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Όπου σήμερα επιστρέφουμε με νέα και κυρίως ιστορικά στοιχεία στην υπόθεση των παγιδευμένων βομβιτών που έστειλε το Ισραήλ στη Χεζμπολάχ. Γιατί μας το θύμισε ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters. Αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να σου παγιδεύσουν το κινητό, την κουβέρτα ή τα παιχνίδια των παιδιών σου. Υποστηρίζουμε ότι εκρηκτικά δεν βάζει σε συσκευές μόνο η μαφία, αλλά και οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες και φασίστες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Από τον Μουσολίνη μέχρι τον Τζον Κένεντι. Και επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ είχε σχεδιαστεί χρόνια πριν από την στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς στη Γάζα.

0: Τα φασιστοτράγουδα της γλυκιάς πατρίδας των Λευκών Ροδεσιανών. Μια χώρα που σήμερα αποκαλούμε Ζιμπάμπουε. Η Ροδεσία είναι το κράτος που προκύπτει εάν αφήσεις μία μειονότητα λευκών που θυμίζουν την Ku Klux Klan ή τη Χρυσή Αυγή να αναλάβει την εξουσία σε μία χώρα μαύρων. Για να καταλάβετε πόσο φρικτό ήταν αυτό το καθεστώς, να σας θυμίσουμε ότι δεν το είχαν αναγνωρίσει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ροδεσία βέβαια έβγαζε που και που και καλά παιδιά. Και ένα από αυτά ήταν ο Άλεξ Καλίνικος, σήμερα καθηγητής πολιτικών επιστημών στο King's College του Λονδίνου και μία από τις πιο συνεπείς μαρξιστικές φωνές της εποχής μας.
1: In Lebanon, officials are now accusing Israel of orchestrating an attack that has killed several people and injured nearly 3,000 others.
0: Όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες ειδήσεις για το τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στο Λίβανο με τους παγιδευμένους βόμβητες, ο Καλίνικος θυμήθηκε μία ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, έγραψε στο Twitter, η κυβέρνηση της Ροδεσίας έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βιολογικού και χημικού πολέμου εναντίον των ανταρτών που συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αφού πρώτα πραγματοποίησε πειράματα σε ανθρώπους, ο πρωθυπουργός Ιαν Σμιθ έδωσε εντολή να αρχίσουν να δηλητηριάζουν κουβέρτες και ρούχα, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν μέσα από διαφορετικά κανάλια στους αντάρτες. Μεταξύ των βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα και ο βάκυλος του άνθρακα που προκαλεί την νόσο του άνθρακα. Παράλληλα όμως πειραματίζονταν με τεχνικές που θα προκαλούσαν και τύφο. Από το πρόγραμμα δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 1,000 άτομα, αν και ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν κατά πολύ τον τελικό αριθμό των θυμάτων. Για την ιστορία, εάν αναρωτιέστε ποια ήταν τότε μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που πουλούσε όπλα στο καθεστώς της Ροδεσίας, ήταν το Ισραήλ. Τα εξηγούσε παλαιότερα και ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
2: We're talking about the 60s, 70s, 80s. Israel sold weapons to Rhodesia, which also had an apartheid regime, to South Africa, breaking the embargo very blatantly.
3: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό το apartheid. Στην Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το embargo αποκάλυπτα. Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και στη Χιλή επί δικτατορίας Πινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες εταιρείες μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
2: To sell them arms could always go to Israel.
0: Η πρακτική της Ροδεσίας δεν ήταν καινοφανής. Για την ακρίβεια, είτε το γνώριζαν είτε όχι, είχαν πατήσει στις πλάτες γιγάντων ή τουλάχιστον στις πλάτες τεράτων.

Όταν οι Ευρωπαίοι έπικοι άρχισαν να καταφθάνουν στην Αμερικανική Ήπειρο μετά το 1492, ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ανθρώπινη ιστορία. Μια γενοκτονία που θα στοιχίζει τη ζωή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκτός όμως από τις καθημερινές σφαγές, πραγματοποίησαν και μορφές βιολογικού πολέμου. Αρχικά διαπίστωσαν ότι ορισμένες από τις ασθένειες που οι ίδιοι κουβαλούσαν μαζί τους ήταν θανατηφόρες για τους ηθαγενείς, οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα για να τις αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφάσισαν να μετατρέψουν τις ασθένειές τους σε όπλα μαζικής καταστροφής. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αμερικανός ιστορικός Francis Parkman υποστήριζε ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι έπικοι μόλυναν με τον ιό της ευλογιάς σεντόνια και κουβέρτες, τα οποία χάριζαν στους ηθαγενείς. Το Αμερικανικό κράτος, βέβαια, που οικοδομήθηκε στη βάση αυτής της γενοκτονίας, συνέχισε να χρησιμοποιεί παρόμοιες πρακτικές εναντίον πολιτικών του αντιπάλων. Ακόμη και όταν πέρασε από την αποικιοκρατία των Άγγλων στον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό και σίγουρα το πιο κωμικό τραγικό παράδειγμα είναι οι δεκάδες ή εκατοντάδες αποτυχημένες απόπειρες της CIA να δολοφονήσει τον Φιντελ Κάστρο. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια κάτι παιδιών από τον Τίτρο.

Για να σας προλάβουμε πριν κάνετε οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για το συγκεκριμένο συγκρότημα, να σας ενημερώσουμε ότι κάποτε έπαιζαν με τον Iggy Pop και άνοιγαν τις συναυλίες των Dire Straits. Οπότε θα σέβεστε, γιατί είναι η εντελώς άγνωστη σε εμάς Was Not Was. Και το τραγούδι λέγεται I Feel Better Than James Brown. Αισθάνομαι καλύτερα και από τον James Brown. Αν προσέξετε τους στίχους, ο τραγουδιστής καθόταν, λέει, με τον Φιντελ Κάστρο στο καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης και συζητούσαν για το μέλλον της Επανάστασης. Ξαφνικά, άνδρες της CIA που φορούσαν μπικίνι προσπάθησαν να τους μαχαιρώσουν κρατώντας κονδυλοφόρους. Ευτυχώς όμως, ο Φιντελ Κάστρο τους πέταξε αέρια μουστάρδας από το πούρο του και κινητοποίησε τους περισσότερους από αυτούς. Το πρόβλημα με αυτό το τραγούδι είναι ότι απέχει από την πραγματικότητα πολύ λιγότερο από όσο θα έπρεπε. Dwight D. Eisenhower, sincere and vigorous, a man in any cloth, soldier, educator. Ήδη από την εποχή της προεδρίας Eisenhower, οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσαν τις πρώτες προτάσεις για τη δολοφονία του Κάστρο. Ανάμεσα στις ιδέες αξιωματούχων της CIA ήταν να βάλουν δηλητήριο σε μια στολή δίτη, την οποία θα φορούσε, λέει ο Κάστρο, και θα τον σκότωνε σε βάθος χρόνου. Μια άλλη ιδέα ήταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του ή χημικά στοιχεία στις κάλτσες του, τα οποία θα έκαναν το μουσί του να πέσει. Συνολικά, οι μυστικές υπηρεσίες κατέθεσαν 638 σχέδια δολοφονίας, καλύπτοντας τις θητείες των προέδρων Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush και Clinton. Και αυτά τα 638 σχέδια δολοφονίας ήταν τόσο επιτυχημένα, ώστε ο Κάστρο πέθανε πλήρης ημερών γελώντας, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του. Πολιτικά μιλώντας πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια μπορεί να μην τα κατάφεραν με τον Κάστρο, αλλά άνοιξαν το δρόμο για την παγίδευση ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες θα γίνουν το βασικό εργαλείο δύο εγκληματικών ομάδων, της μαφίας και του κράτους του Ισραήλ. Εδώ όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον Ρίτσαρντ Τόμψον. In the desert, there's a soldier lying dead.

0: Ο Ρίτσαρντ Τόμσον τραγουδάει για έναν στρατιώτη που περπατά ανάμεσα στα πτώματα των συντρόφων του, ενώ τους καταβροχθίζουν τα όρνια. Το σώμα σου, λέει, κομματιάζεται από ένα booby trap και κάθε σφαίρα σε φέρνει πιο κοντά στο θάνατο. Για τους περισσότερους Αμερικάνους η λέξη booby trap, δηλαδή κάποιο αντικείμενο παγιδευμένο με εκρηκτικά, φέρνει στο μυαλό τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί όπου οι Βιετναμέζοι έστειναν παγίδες με χειροβομβίδες μέσα στη ζούγκλα. Και αυτό γινόταν βέβαια στο πλαίσιο ενός αμυντικού πολέμου απέναντι σε ένα στρατό κατοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως θα αλλάξουν τη φορά του βέλους και τα θύματα των δικών τους booby traps θα είναι ανυποψίαστοι άνθρωποι που δεν βρίσκονται εν μέσω κάποιας πολεμικής επιχείρησης. Λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ, η ερευνητική ιστοσελίδα Intercept παρουσίασε την ιστορία των παγιδευμένων αντικειμένων, ξεκινώντας φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η κλίμακα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ ήταν συγκλονιστική, αλλά η τακτική της μετατροπής μιας ηλεκτρονικής συσκευής σε εκρηκτικό μηχανισμό δεν είναι πρωτοφανής. Στην πραγματικότητα έχει ιστορία τουλάχιστον ενός αιώνα. Το 1965 το αρχηγείο του Αμερικανικού στρατού Ξηράς παρουσίασε το εχειρίδιο 531 με τίτλο Booby Traps. Σε αυτό περιγράφει παγιδευμένα αντικείμενα με εκρηκτικά που έχουν κατασκευαστεί με δόλο για να πυροδοτηθούν από ένα ανυποψίαστο άτομο που πιστεύει ότι χειρίζεται μια φαινομενικά ακίνδυνη συσκευή.
0: Καθώς η παγίδευση καθημερινών συσκευών εξαπλώνεται από κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις, το Διεθνές Δίκαιο αναγκάστηκε, έστω και με καθυστέρηση, να καλύψει το κενό. Και έτσι τροποποιήθηκε η Σύμβαση της Γενέβης. Στη νέα της εκδοχή, η Σύμβαση προβλέπει ότι δεν μπορούν να παγιδεύονται παιχνίδια, τάφη, τρόφιμα και άλλου είδους ακίνδυνα φόρητα αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουμε ένα έγκλημα πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το εγχειρίδιο πολέμου του Αμερικανικού στρατού για να εξηγήσει πότε η παγίδευση ενός αντικειμένου συνιστά έγκλημα πολέμου χρησιμοποιεί το παράδειγμα των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη, οι οποίες στην υποχώρησή τους άφηναν ασυρμάτους με εκρηκτικά για να τους βρουν και να τους χρησιμοποιήσουν οι στρατιώτες των συμμάχων. Κι αν η ιδέα των φασιστών του Μουσολίνη σας φέρνει αυτομάτως στο μυαλό ένα άλλο φασιστικό καθεστώς, είναι γιατί μάλλον βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει όταν διαβάζεις την ανανεωμένη ρύθμιση για τα booby traps είναι: θα τολμούσε κανείς να παγιδεύσει παιχνίδια με εκρηκτικά? Η απάντηση είναι ενδεχομένως ναι. Το Σεπτέμβριο του 2000, το γραφείο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρητό κατέθεσε αναφορά, στην οποία σημείωνε ότι σε περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εκτός από νάρκες κατά προσωπικού, βρέθηκαν παιχνίδια παγιδευμένα με εκρηκτικά, τα οποία, ανοίγουν εισαγωγικά, φέρονταν να έριξαν Ισραηλινά αεροσκάφη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το Ισραήλ είχε διαψεύσει βέβαια οποιαδήποτε εμπλοκή και το έκανε με δηλώσεις αξιωματούχων του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι σχετικές καταγγελίες όμως συνεχίζονταν. Μια τέτοια καταγγελία είχε κάνει το Ίδρυμα Χαρίρι του Λιβάνου σε έκθεσή του, την οποία κατέθεσε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το βέβαιο είναι ότι στο πέρασμα του χρόνου το Ισραήλ έγινε ο ειδικός στο να μετατρέπει καθημερινά αντικείμενα σε παγίδες με εκρηκτικά. Και αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου. Για την ακρίβεια, είναι και ένας πολύ καλός ορισμός για την τρομοκρατία. Τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνεται ο πρώην διευθυντής της CIA, Λέον Πανέτα.
2: You'll be able to place an explosive in technology that is...
1: Το να είσαι σε θέση να τοποθετήσεις εκρηκτικά σε μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας και να την μετατρέψει σε εργαλείο πολεμικής τρομοκρατίας είναι κάτι καινοφανές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μορφή τρομοκρατίας. Μπαίνει στην καρδιά των εμπορικών δικτύων διανομής προϊόντων. Και όταν τοποθετείς την τρομοκρατία στην καρδιά αυτών των δικτύων, ο κόσμος αναρωτείται τι στο διάολο θα είναι το επόμενο βήμα σου.
2: What the hell is next?
0: Ο Πανέτα, όπως καταλαβαίνετε, αναφερόταν προφανώς στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δηλαδή, εναντίον μιας οργάνωσης, το πολιτικό σκέλος της οποίας συμμετέχει στην κυβέρνηση της χώρας. Όπως είδαμε λοιπόν, και το Ισραήλ για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα τρομοκρατικών ενεργειών πάτησε στις πλάτες των μεγαλύτερων γενοκτόνων της ιστορίας. Των Ευρωπαίων επίκων στην Αμερική, των επίκων της Ροδεσίας, των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη και πολλών άλλων. Η διαφορά είναι ότι κανένας από αυτούς δεν δήλωνε ότι βρίσκεται σε αυτοάμυνα όταν πραγματοποιούσε επεκτατικούς πολέμους και γενοκτονίες. Και σε όσους πιστεύουν ακόμη ότι η τρομοκρατική ενέργεια με τους βομβητές έγινε σαν απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών μετά την 7η Οκτωβρίου, το Reuters απέδειξε αυτή την εβδομάδα ότι τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά. Ο σχεδιασμός, είπαν, για την τοποθέτηση εκρηκτικών σε βομβητές ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα. Ήταν δηλαδή μια επιθετική πράξη κρατικής τρομοκρατίας.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fern Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Τέκο. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο 30

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Εξαγγελίες, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολιάζει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν χθες βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές, η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ, το τζάμπολ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και ευκαιρία δοθεί να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7:20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε έβια μαγνησία και σποράδες, σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο του στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρ είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον ή επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
6: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα πτασνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά Εύβοιας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μια ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Το Βερβαίνι σημειώθηκαν κατορριστήσεις με αποτέλεσμα στο δικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται

0: Σε σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δρεβένι. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στην Παπαδιαμάντη, όπου πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
2: Μια πολύ έντονη βροχή. Το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα. Χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μία περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
1: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος. Δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία. Και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
3: Κριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι η σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες και από εκεί και έπειτα το πρωί σηκώθηκε, ανάψει το διακόπτη και με αποτέλεσμα για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Κριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Και αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το αστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίες και κύριοι, για τα αίτια, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχτηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
4: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω ότι θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
1: Η Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος.

0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
1: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, κρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από τη Λένε, όμως αυτά τα διαπιστωθούν. Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
0: Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων στον δεύτερο όροφο του κτίριου, μας το είπε και ο Μάριος Γιαννόπουλος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επειδή όμως πρόκειται για παλιό κτίριο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο και στην πιθανή διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτιρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μεσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Μάνος Κρανίδης, εξηγεί.
2: Εδώ στην περίπτωση αυτή φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο πρέπει να περνάει και από το ισόγειο του κτίριου. Πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητας έχει μια υφιστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτιρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα. Διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω είναι και παλαιότητας μεγάλη.
0: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθήρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν εκείνη στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
3: Για να γίνει έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε έναν χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων. Να είναι 5-15% όγκος του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένας πυνθήρας, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατά τη σημαίνει είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο, πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από εσωτερικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσει το δίκτυο χωρίς να γίνει όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσεις αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
0: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές Αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει εκενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές Αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποια μορφή επίθεση, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές Αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και ότι ενδέχεται να την θέσουν στο στόχαστρο. Οι Βρετανικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί, και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και των κομμάτων γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
5: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο, και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίους και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα, που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
0: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
6: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι, με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη, να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι κάτω από το 1,75. Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα το ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό, η επιδότηση στην Αγγλία, είναι το δε στο ντίζελ. Εννοώ, ναι. Για να μπορέσουμε και εκεί να το συγκρατήσουμε αυτό. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο θα χρειαστεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Η αντιπολίτευση από την άλλη ανεβάζει την πίεση, ζητώντας παρεμβάσεις στους φόρους που επιβαρύνουν την τελική τιμή των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόριο, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Βαγγέλης Τσόκας.
7: Το πρόβλημα, θεωρώ, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον, έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
0: Μήνες,
7: το βλέπουμε για ένα διάστημα σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
0: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, με αιχμή όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομέαρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
8: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
0: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχει περάσει στην Αντλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
9: Η ουσία είναι, στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, η αύξηση είναι για την αμόλυβδη 7,3%, για τον ντίζελ είναι 10,3%. Στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για τον ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, ναι, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση. 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί αυτή είναι η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην Αντλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Καθώς κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι ναι, μεν θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά η αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις, και δεν θα μπορούσε κανείς να αποφασίσει κάτι σήμερα, γιατί σου λέει αν δώσω 30 λεπτά και χρειάζεται να δώσω 40, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άρα περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου και τα μέτρα στήριξης. Η πίεση στα καύσιμα δεν σταματά. Στην Αντλία περνά στις μεταφορές, στην ακτοπλοεία, στο κόστος των προϊόντων. Για να καταλάβουμε λοιπόν τώρα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί στην πραγματική οικονομία, αρκεί ένα παράδειγμα, το οποίο θα μας το δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Κενανίδης.
10: Τα ρεζερβάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίσαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ. Αυτό κάνουμε το πολύ 3 δρομολόγια μέχρι την Αθήνα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα την τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
0: Και από τους δρόμους πάμε στη θάλασσα, όπου η επιβάρυνση είναι εξίσου μεγάλη. Στην ακτοπλοεία, η τιμή του καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και πλέον αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό λειτουργικό κόστος ενός πλοίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, δίνει επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη γραμμή Πειραιάς Χανιά.
11: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αν αναλογιστούμε ότι το πετρέλαιο των ναυτιλιακών πριν τον πόλεμο ήταν στα 600 ευρώ ο τόνος, ναι, πάνε στα 1400. Άρα για να το κάνουμε πιο απλό, ένα πλοίο το οποίο πήγαινε στην, από τον Πειραιά στα Χανιά πριν τον πόλεμο ήθελε περίπου 40-42.000 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 80. Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, να διατηρηθεί το αυτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
0: Η αγορά μπαίνει στην νέα εβδομάδα με τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2,20 και τον δίζελ κίνησης πάνω από τα 2,24. Το δύσκολο είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι δεν βλέπουν τις προϋποθέσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση. Το λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
12: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον δίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά. Πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Όπως έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ημίωρο. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
13: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Φυσικά 100,3 κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός. Και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι τρεις και ήταν συντονισμένο σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη? Ο Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομη, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κρίστιανα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαίκων, εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι με βάση την καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα, κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός στράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία με βάση την καταγγελία που έγινε ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία, πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της εκεί, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικές 400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Η Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
2: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
0: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνο στους S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
2: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά, έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπως γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέι Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέι Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ, όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ, την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
0: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα, κρατήστε το και αυτή και εσείς έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400, η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους, είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαθαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής: σε πήρα στο λαιμό μου, απευθυνόμενο στο γιατρό, και σε ένα άλλο θα τον στριμώξω. Αυτό αφορούσε στα χρήματα, τα οποία την επόμενη μέρα φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ διατεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
4: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
5: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η ιατροθεραπεία και πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε ιατροθεραπεία, να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγχύρισε κανείς.
6: Ή κάποια μανιτάρια που θα
3: στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
4: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
3: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερη σκέψη για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
4: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
3: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
4: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
5: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, αλλά ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
3: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
4: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
3: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
4: Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
3: Λίγο μετά τις 6, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
4: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
3: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη φέρει στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε εκλειθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και, όπως λέει, βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής.
7: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
8: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει: έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
9: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο, εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
10: Θέλεις να κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο οριστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες.
7: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
11: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια, αποδείξεις και μελέτες.
7: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, από όλα έχει βραδιά στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Για να βήσει χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ, παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα. Ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και να την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλους τις όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα, γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να, δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε, 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για τη τηλεόραση μα την Πολυχρόνη.
7: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ. Η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο, εωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή, ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις. Από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μια νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση. Μετά τα μεσάνυχτα, μια στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Στη σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μια δυνατή ροκ στιγμή. Μια βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
0: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
12: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε και το έκτακτο. Κοίταξε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν η κλίση πυροσβεστική, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοια ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη και η Λακωνία σε 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση. Το
12: 180 είναι πολύ το νερό, δηλαδή. Το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, αν καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη. Ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες. Βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψιλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. Τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και το καιρικό έχει τελειώσει, δηλαδή.
0: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο, μάλλον.
12: Έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει η ουσία. Μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει, ναι.
0: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ
12: πέρα. Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες λίγες στην Κρήτη. Όχι, στην Κρήτη με δύο κυκλάδες έχει τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη. Δεν είναι αυτές, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ηλιόλου στη μέρα.
0: Και επειδή έχετε το Οκτώβριο του ποδαρικό, από ό,τι καταλαβαίνω, του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό.
12: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση, λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξίας απειλεί τη Μελόνι στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει τη Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
15: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46.000 λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
14: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθόρας, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας στους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
16: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόορες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
14: Το Ιτσαφέλα από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαβαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Ιωάννεσμπουργκ σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγοντας, επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, σήμερα εκτάκτως το δελτίο θα μεταδοθεί στις 7:20. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως τώρα ο Νίκος Σταματέλος. Έχουμε αγώνα μεγάλο.
17: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ακριβώς. Έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Αναμενόμενη και η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό έγινε ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του μέχρι το καλοκαίρι πράσινου Τσέντι Όσμαν πήρε την πρόκριση στον απόψινο τελικό, άφησε τους πράσινους απ' έξω. Άρα έχουμε στις 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό να θέλει να διατηρήσει τα σκέπτερα του γιατί έχει κατακτήσει και τα προηγούμενα χρόνια το Super Cup. Ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι σιγά σιγά. Όχι, επιστρέφει, επέστρεψε και γι' αυτό στο Sky, στην τηλεόραση και στο Sport FM TV θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Και 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πάμε επόμενη.
19: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγιανάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
20: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
18: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: 160 χιλιοστά. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Δερβαίνη, όπου ο δρόμος προς το Προκόπη παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου 9 ώρες εξαιτίας κατολιστήσεων. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη έως το απόγευμα. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου, στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτίριου. Η Βρετανική Τρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για την υπόθεση με τα εκρηκτικά σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Κατοικίες εκενώθηκαν μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης της περιοχής. Η αστυνομία δήλωσε ότι εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο, αν και παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Βρετανικής κυβέρνησης. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη στα Τσουκαλέικα Πατρών ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και αντιποίηση αρχής. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο κατηγορούμενος προσέγγισε γυναίκα κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο και προσποιούμενος τον αστυνομικό υπηρεσίας ασφαλείας, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα η γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου μετά από καταγγελία ότι παρήχε υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμα σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές στη Βορειοανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ουταρ Πράντες, Σύμφωνα με τις αρχές, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως την 5η, 1η Οκτωβρίου, στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολύ στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 20 με 24 βαθμούς. Και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: σας βρήκα. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε σαν τους βασιλιάδες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έτσι δεν μιλάνε στον πληθυντικό?
0: Οι βασιλιάδες.
1: Βέβαια, ρε. Όλοι. Για πες.
0: 9 λεπτά μετά τις 3.
1: Ναι.
0: Sky 100,3. Κυριακή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Σε κοιτώ, τα λέω σωστά?
1: Το μάθατε πρώτοι από εμάς. Ναι.
0: Πρώτοι από εμάς. Εγώ είμαι η Μαρία Δωρουδή και μαζί θα είμαστε.
1: Λέω κι εγώ, πού σε ξέρω.
0: Μέχρι τις 5. Καμιά φορά ξέρεις από τη φωνή, έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε πού σας ξέρω. Και λέω από το τελευταίο εξώφυλλο του Downtown. Εκεί δεν έχει φωνή όμως. Λοιπόν, ήμασταν, δεν ξέρω, εμείς οι τρεις ήμασταν από τους λίγους που δεν πήγαν στη χθεσινή συναυλία.
1: Εμείς εδώ, το κουπί της ενημέρωσης, λέω και εγώ και καλά εγώ.
0: Παναγιώτη, δεν πήγες. Αυτό είναι όχι, ε.
1: Ήταν πάντως από ό,τι είδα πολύ
0: ωραία. Με τα βίντεο που
1: ήταν το γεγονός της ημέρας.
0: Ναι, και νομίζω ότι ήταν και η συναυλία της καριέρας της. Για την Άννα Βύση μιλάμε, κύριε Σιμώνα.
1: Ναι, ένα επιστέγασμα φοβερό.
0: Την μεγάλη συναυλία στο.
1: Επιστέγασμα, τέλος πάντων, δεν τελείωσε. Ένα όρωσιμο.
0: Για καλλιτέχνη Έλληνα. Παναγιώτη, συμφωνείς? Το λέω αυτό γιατί έχει κάνει κολυψία σε πολλούς καλλιτέχνες, παιδί μου, και έχει πάει και σε πολλές συναυλίες ξένων. Εγώ έχω πάει πολύ, πολύ λιγότερες. Ναι. Για Έλληνα καλλιτέχνη, αυτό χθες που έγινε ήταν συγκλονιστικό.
1: Εγώ είδα ότι η παραγωγή ήταν σαν να έρθει μια παγκόσμια μπάντα στο ΑΚΑ. Δηλαδή,
0: που σημαίνει ότι μπορούμε.
1: Κάνει, ότι μπορούμε.
0: Ότι
1: βέβαια,
0: μπορούμε.
1: Και ότι έχουν
0: κάνουμε.
1: Την τεχνογνωσία για όλα αυτά πλέον.
0: Μια χαρά.
1: Μια εποχή δεν είχαμε, τώρα την έχουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε Λάζαρη Γιαννούδη. Είναι ο πρώτος ακροατής πάντα.
1: Ναι. Κάνει ποδαρικό πάντα.
0: Ναι, και το έχω και εγώ σαν μπορεί να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Ναι, και πάρα πολλοί κόσμος πήγε, πάνω από 100.000 λένε. Εγώ νόμιζα ότι είναι 95.000.
1: Εντάξει, ναι, λέει γύρω σε 100.000 σε μας περιπτώσει.
0: Πάρα πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν. Πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, αναρωτιέμαι. Βλέπουμε συναυλία ή καταγράφουμε με το κινητό?
1: Εγώ δεν καταγράφω ποτέ, το πολύ να πάρω μια φωτογραφία ή πέντε δεύτερα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι να.
1: Όχι. Μόνο αν είμαστε, ξέρω εγώ και εσύ και έχουμε φώτο τον καλλιτέχνη ή τη συναυλία και τέτοιο. Αλλά δεν το κάνω ποτέ αυτό γιατί χάνει τη συναυλία. Ναι. Είναι σαν τους Ιαπωνέζους που πάνε στην Ακρόπολη και φωτογραφίζουν την Ακρόπολη. Αντί, ναι. Αντί να χαρούν κάτι που δεν θα το ξαναδούν ποτέ ζωή του, το. Πώς το λένε. Πρέπει να χαίρεσαι τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δηλαδή και ένα. Την ώρα που είσαι μέσα σε αυτό το πράγμα, να λες τι ωραία που το ζω αυτό. Όχι να λες, αχ, ναι, πρέπει να το καταγράψω, γιατί αν δεν το καταγράψω, δεν υπάρχει. Εγώ έχω πάει σε καλλιτέχνες, δηλαδή, που ήταν το όνειρό μου να τους δω και
0: τέτοια. Ωραία, βρε παιδί μου, να καταγράψεις. Φυσικά και εγώ θα έλεγα.
1: Τώρα, να πάρω μία-δύο φωτογραφίες, οκ, δεν χάλασε και ο κόσμος. Ή καμιά-δύο φωτογραφίες που βγάζουν.
0: Αν βλέπεις, ρε παιδί μου, το κοινό να είναι συνεχώς με ένα κινητό, χάνεται η χαρά τη θέαση.
1: Συμφωνώ.
0: Από τους Florence and the Machine, η κεντρική τραγουδίστρια, πώς τη λένε?
1: Η Florence. Όπως λέμε, Hugh Hughes and the News. Ποιος είναι ο τραγουδής, Hugh Hughes, ναι.
0: Λέω μήπως είχε άλλο όνομα και δεν το ξέρω. Η Florence, λοιπόν. Τώρα που ήρθε εδώ και έκανε μεγάλη συναυλία το καλοκαίρι, ζήτησε ειδικά σε ένα τραγούδι, λέει, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο μόνο τραγούδι να προσπαθήσουμε να μην σηκωθεί κανένα κινητό. Να μην το καταγράψουμε. Πάμε να έχουμε τη χαρά του τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Και αυτό απλά κάποιος το μετέφερε. Το έγραψε. Δεν υπήρχε κάποιος που το έγραψε.
1: Υπάρχουν και καλλιτέχνες που λένε, ας πούμε, θυμάμαι ο Ζαν Μισελζάρ, λέει, τώρα σας παρακαλώ, λέει, χρησιμοποιήστε σαφακού στα κινητά σας. Και κάνουν όλοι από κάτω έτσι, ας πούμε. Ναι. Ή λέει, ελάτε να βγάλουμε μια selfie όλοι μαζί και βγάλετε κι εσείς και στείλτε τους, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι το κινητό, είναι μέσα στη ζωή μας. Απλώς.
0: Ναι, μωρέ. Απλά λέμε ότι χάνεται καμιά φορά η μαγεία του να παρακολουθείς κάτι γιατί τα βλέπεις μόνο μέσα από το μάτι του ανθρώπινου, δεν μπορεί να τα
1: γράψει. Κάθε φορά που πάω εδώ στο Δελφινάριο, στο Σεφερλί, σηκώνεται και λέει ο Σεφερλής και λέει, ρε μεγάλε, αφού αυτό θα το παίξει, κλιματογραφείται και θα το δεις το χειμώνα την παράσταση. Κάτσε να την απολαύσεις λίγο. Α, το κινητό, είπαμε, εντάξει, αλλά είσαι μια μισή ώρα έτσι. Δεν θες να το χαρείς. Πλήρωσες.
0: Κοίταξε.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι, θέλω να ξέρεις ότι σήμερα είναι το νεομάρτυρος. Της νεομάρτυρος Ακυλίνης. Γιορτάζει η Ακυλίνα. Αν κάποιος έχει. Ονομάζεται Ακυλίνα. Παρακαλώ πολύ να τηλεφωνήσετε. Δεν νομίζω. 2-10-48-0-0-170-174. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε το Viber 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο νέος τρόπος. Τα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 17 λεπτά μετά τις 7 ανέτειλε ο ήλιος.
1: Πάλι 17, όχι όπως θες.
0: Και 15.
1: Μικρή.
0: 11 ώρες και 58 λεπτά. Θα ακούσουμε Άννα Βύση τώρα για να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Λιακόγκονα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω ότι ανήκει στο φαν κλαμπ της Άννας Βύση.
1: Και καλά κάνει.

0: είναι αυτός που περιμένω. Να το ο Βαγγέλης Ολιακόγκονας.
1: Ξεκινάμε. Το είπε αυτό ο Βαγγέλης χθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τον.
2: Εμένα περίμενε τόσο με τόση αγωνία.
0: Κακομοιρούλη μου.
2: Τις πληροφορίες για την αυγή.
0: Κακομοιρούλη.
1: Το είπε.
0: Άλλη μια φορά χωρίς εμένα.
2: Λοιπόν, δεν το είπε και θα ξεκινήσουμε.
1: Γι' αυτό δεν πήγα.
0: Γι' αυτό δεν πήγα.
2: Θα σας πω τι γίνεται, παιδιά. Είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριο της Άννας Βίσης. Είναι τόσα τα κομμάτια από τόσα διαφορετικά είδη. Από pop, λαϊκά, ροκόπερα, έχει καταπιαστεί με ροκόπερα. Έχει τόσα κομμάτια. Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι από τα χαρακτηριστικά της και όμως δεν υπόθηκε. Υπόθηκαν όμως πάρα πολλά.
0: Πριν πεις οτιδήποτε άλλο, θέλω, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ, για να μην είμαστε έτσι μικρόνοης και μικρόψυχοι, να παραδεχόμαστε όταν ένας καλλιτέχνης, επειδή ξέρεις, ακούω τριγύρω σιγά μωρέ που θα πήγαινα τώρα και σιγά μωρέ. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ήταν μια μεγαλειώδης συναυλία από μια Ελληνίδα καλλιτέχνη η οποία τα πήγε εξαιρετικά.
1: Εγώ το έχω πιο απλό. Δεν σ' αρέσει. Μην πας.
0: Ναι.
2: Αυτό συζητούσα και εγώ προλίγου με μια παρέα. Ότι πραγματικά μπορεί να μην είναι του γούστου πολλών.
0: Βέβαια.
2: Και εγώ θα μοιραστώ και κάτι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Γιατί καλό είναι να λέμε και σε αυτή την εκπομπή, Μαρία, είσαι χαρακτηρισμένη ως η εκπομπή που μιλάει πιο ανοιχτά.
0: Για πες.
2: Λοιπόν,
0: μην περάσω όμως από τον ημιόρροφο, από το λογιστήριο.
2: Όχι, για κανένα λόγο.
0: Ναι.
2: Εμένα είναι μία από τις. Είναι κάποια από τα κομμάτια, μάλλον, της Αναζήτησης, τα οποία τα τελευταία χρόνια ειδικά, τα οποία έχουν ένα άλλο στυλ, έχουν ένα άλλο στίχο διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Δεν θα αναφερθώ σε παράδειγμα, νομίζω καταλαβαίνουμε λίγο πολύ. Τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό εμένα δεν μου την ακυρώνει τόσο ή άλλω γιατί είμαι φαν. Αλλά θεωρώ πάνω σε αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί να μην είναι του γούστου η Αναβίση για πολλούς ανθρώπους, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι αν κάποιος ζει ή πάει να έχει μια εμπειρία να την ακούσει χάτσα, αν το χθεσινό που πραγματικά, όπως είπες και στην έναρξή σας, ήταν της καριέρας της συναυλία, 100.000 κόσμο κτλ. Νομίζω ότι αν δεν παραδεχτεί το μεγαλείο σαν καλλιτέχνη, νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο ίσως στο μυαλό του για το ενδεχόμενο ότι...
1: Μιζέρια και μπάτι είναι μετά.
0: Πες λίγο για την παραγωγή, ωραία παραγωγή.
2: Λοιπόν, μιλάμε για... εγώ θα τολμήσω να πω, επειδή λέγατε πριν για την παραγωγή, θα τολμήσω να πω ότι ήταν παραγωγή επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, επειδή είχα υπάρξει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και είχα υπάρξει και σε αυτό το χώρο. Μιλάμε για τέτοιου βεληνεκούς παραγωγή. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για αυτήν. Μιλάμε για φωτιστικό υπερθέαμα. Θα σας πω κάτι. Είχαμε και οι 95% όπως είμαστε χιλιάδες θεατές, ένα βραχιολάκι. Μπορεί να το είδατε στα.
0: Ναι, το αναβίσει αυτό το λευκό.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι αναμνηστικό και το οποίο νέμενα από τότε που φύγαμε από το στάδιο χθες το βράδυ, αν το πατήσεις, αλλάζει χρώματα και είναι έτσι φαν, πολύ ωραίο. Ήταν μέρος του φωτιστικού σόου. Δηλαδή αυτό ήταν συνδεδεμένο με την κονσόλα, την φωτιστική
0: παραγωγή.
1: Ήταν και η Coldplay αυτό στα βραχιολάκια. Είναι νέα μόδα αυτό, το είχαν κάνει στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
0: Φωτίζει αυτό το.
1: Ναι. Παίρνει ένα, νομίζω, Bluetooth πρέπει να είναι λογικά. Παίρνει ένα σήμα και γίνεται κόκκινο, πράσινο, ξέρω εγώ αναλόγω.
2: Κάθε τραγούδι και το χρώμα του. Το στάδιο φωτιζόταν μαζί με τα βραχιόλια.
1: Τι όμορφο.
2: Ήταν θαυμαστικό. Από εκεί και πέρα, γιατί οι κιθαρίστες, οι Ντοριάνθοι έχουν ακουστεί πολλά, ήταν του Μάικλ Τζάκσον και έδωσε τη δική του πλελιά. Μιλάμε για κάτι ακόμα έτσι.
0: Τι ώρα βγήκε.
2: Βγήκε 9 ακριβώς, όταν λέμε βγήκε.
0: Και τραγούδισε πόσες ώρες.
2: Κατέβηκε σχεδόν από τον ουρανό, γιατί ύπνασε
1: ναι,
2: όπως.
1: Το είδα,
0: ναι, το είδα. Ναι.
2: Τα βίντεο. 9 ακριβώς και τελείωσε 12 και 33, αν δεν κάνω λάθος. 3,5 ώρες.
1: Δεν κατέβηκε
0: άλλαξε
1: τα βολά,
0: πολλά κοστούμια.
2: Όχι. Άλλαξε μόνο ένα κοστούμ που σημαίνει ότι υπήρξε ένα break λίγων λεπτών, το οποίο φυσικά δεν μας άφησαν έτσι και είχε υπερθέαμα χορευτικό από κάτω, και φωτιστικό και χορευτικό υπερθέαμα. Αναφέρθηκε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Πού ήταν αυτός, γιατί δεν ανέβηκε αυτός πάνω στην...
2: Με πολύ θερμα λόγια εννοείται, ο συνθέτης της ζωής μου είναι η ατάκα που είπε η
1: Άννας.
2: Ωστόσο, όπως συνέβη στην αυλία στο Καλλιμάρμαρο, τις δύο σημεία, πέρσι δύο, δεν ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε επειδή ήταν απόφαση του ίδιου, ήταν απόφαση της παραγωγής.
0: Τότε που είχαμε πάει στο Ηρώδιο μαζί, ρε Βαγγέλη μου, είχε ανέβει. Και είχε ανέβει και με τα σανδάλια.
2: Θυμάσαι
0: που το είχε πει κιόλας, πού πας, μωρέ, έτσι. Πώς γύρισες με αυτά τα
1: πράγματα. Μπορεί να μην λέει, άσε να αποφύγουμε τα ατυχήματα.
2: Μπορεί να μην επιθυμούσε ο ίδιος.
0: Μπορεί.
2: Αλλά θα σας πω για τα τραγούδια αυτό που είπατε. Είναι τέτοια η γκάμα. Να πούμε, εγώ λίγο πονηρά σκεπτόμενος θα πω ότι επιλέγησαν αρκετά λαϊκά κομμάτια. Γιατί επειδή μιλάμε για 100.000 κόσμου και ήταν κόσμος που μπορεί να μην είχε δει και ποτέ, ήθελαν να πιάσουν τα κομμάτια τα οποία σίγουρα τραγουδούν όλοι και έχουν όλοι στα ραδιόφωνα και είναι τα πιο γνωστά. Δηλαδή, δεν μπήκε στη διαδικασία να τραγουδήσει κομμάτια που οι πολλοί φαν λατρεύουμε και περιμένουμε. τα τραγούδια.
0: Και που μπορεί να αρέσουν και σε εκείνη περισσότερο.
2: Ακριβώς, γιατί το είπε.
1: Οι ηλικίες, όλες οι ηλικίες, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, έτσι. Εδώ είναι το ενδιαφέρον και θα το συνδέσω με την κουβέντα που είχαμε πριν. Εγώ θα σας πω ότι η ανιψιά μου είναι 17. Ακούει Βύση. Εγώ είμαι 44, ακούει Βύση. Οι γονείς μου που είναι κοντά στα 80 ακούνε Βύση. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Οι ηλικίες εκεί είχε από και κάτω από 15 ετών, συνοδευόμενα βέβαια με γονείς και έφηβους, μέχρι 80 ετών ανθρώπους είμαι εγώ στις κερκίδες.
0: Είδες, τόσο μεγάλους, ε.
2: Παιδιά, υποβροχή καθιστήμενα, αλλά υποβροχή στις κερκίδες που έπρεπε να έχεις αδιάβροχο γιατί σε έπιανε η βροχή. Η οποία να πούμε, επειδή είχαμε τεράστια αγωνία όλοι για την βροχή, ότι σταμάτησε λίγα λεπτά πριν βγει η αναβοήθηση στη σκηνή. Κατέβει μάλλον στη σκηνή.
0: Θαύμα, θαύμα.
2: Αντί να πέσει η βροχή, έπεσε η Άννα στη σκηνή. Ναι. Και το τελευταίο 1,5 τραγούδι μετά τις ευχαριστίες της έπιασε μια βροχή. Δηλαδή βράχηκε και η ίδια στο τέλος. Αλλά το τρίωρο ήταν καθαρό, με καθαρό ουρανό, χωρίς βροχή, χωρίς βροχή.
1: Ωραία. Επειδή ήσουν σε όλη συναυλία, σε ποιο τραγούδι έγινε ο μεγαλύτερος χαμός?
2: Ο μεγαλύτερος χαμός έγινε, δύο σημεία εγώ θα θυμάμαι. Στην έναρξη, γιατί ήταν εντυπωσιακό και από άποψη εικόνα, που ήταν το Αιγαίο, το προτελευταίο της Hit, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Και το άλλο τραγούδι στο οποίο έγινε πολύ μεγάλος χαμός ήταν ένα, το οποίο είχε επισημανθεί κιόλας και κάνει μια ψηφοφορία τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Αυτό το κόντρα.
2: Τα μαύρα γυαλιά.
0: Α, έλα. Για... Το είπε.
2: Το είπε γιατί είχε ζητηθεί πιο από 3 τραγούδια, θέλετε, γιατί έφτιαχνε την playlist το καλοκαίρι. Και ζήτησε από το κοινό να ψηφίσει online η ίδια, να ψηφίσει ποιο τραγούδι θέλετε να από αυτά τα 3 να συμπεριληφθεί στη λίστα. Και ήταν τα μαύρα γυαλιά. Μια χαρακτηριστική της μπαλάντα από το δίσκο Τραύμα. Μιλάμε για το 1990.
1: Έγινε χαμός στα μαύρα γυαλιά.
2: Έγινε απατώ με ο δίσκος. Και έγινε ένα χαμός παρόλο που είναι μπαλάντα. Εντάξει, και φυσικά μετά, για να πω 2-3 ακόμα. Αγάπη υπερβολική, αυτά που είναι έτσι dance κομμάτια και δημιουργούν τη διάθεση της αρένας από κάτω.
0: Όταν έλεγε σε κάποια φάση, τώρα εγώ το σκέφτηκα αυτό, που λέει θα παίρνω τα αεροπλάνα, δεν θα με σταματήσει τίποτα και βαπόρια και όλα αυτά που λέει το τραγούδι. Ήταν η κόρη της από κάτω και το έλεγε Σοφία?
2: Ναι, και της απευθύνθηκε. Ήταν το μουσικό χαλί, ήταν το τελευταίο κομμάτι που τραγουδήθηκε, το τελευταίο προγραμματισμένο. Μετά έγινε το κλασικό που γίνεται στις συναυλίες τόσο μεγάλων καλλιτεχνών, που δίνονται ευχαριστίες, υποβροχή δόθηκαν ευχαριστίες. Και μετά βγήκε και είπα άλλα δύο κομμάτια. Αλλά ήταν το τελευταίο, τελευταίο προγραμματισμένο κομμάτι, ήταν το μαγικό χαλί που λες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι ώρα το μαγικό χαλί, τι ώρα. Πολύ ωραία.
0: Γιατί πήγα να το πω, πώς ξεκινάει η Ευαγγελία.
1: Αν πήγαινε τα λιμάνια, θα πάρω τρένο.
0: Αυτή ήταν συγκινημένη, Βαγγέλη.
2: Αυτή ήταν συγκινημένη, ήταν αγχωμένη, το είπε κιόλας μετά το πρώτο ή δεύτερο κομμάτι, όταν καλωσόρισε τον κόσμο στο στάδιο, ότι ήταν πολύ τραταρισμένη, πολύ αγχωμένη. Είναι κάτι που είχαμε τη δυνατότητα κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουμε επαφές με κάποιους από την παραγωγή να το μάθουμε και πριν εμείς. Ήταν πάρα πολύ αγχωμένη από το μεσημέρι η αναβίση. Ωστόσο, μετά νομίζω τα 2-3 πρώτα κομμάτια.
1: Ζεστάθηκε για αυτή.
2: Καλά, δεν ήταν
0: δεμένη. Ναι, δεν είχε πολύ κανονικό ή πολύ ξέρεις να το διαχειριστείς εύκολα να είναι
1: πρώτα 100.000. Κόσμο και λες, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Δηλαδή, εντάξει, στο μαγαζί της έχει κάνει μεγάλη συναυλία.
2: Μιλάμε για 100.000 κόσμο που ήταν εκεί για έναν άνθρωπο. Δεν ήταν για ένα γκρουπ, για μια μπάντα. Δηλαδή, σκεφτείτε και αυτό.
0: Ναι,
2: ότι μιλάμε ότι ήταν για 100.000 άνθρωποι για μια τραγουδίστρια. Πολύ μεγάλη ηλικία τραγουδίστρια, αλλά για μια τραγουδίστρια. Έτσι. Δεν ήταν για μια σειρά ατόμων, ούτε για μια ομάδα καλλιτεχνών που δίνουν μια συναυλία για κάποιο σκοπό.
0: Και επίσης κατάλαβα από την παραγωγή ότι όλα πήγανε πολύ ωραία. Δηλαδή, εύκολα μπήκε ο κόσμος μέσα και εύκολα έφυγε.
2: Ήταν οργανωμένο. Να πούμε για το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν, εγώ το άκουσα τουλάχιστον σήμερα το πρωί αυτό, υπήρχαν κάποια παρατράγουδα με ανθρώπους που δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο γιατί προφανώς ήταν θύματα απάτης. Είχαν γίνει, όχι διπλοκρατήσεις από την παραγωγή, είχαν γίνει διπλογραφές εισιτηρίων μέσα από κάποια site που έταζαν ότι κάνανε είτε μεταπόληση. Κάποιοι ανέβαζαν τα εισιτήριά τους με χαρά όταν ελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αν ανέβασε το site, παίρνει στο barcode και μπαίνει πριν από σένα και δεν μπορεί να ξαναμπεί γιατί σου λέει έχεις μπει ήδη μέσα. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό.
2: Για το σύστημα είναι μία είσοδος, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπεί ο άλλος με το ίδιο. Και πηγαίνανε από τις 5.30, 5 άνοιξαν οι πόρτες χθες. Πηγαίνανε από τις 5.30 κάποιοι που είχαν κάνει αυτή την πατεωνιά, τέλος πάντων, να το πω απλά. Και έτσι έμειναν κάποιοι άνθρωποι απ' έξω, θεωρώντας ότι τους εξαπάτησε η παραγωγή. Και υπήρξαν διαμαρτυρίες έξω από το στάδιο την ώρα που ξεκίναγε η συναυλία.
1: Είπε μόνο δικά της τραγούδια ή είπε και τραγούδια άλλων?
2: Είπε αποκλειστικά δικά της τραγούδια, πλην, και εδώ μου δίνεις ωραία πάσα, Θανάση, πλην του Σαββάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επειδή ήθελε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί και μετά του αφαίρεσε το τρένο δικό της κομμάτι που ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης
0: είχε τραγουδήσει.
2: Συμπεριλάμβανε στις εμφανίσεις του πάντα τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μισό λεπτό. Σε ποιο τραγούδι είπες ότι τι φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου, που λες ότι εδώ τα έδωσε όλα.
0: Όταν τώρα εσύ το Βαγγέλη.
1: Ναι, γιατί μπορεί να
2: είναι δύσκολη. Πρέπει να κάνω διαδρομή και είναι δύσκολη. Αλλά θα σου πω, όχι, μου έρχεται αμέσω.
0: Ποιο?
2: Νομίζω ότι ήταν το. Εντάξει, πολύ χαρακτηριστικό, αλλά ήταν. Γιατί το είπε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, ήταν το «Δεν θέλω να ξέρεις».
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πολύ δύσκολο τραγούδι, έτσι.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Το λέει χωρίς να έχω μουσικές γνώσεις και παραγωγής. Συνήθως μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μισό του προγραμμάτων, είτε σε συναυλία είτε σε νυχτερινά κέντρα. Και εγώ απορώ. Ναι. Γιατί έχει ήδη ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και όμως το λέει με πάρα πολύ.
1: Είναι εξοδοτικό τραγούδι, δεν είναι εύκολο.
2: Είναι εξοδοτικό και είναι και μεγάλο τραγούδι.
0: Εν τω μεταξύ στέλνει εδώ η Έλενα μήνυμα και λέει: πολύ τηλεπανίζεται, βρε παιδιά. Ελέω, μας κουράσατε με τη βύση.
1: Καλά.
0: Να έφιασε, Έλενα, να σε κουράζουμε με τέτοια
1: με τέτοιες ειδήσεις, έτσι.
0: Και με τέτοιες ειδήσεις. Δηλαδή, εντάξει.
2: Αυτά είναι τα ωραία και εγώ.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν,
0: και τραγουδάμε. Και μία
1: πιο προσωπική ερώτηση. Τι σουβενίρ αγόρασες, τι πήρες?
0: Γιατί έχει.
1: Είχε απ' έξω μπλουζάκι, είχε τέτοια πράγματα.
0: Είχε τέτοια Βαγγελία απ' έξω.
2: Τώρα αυτό δεν πρέπει να γίνεται που λες, γιατί έχω τα δικά μου, το δικό μου φούτερ και μπλουζάκι, Άννα Βίσιο Άκα, και δεν με ρίμνησα να πάρω για τη φίλη μου τη Μαρία, αλλά.
0: Πήρες μπλουζάκι, Άννα Βίσιο Άκα και δεν πήρες για μένα.
2: Όχι, αλλά θα με ρημνήσω να τα έχεις κατόπιν εορτής.
0: Όχι, πια δεν σε πιστεύω.
2: Όχι,
0: πια δεν σε πιστεύω. Πας σε όλες τις συναυλίες μόνος σου.
2: Είναι δέσμευση και δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο να το δείξουμε, αλλά θα το ανεβάσουμε στα social.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Και μακάρι, όπως λέτε.
1: Είσαι τυχερός που το έζησες.
2: Ναι. Να λέμε ωραίες ειδήσεις.
0: Ναι, σήμερα
2: το πρωί στην εκπομπή, λόγω επικαιρότητας, κατάφερα να βγω να μιλήσω στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, το ρεπορτάζ της 10 στο Sky, μόνο για την Άννα Βίση και χάρηκα γι' αυτό, όχι για άλλο λόγο. Γιατί λέμε ωραίες ειδήσεις, δεν λέμε μόνιμα δυσάρεστα γεγονότα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλης Λιακόγκωνας, συνάδελφος εδώ στον Sky. Ναι, το ξέρω, φεύγουμε, πάντα τέτοια να συμβαίνουν. Μπράβο στην Άννα Βίση, επιστρέφουμε σε λίγο παρέα.
1: Αγαπάμε. Επόμενος.
3: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλά.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932. 2-27-59-16 και 26-8-20-22-753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Το λένε, ένα διαφορετικό περιβάλλον για να μπορούν να μπαίνουν περισσότερες συσκευές και περισσότεροι χρήστες.
7: Ωραία, πάμε να πούμε για το αρούρι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Είναι το τελευταίο που έχεις φτιάξει. Τι είναι αυτό?
6: Σωστά, σωστά.
7: Με ποια
6: σωστά
7: αφορμή το έκανες?
6: Πρακτικά η αφορμή τώρα. Η αφορμή είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όλοι ή περισσότεροι από εμάς τέλος πάντων χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή για κάθε τι. Είτε είναι για φαγητό, είτε είναι για προπόνηση, είτε είναι για ευεξία, γεύματα, ύπνο, σώμα κτλ. Εγώ προσπάθησα απλά να φτιάξω κάτι το οποίο συνδυάζει τα πάντα. Είναι ένα ενιαίο περιβάλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση βοηθάει βιβλιογραφικά ένας AI coach. Δεν είναι προπονητής ακριβώς, είναι καθοδηγητής. Μαθαίνει εσένα καθώς περνάνε οι μέρες σου, καθώς περνάνε οι καταγραφές που κάνει ο χρήστης και τον καθοδηγεί ακριβώς για το τι να κάνει έτσι ώστε να έχει μια συνολική ευεξία. Η ευεξία, εγώ σαν χρήστης τουλάχιστον, αυτό το οποίο θεωρώ ευεξία, είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο αν θα φάμε καλά ή αν θα προπονηθούμε.
7: Δηλαδή, ανοίγω εγώ, γράφω aruri.gr. Τα ονόματα που με ρωτάει και ο Παναγιώτης που αποκαλούσε εδώ, χολύπτης μου, πώς τα εμπνέεσαι?
6: Κοιτάξτε, στην αρχή προσπάθησα να σκεφτώ τι θα κάνω για το κομμάτι προπόνηση, δηλαδή συνδυαστική προπόνηση και διατροφή, και σκέφτηκα ότι το αρούρι έχει να κάνει με τη σλάνγκ την ελληνική που είναι ο αρουραίος πρακτικά. Και έχει βγει μια μόδα, έχει βγει μια μόδα στην Αμερική ή βασικά στις περισσότερες χώρες που λέγεται gym rat, δηλαδή ο αρουραίος του γυμναστηρίου και καλά, ότι αυτός, ναι, αυτός που είναι όλη μέρα εκεί πέρα και αράζει. Εγώ προσπάθησα να κάνω ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτή ήταν η αρχική ιδέα, αλλά ήθελα να το κάνω πιο εμπλουτισμένο.
7: Ναι.
6: Ακριβώς. Και αποφάσισα να το ονομάσω έτσι. Είναι πετυχημένο σχετικά σαν όνομα.
7: Ωραία, είναι πολύ. Ναι, μπήκα λοιπόν εγώ τώρα. Η πρώτη σελίδα λέει: ο προσωπικός σου coach που οργανώνει όλη σου τη μέρα. Και έχει
6: σωστά
7: διατροφή, άσκηση, ύπνος, διάθεση, ευεξία.
6: Σωστά.
7: Και όταν γράφεις, ας πούμε, τι θα φάω σήμερα, πώς πρέπει, τι κάνω, λέω, γράφω μέσα ένα πρόγραμμα, έχω φάει αυτά.
6: Πρακτικά με το που κάνει ο χρήστης την εγγραφή, ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία για αυτό, για το πρόγραμμα, δηλαδή για τον AI. Δηλαδή, πού είναι το βάρος, είναι η ηλικία, είναι η σύσταση του σώματος, ο στόχος που θέλει να πετύχει ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι απώλεια λιπούς, ανασύσταση σώματος, κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή, πρέπει να ο χρήστης βοηθάει το AI να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που γίνονται απολύτως απαραίτητα, τον ξεκινάει σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, από το πρωί μέχρι και το τέλος της μέρας, να διαμορφώσει τη μέρα του, να ορίσει την εργασία του, γιατί πολλοί άνθρωποι...
7: Η πλατφόρμα θα μου στέλνει και θα μου λέει πρέπει να φας τώρα.
6: Σωστά.
7: Είναι αυτά που λέει, σήκω περπάτα που λέει το κινητό, έχει καθίσει πολύ ώρα, Παναγία μου.
6: Και ταυτόχρονα έχει μια βιβλιοθήκη που καθοδηγεί και τον χρήστη να κάνει ανάμεσα σε 2.500 ασκήσεις αν θέλει, είτε σε εξωτερικό χώρο, είτε στο σπίτι, είτε γιόγκα, είτε πιλάτες, είτε τρέξιμο, είτε οπουδήποτε, για να τον βοηθήσει, και του δίνει και άλλες 1.000 συνταγές με εικόνα, βήματα κτλ. Έτσι ώστε να τον καθοδηγήσει, να τον βοηθήσει και σε αυτό. Και ταυτόχρονα μέσα σε όλα αυτά μπορεί εννοείται να οργανώσει και το καλάθι του με αληθινές αγορές από το σούπερ μάρκετ, από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να κανονίζει για την επόμενη εβδομάδα όλα του τα γεύματα, το τι χρειάζεται, το πού μπορεί να τα βρει όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται πιο φθηνά. Και έχει και άλλες μερικές εξατομικευμένες επιλογές που βοηθάνε τον χρήστη για την καθημερινότητά του.
7: Δηλαδή όλα νοικοκυριμένα. Βλέπω γράφεις 2.190 ασκήσεις, 4.184 οδηγούς. Αυτό γιατί πράγμα είναι?
6: Είναι οπτική οδηγή. Πρακτικά οι περισσότεροι δεν θα μπορούν να καταλάβουν πώς να κάνουν μια άσκηση προπόνησης. Οπότε είναι οπτική οδηγή που τους βοηθάνε να την κάνουν σωστά.
7: 1.000 συνταγές, 50 ασκήσεις χαλάρωσης και ευεξίας. Απαντά όλο το 24ωρο με τα δικά σου δεδομένα, όχι γενικά, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το έχουν κάνει φίλοι σου, το έχουν κάνει γνωστοί σου, το έχουν κάνει άνθρωποι, βλέπεις τι λένε.
6: Το χρησιμοποιούν πάρα πολλά άτομα της καθημερινότητάς μου και γενικά έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο κοινό τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι ένα project το οποίο έχει λανσαριστεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
7: Α, είναι καινούριο.
6: Ναι.
7: Αυτό τώρα είναι δωρεάν. Μπαίνω εγώ μπαίνω δωρεάν ή...
6: Η εγγραφή του είναι κανονικά δωρεάν, είναι για 7 ημέρες. Μετά από εκεί και πέρα, λόγω της αξιοποίησης και της χρήσης του AI, αναλόγως και του χρήστη, το πώς θέλει να το λειτουργήσει κτλ., υπάρχει μια μικρή συνδρομή που χρησιμοποιείται.
7: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο παιδάκι σου, γιατί τα προηγούμενα, πες λίγο για το ξουξού, ήταν από τα πρώτα που έκανες.
6: Σωστά. Ήταν το 2023, ήταν και αυτό εφάνταστο όνομα, έτσι μου είχε έρθει. Ήταν ένα project το οποίο βασιζόταν βιβλιογραφικά στη συνδεσιμότητα μεταξύ της χρήσης ήχου από τα κινητά συνήθως, από τις συσκευές εμβέλειας, και το ότι πώς αυτή η ήχη, που ακόμα λειτουργεί, έχει μεγάλη... μεγάλη χρήση, τουλάχιστον που το παρατηρώ ειδικά τα καλοκαίρια, πρακτικά χρησιμοποιεί ήχους τα οποία κάνει ρέπλικα.
7: Που καταλαβαίνουν τα κουνούπια.
6: Ναι, που είναι, όχι που καταλαβαίνουν τα κουνούπια,
7: που ενοχλούν.
6: Είναι το θέμα, ότι οι περισσότεροι, που ενοχλούν, αλλά γιατί ενοχλούν? Γιατί πρακτικά βασίζονται σε ήχους που εκπέμπουν εχθροί των κουνούπιων. Οπότε, κατά βάση, δημιουργεί ένα κύμα προστασίας, θα το πούμε έτσι, ρε παιδί μου, γύρω από το χρήστη που έχει το κινητό του ανοιχτό.
7: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, βλέπω ότι δεν σταματάς, συνεχώς σκέφτεσαι πράγματα. Ο Κώστας τώρα μου λέει, στέλνει μήνυμα ακροατής και μου λέει, ρωτήστε, συνομιλούμε με τον Χρήστο Αποστόλου, ο οποίος είναι προγραμματιστής και φτιάχνει αυτές τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Η τελευταία είναι το Αρούρι που έκανε, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου ουσιαστικά είναι ο προσωπικός προπονητής μας από φαγητό, ασκήσεις και τα πάντα. Ρωτάει λοιπόν ο Κώστας, πώς αισθάνεσαι προφανώς εσύ Χρήστο, που σε 10 χρόνια οι προγραμματιστές λέει θα έχουν αντικατασταθεί από το AI. Θα φτάσουμε και εκεί, μπορεί.
6: Ναι, πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από τα 10 χρόνια σε πάρα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Απλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν Χρήστος πιστεύω ότι μπορεί να αντικατασταθεί κάτι, αλλά το problem solving, δηλαδή το AI σαν μηχανή λειτουργεί με βάση το τι ήδη ξέρουμε, όχι το τι ήδη μπορεί να δημιουργηθεί. Οπότε αυτό, σε αυτό βασίζομαι στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δηλαδή είμαστε, είναι το AI problem solving σύστημα, αλλά ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει εξαιτίας μας. Αν δημιουργήσουμε κάτι καινούριο που δεν το γνωρίζει, προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το, να το περάσουμε. Δηλαδή η εξέλιξή του βασίζεται βάση και της δικής μας. Οπότε ναι, αντικατάσταση θα υπάρχει σε ό,τι ήδη ξέρουμε, σε πολλά πράγματα, αλλά όχι στην ανθρώπινη νοημοσύνη, στην εξέλιξή μας.
7: Να. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και εγώ αυτό λέω, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που δεν μπορεί να ακυρωθεί.
6: Σωστά.
7: Δηλαδή και το AI άνθρωπος το έχει φτιάξει.
6: Σωστά.
7: Ξέρω.
6: Ακριβώς αυτό.
7: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου αυτή την Κυριακή. Εφάνταστος πάντα και πολύ δημιουργικός. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να συνεχίσει να μας ενημερώνεις για ό,τι κάνεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
6: Χρήστος ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
7: Να είσαι καλά. Εύα, κρατάω το μήνυμά σου και το τηλέφωνό σου και θα δω πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, Αθανάσιε, έλα λίγο μέσα, γιατί εδώ μου στέλνει μήνυμα λίγο δύο λεπτά ο Παύλος Παυλίδης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί αναρωτήθηκα χθες που βρίσκεται το Μοσχολούρι Σοφάδων. Μπήκες, έρχεσαι, Μοσχολούρι Σοφάδων.
8: Τι,
7: αναρωτήθηκα χθες, Παύλος Παυλίδης, που βρίσκεται το Μοσχολούρι Σοφάδων. Προτείνω να μας λύσει την απορία ο πατριώτης μου που είναι δίπλα σας, ο κύριος Καραγιάννης, που κατάγεται από ένα διπλανό χωριό.
8: Ένα χωριό εκεί.
7: Την άπελο, περίμενε όμως.
8: Και δεν το λέμε
7: σήμερα.
8: Μασχολούρι.
7: Σαν σήμερα το 2013, φεύγει σε ηλικία 72 ετών.

0: η ερώτηση που έκανες είναι σωστή, βέβαια. Αν ο Παύλος Παυλίδης είναι ο Παύλος Παυλίδης που ξέρουμε, κύριε
1: Παύλε.
0: Ή στο Παύλος Παυλίδης από το Μοσχλούρ.
1: Μασχλούρ.
0: Μασχλούρ. Λοιπόν, το κείμενο αυτό που έχω μπροστά μου, γιατί δεν τα ξέρω αυτά από μόνη μου, στο Πόντος Νιούς το διάβασα. Κάλια Λαμπροπούλου το έγραψε το 2025 για την πόλη Πάνω. Την είχες δει ποτέ ζωντανά?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε εγώ. Άκου, γεννήθηκε 28 Οκτωβρίου του 1940.
1: Έλα.
0: Όταν η Ελλάδα ζούσε ιστορικές στιγμές, τότε με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
1: Πολυτίμη Κολιοπάνου, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο. Mm. Πολυτίμη Κολιοπάνου. Mm. Μεγάλωσε στην Πάτρα, σε μια εποχή που τα παιδιά ακούγαν τραγούδια από τα τρανζιστοράκια και οι αυλές αντιχούσαν από μελωδίες. Να την ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, Θανάση, η πολυτίμη Κολιοπάνου, ναι. Ολυπάνου, πολυτίμη Κολιπάνο. Εγώ έχω φιλενάδα πολυτίμη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεννημένη λοιπόν στην πρωτεύουσα εδώ, μεγάλωσε στην Πάτρα. Mm-hmm. Από μικρή ηλικία, η μουσική για την ίδια δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον, ήταν ανάγκη, όπως διαβάζω το κείμενο που έχει γράψει η Κάλλια Λαπροπούλου. Έκανε σκασιαρχείο, λέει, από το σχολείο για να πάει στα Ψηλαλόνια για να ακούσει τα νέα τραγούδια της εποχής. Ήταν 10 μόλις ετών όταν παρορμητικά ανέβηκε στο πάλκο ενός νυχτερινού κέντρου και τραγούδισε τη Σιλβάνα του Μανώλη Χιώτη.
1: Δεν κρατιέταν.
0: Ο κόσμος έμεινε άφωνος και όλοι μιλούσαν για παιδί θαύμα, αφού είχε φωνή που δεν συναντούσε εύκολα. Εντάξει, την ακούς και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εσωτερικούς χώρους, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
10: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Πρίσμα. FM 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Σε παντού.
14: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Έσταλλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή μέσω της λεωφόρου Περιστερίου προς Εάντιο. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Εύβοια. Στα πολιτικά Εύβοιας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άντρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια κατοικιών πλημμύρισαν, ενώ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου σημειώθηκαν προβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 160 χιλιοστά βροχής, ενώ κατά τις πλημμύρες του 2020 είχαν καταγραφεί 160 χιλιοστά. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Τερβένη, όπου ο δρόμος προς το Προκόπη παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες για περίπου 9 ώρες εξαιτίας των κατολισθήσεων. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για την υπόθεση με τα εκρηκτικά σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε 5 άτομα ως ύποπτους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Τουλάχιστον 85 κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία δήλωσε ότι εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό σύμφωνα με εκπρόσωπο της Βρετανικής κυβέρνησης. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα των συστημάτων S-400 που επέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Για διαγέννηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Οι θρασίδηλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβούσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε γελιούνται, αναφέρει η ανακοίνωση. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, προσθέτει το κυβερνών κόμμα. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ούταρ Πράντες, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώται απόψε στις 8 στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10:15 εκτός έδρας με τη Γερμανία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή. Hello,

7 μετά τις 4. Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλώσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Skyradio.gr, εκεί που λέει πέστε

0: ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή. Χρόνια γνωριζόμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε?
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Πώς γίνεται κάποιος πρέσβης? Αν θέλω δηλαδή να αλλάξω καριέρα, πώς μπορώ να γίνω πρέσβης?
1: Εφόσον έχετε υπάρχει ένα όριο ηλικίας και εφόσον έχετε τα προσόντα τα οποία πρέπει να περάσετε από μια εξεταστική επιτροπή που γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει γραπτή και προφορική δοκιμασία. Η γραπτή βέβαια δεν μπορεί να παρευρίσετε κοινό, αλλά στην προφορική διαδικασία είναι δημόσιες οι εξετάσεις και μπορείς να παρακολουθήσει οσδήποτε. Η ύλη η οποία ζητάνε είναι πάρα πολύ εκτενής, δεν είναι μόνο γνώσεις της ελληνικής, της γαλλικής, της αγγλικής, αλλά είναι και γνώσεις, βαθιά γνώσεις της διπλωματικής ιστορίας, του διεθνούς δικαίου, των οικονομικών παραγόντα, πάντα πολιτισμός, ναυτικό δίκαιο, προξενική νομοθεσία, ένα σωρό αντικείμενα τα οποία πρέπει κανείς, δεν χρειάζεται να τα πιστοποιήσεις. Το μόνο που ζητάνε, που υπάρχει η βασική προϋπόθεση, είναι να υπάρχει ένα πτυχίο ανωτάτης σχολής. Όλα τα άλλα εξετάζονται αυστηρά από μια επιτροπή η οποία αποτελείται ή από ανώτερους διπλωματικούς ή και από ανώτερους διπλωματικούς, από καθηγητές, ακαδημαϊκούς κλπ.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας ότι έχετε υπηρετήσει ως διπλωμάτη σε κρίσιμες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενικός Γραμματέας Προεδρίας Δημοκρατίας, έχετε υπηρετήσει Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ρωσία, έχετε διατελέσει πρέσβη της χώρας μας στην Δαμασκό, Λισαβόνα και Άγκυρα, συμμετείχατε σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις, το ΙΕ, πολλά. Έχετε γράψει το προηγούμενο, αυτό συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, ήταν το βιβλίο «Ακόμα και με δανεικό στυλό γράφεται η ιστορία», που είναι πραγματικότητα αυτή. Και επίσης έχετε τιμηθεί με το Μεγαλόσταυρο του Φοινικά και τους Μεγαλόσταυρους Ιταλίας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Νορβηγίας, Λιβάνου, τον Ταξιάρχη της Γαλλικής Λεγεώνας Τιμής, καθώς και άλλες ανώτατες ελληνικές και ξένες τιμητικές διακρίσεις. Και τώρα κρατάω στο χέρι μου αυτό το βιβλιαράκι που λέγεται «Η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα», που έχει μέσα φοβερές ιστορίες, τις οποίες μαζί τώρα θα αφηγηθούμε. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεννηματά, όταν κάποιος είναι πρέσβης, προφανώς και βλέπει πολλά τα οποία δεν μπορεί να πει, ή βλέπει και κάποια με τα οποία με κάποιο τρόπο μπορεί και ο ίδιος να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Συμβαίνει αυτό ή όχι? Ή απλά είναι στο μυαλό μας? Οι πρέσβεις πάνε σε σάλες που είναι πολύ ωραίες και κάθονται εκεί με μουσικές, με ωραία αντισήματα και απλά πίνουν ένα ποτό κοιτάζοντας τον κόσμο. Τι κάνει ένας πρέσβης?
1: Αυτό το τελευταίο που είπατε είναι χρήσιμο μένα, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται περί ενός ανιαρού γεγονότος.
0: Το να κάθεσαι με ένα ποτό στο χέρι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί περιφέρουν την ανία τους πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι. Ναι. Βεβαίως, σε χώρες ειδικών συνθηκών αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σου παρέχεται ευκαιρία να συναναστραφείς και να γνωρίσεις ανθρώπους και να συλλέξεις και πληροφορίες, γιατί ένας από τους σκοπούς του διπλωματικού επαγγέλματος είναι η συλλογή της πληροφορίας αλλά και η σωστή αξιολόγηση. Θα πρέπει δηλαδή με μέτρο να δίνεται η πραγματική διάσταση της πληροφορίας και όχι να παρερμηνεύεται και όχι να. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι έχουμε και εγωκεντρικές απόψεις και νομίζουμε ότι αυτό που ανακαλύπτουμε ή αυτό που αναλύουμε είναι το κυριότερο, ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι ο πυρήνας αυτός. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ευθυκρισία, ψυχραιμία και ικανότητα του να συλλαμβάνεις και να μπορείς να αναλύεις το περιβάλλον το οποίο σε περιτριγυρίζει, το περιβάλλον το πολιτικό κυρίως.
0: Δηλαδή, ένας πρέσβης, είσαι πρέσβης ας πούμε στην Λισαβόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους της χώρας, με τους οποίους δεν έρχεται σε επαφή προφανώς η πολιτική ηγεσία εδώ, και να συλλέγεις πληροφορίες σαν ποια, σε τι πληροφορία?
1: Όχι μόνο, κοιτάξτε, πρέπει να έρχεσαι σε επαφές και με την θεσμική ηγεσία της χώρας, με όλα τα πολιτικά κόμματα, με το λαό, με τους επιστήμονες, με μια ευρεία τάξη ανθρώπων, δηλαδή με όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν πρέπει να απομακρύνεσαι. Ο διπλωμάτης πλέον στην εποχή μας δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά. Ο Μακαρίτης, ο Άγγελος Βλάχος, μεγάλη μορφή της διπλωματίας, συγγραφέας, ακαδημαϊκός, έλεγε για παλιότερες εποχές ότι ένας πρέσβης είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τα δρά για να πλήττει άνετα. Αυτή η εποχή πλέον έχει περάσει. Έχει περάσει αυτή η εποχή. Ο διπλωμάτης πλέον πρέπει να. Το διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη που πρέπει να βρίσκεται πάντα σε γρήγορση, να διατηρεί ψυχραιμία και κυρίως ευθυκρισία. Κυρίως ευθυκρισία για να μπορεί να μεταβιβάζει και να αναλύει τις πληροφορίες οι οποίες είναι ικανές και οι οποίες είναι απαραίτητες για την κυβέρνησή του για να σχηματίσει μια εικόνα για την εξωτερική.

0: εξωτερική πολιτική και να προσαρμόζει ανάλογα τα σχέδιά της.
1: Υπήρξαν φορές δηλαδή που εσείς με τις πληροφορίες σας παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση, μια κυβερνητική απόφαση.
0: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι.
1: Τώρα μιλάμε για τη δική σας καριέρα,
0: ναι,
1: κύριε Γιάννη.
0: Όλοι οι συνάδελφοι, βεβαίως. Το θέμα όμως, ξέρετε ότι το επάγγελμά μας δεν πρέπει, δεν είναι προς τα έξω πάρα πολύ γνωστό. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Και ύστερα η κοινή γνώμη, ξέρετε, έλκεται περισσότερο από πολεμοχαρείς, δηλώσεις, ηγέτες κλπ. Ενώ οι ειρηνοποιοί της διπλωματίας, αυτοί δηλαδή που φτιάχνουν τη διπλωματία, αυτοί οι οποίοι. Συντελούν στην εδραίωση της ειρήνης και στην ηρεμία σε κάποια ορισμένη περίοδο κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονται. Είναι αφανείς ήρωες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι είναι πολύ. Το επάγγελμά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να επηρεάσουν πρόσωπα, πράγματα και εξελίξεις. Αν και βέβαια στην εποχή μας, ειδικά για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες συναντιόνται πάρα πολύ συχνά. Αλλά αυτό δεν μειώνει επουδενή το ρόλο του πρέσβη, ο οποίος έχει τεράστιο περιθώριο δράσης.
1: Δηλαδή σήμερα εσείς επικοινωνείτε με σημερινούς πρέσβεις σε σχέση με την δική σας εποχή, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, γνωρίζετε?
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως λέγαμε πριν, με την ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, αλλά αυτό δεν πάβει να υπάρχει, να είναι απαραίτητη συμβολή του εκάστοτε πρέσβη σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπου και να βρίσκεται. Δεν παίζει ρόλο, είναι μεγάλη ή μικρή χώρα. Δεν υπάρχουν μεγάλα εκεί, υπάρχουν λαμπερά βέβαια πόστα, τα οποία καμιά φορά.
1: Όπως?
0: Λαμπερά πόστα είναι όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρέσβης μας στην Αλβανία ή στη Σόφια ή στη οποιοδήποτε άλλο μέσα στη Λευκοσία έχει λιγότερη. Μπορεί μια μικρή χώρα, όπως φαίνεται, να είναι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέροντος για την Ελλάδα από ότι ένα λαμπερό πόστο, το Παρίσι, τη Λονδίνο, ξέρω εγώ.
1: Ποιο ήταν έτσι το πιο ενδιαφέρον πόστο που είχατε?
0: Κοιτάξτε, δύσκολη ερώτηση, γιατί από όλα μου τα πόστα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η Ρωσία. Πέρασα πολύ ωραία και επικοδομητικά στην Συρία εκείνη την εποχή. Η Πορτογαλία, όπως είπατε, αλλά κυρίως βέβαια η Άγκυρα, η οποία είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ήταν και δύσκολο πόστο, ας πούμε, η Άγκυρα?
0: Κοιτάξτε, όλες οι δουλειές, όλα τα επαγγέλματα έχουν δύσκολες και εύκολες στιγμές. Δεν είναι από τα πιο εύκολα πόστα, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, ξεφυλίζοντας τώρα το βιβλίο, θα έτσι σταματήσουμε σε κάποιες σελίδες που θεωρώ και εγώ έτσι ότι έχουν ενδιαφέρον. Όλο το βιβλίο εντωμεταξύ φαίνεται ενδιαφέρον και μου αρέσει που είναι ένα μικρό βιβλίο, δεν είναι τα τεράστια αυτά. Όπως λέγαμε και πριν, ναι, το να λες την προσωπική σου γνώμη και να αναλύεις, να αναλύεις, να αναλύεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που έχετε ως τίτλο εδώ, η επίοικια της ιστορίας απέναντι στα σφάλματα των αλάνθαστων ηγετών. Γιατί τα λάθη των ηγετών, συνήθως κύριε Γεννήματα, δεν βγαίνουν προς τα έξω.
0: Όχι, βγαίνουν και προς τα έξω, αλλά εξαρτάται πώς τα εμφανίζουν. Και ναι, πολλές φορές η ιστορία είναι, δεν μπορώ να πω ότι τήρει ημεροληπτική στάση. Και αναφέρουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Να πούμε παραδείγματα που αναφέρετε κιόλας μέσα. Ποια είναι τα λάθη, ας πούμε, ηγετών?
0: Παραδείγματι, ο μεγάλος Ναπολέων, ο οποίος υπήρξε αναμφισβήτητα μεγάλος και στρατηγικός, μεγάλος στρατηγός, μεγάλος ηγέτης, έκανε πολλά σφάλματα. Η εκστρατεία στην Ρωσία, 1812.
1: Ο Ναπολέων.
0: Ο Ναπολέων. Αλλά κυρίως όμως και λίγο πιο πριν, το 1798, στην εκστρατεία στην Αίγυπτο, όπου είχε φροντίσει μαζί με το στρατό να έρθει, να έχει μεγάλο ευρύτατο επιτελείο επιστημόνων, βοτανολόγων, αιγυπτιολόγων, τους πάντες, και δεν είχε φροντίσει να ελαφρύνει, ας πούμε, τις στολές των στρατιωτών. Του φτάσανε με 50 βαθμούς θερμοκρασία, αποβιβάστηκαν στην Αλεξάνδρεια, ο στρατός ουστερίστηκε από τη μάστιγα μαλάριας, είχε πολλές ερλονοσίες, πολλές, και βεβαίως με τις συνθήκες αυτές και τις στολές που φορούσανε, βέβαια.
1: Ήταν το λάθος του αυτό, ίσως.
0: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Λέω παράδειγμα τώρα, σας λέω ενδεικτικά.
1: Ναι, για να εντοπίσουμε λίγο τα λάθη ηγετών, επειδή γράφεται αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι, και μετά, όχι μόνο ιτήθηκε μετά από τον Έλσονα στο Αμπουκύρ, στην αμαχία του Αμπουκύρ, όπου καταναμάχησε ο Νέλσον τον γαλλικό στόλο, εγκατέλειψε τον στρατό Ναπολέων, γύρισε πίσω, παρόλα αυτά έμεινε στην ιστορία αυτό που αναπτάλησε την Αιγυπτιολογία και όντως την ανακάλυψε, και βεβαίως σαν μεγάλο ηγέτη. Αλλά έκανε και άλλα σφάλματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά σφάλματα. Κυρίως, όπως σας είπα, η εκστρατεία στη Ρωσία. Μια τεράστια εκστρατεία εκείνη την εποχή, το 1812, πήγε, δεν φρόντισε τα logistics που λέμε. Εκεγόντουσαν τα πάντα από πίσω, και όταν ήταν να αποχωρήσει, αλλά βλέπετε, η ιστορία είναι περίεργη. Λέμε τώρα για την εκστρατεία του Ναπολέοντα. Τι έκανε για να φανεί ότι δεν συνέβη τίποτε? Την ημέρα που κεγόταν η Μόσχα, αυτός υπέγραφε το διάταγμα της αναδιάρθρωσης της Comédie Française, μεγάλο θέατρο στη Γαλλία. Και υπέγραφε το διάταγμα που αναδιαρθρώνει το θέατρο, για να δώσει την εντύπωση ότι δεν γίνεται τίποτα και οπωσδήποτε συνεχίζει την εκστρατεία του. Επέστρεψε, εγκατέλειψε στο στρατό, εκατοντάδες χιλιάδες είναι νεκροί και τραυματίες και παρόλα αυτά ο Ναπολέον δεν έπαψε να θεωρείται μεγάλος ηγέτης. Για να πέσει βέβαια αργότερα.
1: Δεν έπρεπε να βρει γι' αυτό σε έναν τρόπο ώστε να καλύψει το λάθος του.
0: Ναι,
1: γιατί έβλεπε.
0: Ναι.
1: Τι συνέβαινε, άρα θα έπρεπε κάτι να κάνει για να τραβήξει την προσοχή.
0: Φορά, ξέρετε, ναι, καμιά φορά όμως η φιλοδοξία των ηγετών και ο κεντρισμός τους υπερβαίνει τα όρια και δεν τους νοιάζει. Ο σκοπός είναι να πώς θα προβάλλουν την εικόνα τους. Αλλά ακόμα που μιλάμε για τη Γαλλία, ακούστε τώρα κάτι χαρακτηριστικό που δεν είναι γνωστό στην ιστορία. Οι Γάλλοι στρατιώτες και αξιωματικοί, οι στολές τους ήταν κόκκινα παντελόνια και κόκκινα καπέλα. Λοιπόν, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πηγαίνανε στις μάχες, υπήρχε τότε όταν τα πυροβολούσαν με τα πολυβόλα, τα όπλα, βολυμπόλα και βοβίδες κλπ. Η πυρίτιδα τότε έβγαζε καπνούς άσπρους, οπότε δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα χρώματά τους. Αργότερα όμως, όταν εφευρέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εφευρέθηκε η άκαπνη πυρίτιδα, οι πλέον οι στρατιώτες τους ήταν πάρα πολύ εύκολο στόχος και περιμέναν οι Γάλλοι το 1814 να αλλάξουν τα χρώματα των στολών τους. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χονδροειδή σφάλματα κάνανε.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ινηματά, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή και έγραψε ένα καινούριο βιβλίο που έχει έτσι πολύ πολύ ενδιαφέρον, με η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργοντίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα. Ως διπλωμάτης χρόνια σταχυολογήσατε τις πιο ωραίες έτσι ιστορίες και πολλών ετών πριν, που έχουν έτσι ενδιαφέρον, για να δούμε τι... Ναι.
0: Είναι μια περιπλάνηση σε διαφορετικούς αιώνες, σε παλαιότερες εποχές και στις νεότερες εποχές βέβαια, όπου προσπάθησα να ανιχνεύσω, να αναδείξω υπό ανεκδοτολογική μορφή γεγονότα ίσονος σημασίας, τα οποία είτε δεν ήταν πολύ γνωστά ή ήταν ακόμα γνωστά, αλλά δεν είχαν επαρκώς αναλυθεί, ούτως ώστε οι συνέπειές τους να συγκρατηθούν ανάλογα. Γιατί η ιστορία, όπως ξέρετε, δεν είναι μια ξερή παράθεση ιστορικών γεγονότων και χρονολογιών. Η ιστορία έχει μια διδακτική διάσταση και υπό την έννοια αυτή, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξος με μια ωραία έκφραση, lessons learned, ότι πρέπει τα μαθήματα του παρελθόντος, τα παθήματα του και τα παραδείγματα του παρελθόντος να εντάσσονται σε κάποια διαδικασία αποφυγής λαθών σε μια συγκεκριμένη περίοδο στο παρόν.
1: Χρυσή μπανιέρα του Τσόρτσιλ. Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Υπήρξε κάποια χρυσή μπανιέρα που κάνανε δώρο στον Τσόρτσιλ, που πήγε σε κάποιο ξενοδοχείο και υπήρχε χρυσή μπανιέρα?
0: Όχι. Απλούστατα, με την απελευθέρωση μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού σιγό και την αποχώρηση των Γερμανών, τον Νοέμβριο του 1944, ο Ντεγκόλ κάλεσε τον Τσόρτσιλ για να τον φιλοξενήσει και σε ανάδειξη βέβαια και σε εκτίμηση και προς τιμή και τη συμβολή του Τσόρτσιλ για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμάστε με το σύνθημα το Victory κλπ. Λοιπόν, για να τον περιποιηθεί, τον υπεδέχθη ο ίδιος και τον οδήγησε στο Κέντρο Σε. Το Κέντρο Σε είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε χτιστεί για να είναι Υπουργείο Εξωτερικών. Συγχρόνως όμως ήταν και το χρησιμοποιούσαν και σαν ανάκτορο. Μέσα λοιπόν στις σουίτες αυτές του Βασιλιά υπήρχε μια χρυσή μπανιέρα. Και του είπε,
1: χρυσή, κανονική,
0: ολόχρυσή, ναι. Και του είπε λοιπόν ο Ντεγκόλ και οι άλλοι συνοδοί του είπαν ότι σε αυτή την μπανιέρα, αν δεν σας πειράζει να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί έχει κάνει μπάνιο ο Γκέρινγκ. Ο Τσόρτσιλ γέλασε.
1: Και δεν την καθαρίσανε.
0: Φυσικά.
1: Ναι, τότε,
0: δεν με,
1: ναι.
0: Αλλά είπε το εξής. Είπε, αλλά αρκεί όμως στον συνοδεύοντα αυτόν, ναι, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ίντεν, μην του δώσετε αυτόν τον χρυσή μπανιέρα. Αυτό να του δώσετε κάτι άλλο. Και του είπαν, θα σου δώσουμε ασημένια μπανιέρα. Και του δώσανε ασημένια μπανιέρα. Και έτσι ο Τσόρτσιλ δέχτηκε να πάρει τη χρυσή μπανιέρα. Και το αστείο τη.
1: Ώστε να υπάρχει κάποιο που δεν θα έχει και εκείνο χρυσή μπανιέρα.
0: Αστείο τώρα, έτσι. Ναι, αλλά. Ναι, γιατί ήταν οι σχέσει του, ξέρετε, ήταν κάπω περίεργε μεταξύ του. Και το αστείο τη ιστορία είναι ότι μετά λίγε μέρε ο Τσόρτσιλ, επιβαίνοντα στο καταδρομικό Άζαξ του Αγγλικού, του Βρετανικού Ναυτικού, έφτασε στο Φάλιρο και συμμετέχε στην περίφημη εκείνη του Υπουργείου Εξωτερικών με το δαμασκηνό τότε, και μάλιστα δεν υπήρχε ηλεκτρικό υπό το φως της λάμπας της Θιέλης που υπήρχαν τότε. Η αίθουσα υπάρχει ακόμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αυτή που λέμε η αίθουσα Βενιζέλου. Εκεί ακριβώς ο Τσόρτσιλ συναντήθηκε με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων και υπό την ηγεσία του αντιβασιλέως τότε του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού.
1: Η λάμπα Θιέλης τι είναι?
0: Η λάμπα Θιέλης είναι με τον γκάζι που λένε παλιά. Ακριβώς, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό τότε και βάσανε ακριβώς για να φωτιστούν.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιωρού, θέλω να προλάβω να πούμε λίγο η Καμίλα του Φρανσουά Ολάντ.
0: Ναι, εκεί είναι ένα κεφάλαιο που αναφέρουμε στα δώρα των που συνηθίζουν να κάνουν στους ηγέτες.
1: Τι δώρα κάνουν, ας πούμε.
0: Τώρα, κοιτάξτε, τώρα στη σύγχρονη εποχή μας απαγορεύεται τα ακριβά δώρα. Το πολύ ένα δώρο.
1: Απαγορεύεται,
0: ε? Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί. Και ό,τι δώρο πάρουν, αν είναι κάποιες αξίες πάνω από 100-200 δολάρια, εξαρτάται βέβαια από τη χώρα, αυτά υποχρεούνται να τα καταθέσουν στο δημόσιο ταμείο. Ή προς κοινή θέα κλπ.
1: Σαν ποιο, ας πούμε, δώρο.
0: Και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει τώρα τελευταία νόμος ότι τα δώρα τα οποία είναι κάποιες αξίες κλπ. Θα καταγράφονται και παραδίδονται.
1: Ας πούμε, παράδειγμα τώρα, πριν πάμε εδώ. Τι δώρο, ας πούμε, μπορεί να δώσει.
0: Συνήθως συμβολικά δώρα και μικρά. Δηλαδή ένα μαντίλι, ένα βιβλίο, όχι μεγάλη αξία. Λοιπόν, ναι. Αλλά στο παρελθόν συνήθιζαν και ειδικά όταν γινόταν επισκέψεις σε αραβικές χώρες κλπ. Όπως ξέρετε, εκεί πέρα είναι κάπως πολύ γενναιόδρες τα δώρα κλπ. Και θυμάμαι μια φορά ο Σιράκ του είχαν χαρίσει τότε ο Ασάντ, του χάρισε ένα γραφείο, σαλόνι από την μαρκετερή του Δαμασκού, αυτή την παλιά που είναι μια τεχνοτροπία που έχουν Σύριοι και είναι πολύ καλή.
1: Και πώς ήρθαν αυτά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ήρθαν και είπε λοιπόν τότε.
1: Α, δεν ήρθαν.
0: Είπε ο Σιράκ, σας παρακαλώ πολύ να πείτε σε όλους τους ηγέτες που επισκέπτουμε ότι προτιμώ να παίρνω ένα δωράκι να το βάζω μέσα στη βαλίσσα μου και όχι αυτά τα τεράστια δώρα. Αλλά αυτό με την Καμίλα του Ολάντ υπάρχει βέβαια προηγούμενο. Κάποτε στο Μιτεράν είχαν χαρίσει ένα ελέφαντα. Λοιπόν, αλλά στον Ολάντ είναι πιο αστεία ιστορία γιατί είχε
1: πάρει. Δύο λεπτά. Ο ελέφαντας να τον βάλει πού.
0: Μα ακριβώς εδώ είναι το αστείο. Εδώ είναι. Θα σας πω ακριβώς. Θα σας πω τι έγινε με τον Ολάντ. Λοιπόν, του χαρίσανε μια καμίλα στο Μαλί.
1: Στο Φρανσουά Ολάντ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Μια καμίλα.
0: Βέβαια. Δεν μπορούσε να την πάρει στο Ελιζέ, να την βάλει πού στου κήπου του Ελιζέ.
1: Μα και με τη μία ρότα την χαρίσανε καμίλα.
0: Έτσι, τώρα είναι τοπικά έθιμα. Και τη χαρίσανε, ακούσαμε στη συνέχεια.
1: Τι.
0: Τη χαρίσανε καμίλα, αλλά μετά από λίγο μάθανε. Διεδόθηκε, ήταν εδώ, τη φάγανε. Τη σκοτώσανε και τη φάγανε. Και την κάνανε, ναι. Και τότε.
1: Ποιος?
0: Φύγει ντόπια εκεί πέρα. Αυτή που σου είχε να θέσει να την φυλάνε την καμίλα. Και
1: φάγανε το δώρο.
0: Το δώρο. Το φάγανε, τη μαγειρέψανε την καμίλα. Σε μια τοπική, έτσι για μια τοπική.
1: Ναι,
0: ειλικρινής, πραγματική ιστορία. Και μετά προσπάθησε να του δώσουν. Όχι, του χαρίσανε μια άλλη καμίλα σε αντικατάσταση. Τώρα έχασα την τύχη της επόμενης καμίλας, όπως και άλλοι συνάδελφοι Γάλλοι που μου είχαν δείξει.
1: Γιατί
0: την
1: είχε περίπτωση ποτέ να έπαιρνε ο Ολάντ την καμίλα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά ήταν μια πράξη. Ξέρετε, έτσι συνηθιζόταν σε αυτές τις χώρες να κάνουν δώρα τέτοια. Σας είπα. Στον Μιτεράν είχε χαρίσει έναν ελέφαντα. Γινόντουσαν αυτά παλιά. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά.
1: Περίεργα δώρα,
0: ναι,
1: πάντως.
0: Περίεργα, πολύ περίεργα.
1: Εσάς το πιο περίεργο δώρο που σας έχουν κάνει, κύριε Γεννηματά, ποιο είναι?
0: Συνήθως δεν δεχόμουν δώρα.
1: Ναι, αλλά ας πούμε, τι δώρο μπορεί να σας κάνει. Εντάξει, τα μαντήλια, αυτά τα στυλό,
0: Όχι, όχι. Αυτό που θα έπαιρνα ήταν αν μου στέλναν ημερολόγια για τα καινούργια χρόνια ή ξέρω εγώ γλυκά ή λουλούδια, τέτοια πράγματα.
1: Τίποτα άλλο. Ωραία, και τα γλυκά και τα λουλούδια. Καλοδεχούμενα.
0: Τίποτα άλλο δεν παίρναμε.
1: Γιατί δεν είναι και σωστό,
0: Βέβαια, δεν είναι σωστό.
1: Αλλά απ' την άλλη, άμα κάποιος θέλει να σου δωρήσει.
0: Υπάρχει τρόπος που μπορεί να το αποφύγεις. Εάν επιμένει πάρα πολύ, θα του κάνεις κάτι ανάλογο και μεγαλύτερης αξίας, ώστε να μην φανεί ότι εσύ εξαρτάσαι από την αξία του δώρου που σου χάρισε.
1: Μάλιστα. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Είμαστε σε μισό λεπτό, μάλιστα. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Έχετε στείλει κι εσείς κάποια, κύριε Γεννηματά, αλλά και εγώ τώρα έτσι κάπως μπήκα μέσα και διαβάζοντας διαγώνια το βιβλίο. Θέλω πολύ έτσι να πούμε για αυτή την οβίδα που βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και την έχετε βρει εσείς.
0: Ναι.
1: Έλα, Παναγία μου. Και υπήρχε αυτή.
0: Τυχαίως. Θα σας πω ακριβώς.
1: Ναι. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα εδώ με τον κύριο Γεννηματά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Κατά τον Απολέοντα, δηλαδή οι Αυστριακοί, οι Πρόσοι, οι Εγγλέζοι, που είχαν στραφεί κατά του Ναπολέοντα, καταλαμβάνουν το Παρίσι, οι κοζάκοι του Τσάρου παρελάβουν στο Παρίσι και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία οι σύμμαχοι, οι τέσσερις αυτοί σύμμαχοι, να επαναφέρουν τους Βουρβόνους στο θρόνο της Γαλλίας. Επαναφέρουν λοιπόν τον Βουρβόνο, στον Λουδοβίκο το 18, δεν έχει σημασία ποιον, ο οποίος προσκαλεί τον Τσάρο, Αλέξανδρο Πρώτο, σε έναν άκτορό του έξω από το Παρίσι, λίγο προτού ανέβει στο θρόνο επισήμως. Πάει ο Τσάρος, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν τον υποδέχεται με τη θέρμη που αναλογούσε στον Τσάρο Πασών των Ρωσιών, εκνευρίζει το Τσάρος και φεύγει. Ο δαιμόνιος Ταλεϊράνδος στην εποχή, Ταλεϊράνδος ήταν ένας εκοσμικευμένος καρδινάλιος, ανήθικος, πολύ μεγάλος όμως διπλωμάτης, θεωρείται στους μεγαλύτερους διπλωμάτες όλων των αιώνων, ο οποίος είχε προδώσει τους πάντες, είχε προδώσει τη Γαλλική Επανάσταση, τον Απολέοντα και τους πάντες. Λοιπόν, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, ήταν διορίστηκε υπουργός εξωτερικών του καινούργιου βασιλιά και αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να διασώσει όχι μόνο το κύρος του βασιλιά του, αλλά να μπορέσει να απαλύνει την διάσταση αυτή, την ψυχρότητα να διαλύσει μεταξύ των δύο μοναρχών. Φωνάζει λοιπόν τον Μαγεράτ και του λέει: σκέψου, θέλω να κάνω ένα μεγάλο ιστορικό έτσι δείπνο που να μείνει στην ιστορία και να προσφέρουμε κάτι στον Τσάρο, ούτως ώστε να τον ικανοποιήσουμε απόλυτα και να έρθει πιο κοντά με τον βασιλιά. Τότε του πρότεινε να του παρουσιάσουν μια παλιά συνταγή της Βουργουνδίας με τα σαλιγκάρια. Του βγάλουν αυτή τη συνταγή, ο Τσάρος του άρεσε τόσο πολύ που αυτό συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μοναρχών.
14: Τα σαλιγκάρια.
13: Μια συνταγή η οποία ακόμα είναι πάρα πολύ δημοφιλή στη Γαλλία και λένε ότι οι Γάλλοι καταναλώνουν περί τις 30.000 τόν σαλιγκάρια το χρόνο.
14: Προφανώς θα έχετε φάει εσείς.
13: Δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
14: Πώς μαγειρεύετε αυτό, ξέρετε, τι είναι, αν είναι ας πούμε κοκκινιστό, είναι με.
13: Δεν το γνωρίζω.
14: Επειδή μαγειρεύουμε και εμείς τα σαλιγκάρια στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω.
13: Εσύ νομίζω βραστά πρέπει να είναι περισσότερο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
14: Στην Μυτιλήνη εμείς τα κάνουμε, είναι σαν να είναι, πείτε λίγο την λέξη, πώς κάνουμε τον κόκορα, σαν στιφάδο.
13: Σαν στιφάδο. Αλλά πιο μεγάλα, στους κοχλιούς μάλλον δεν λέτε.
14: Ναι, τα πιο μεγάλα, και στην Κρήτη τα κάνουν μπουμπουριστά.
13: Ναι, αυτά τα άλλα που φάγανε τότε οι Γάλλοι ήταν πιο μικρά.
14: Μάλιστα. Και ικανοποιήθηκε λοιπόν τόσο πολύ που.
13: Τόσο πολύ που συνέβαλε αυτό στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μοναρχών. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολύ μικρά ίσονο σημασίας γεγονότα, τα οποία καμιά φορά δεν βγαίνουν από τις φωτισμένες σελίδες της ιστορίας, βγαίνουν απλώς τυχαίως γεγονότα μικρά, τα οποία δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς, τα οποία όμως είναι ικανά να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Να σας το παράδειγμα αυτό που σας έφερα και άλλα πολλά παραδείγματα.
14: Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο σε διπλωματία, κύριε Γεννημάτα.
13: Όχι,
14: πόσα παντού. Πράγματα, ας πούμε, μπορεί να. Δηλαδή, ο τρόπος που θα ντυθείς, ο τρόπος που θα μιλήσεις έναν άνθρωπο στην πρώτη επαφή, έτσι. Κάτι που θα προσφέρεις, τι θα φάτε, μπορεί να παίξουν ρόλο πολύ μεγάλο.
13: Ακριβώς.
14: Στο ποια γνώμη θα διαμορφώσεις.
13: Δεν μπορεί να το περιμένει κανείς. Μπορεί ακριβώς να διαμορφώσει μια κατάσταση σχέσεων τέτοια, ώστε δεν το περιμένει κανείς. Είναι τελείως απρόσμενο.
14: Απρόσμενο.
13: Απρόσμενο.
14: Και ειδικά στην ιστορία, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα τώρα.
13: Βέβαια.
14: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε μια άλλη ιστορία μέσα από το βιβλίο, λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε τώρα. Είπαμε για τον Τσόρτσιλ, είπαμε για την Καμίλα, την φάγαν την Καμίλα. Η δεύτερη δεν ξέρουμε τι τύχη θα είχε, για τον Φρανσουά Ολάν. Λοιπόν, για την Οβίδα που λέγαμε πριν. Μια Οβίδα στο Προεδρικό Μέγαρο, το δικό μας εδώ.
13: Βέβαια, μάλιστα. Όταν ήμουν εκεί, τελείως τυχαίως μια μέρα που περπατούσα στον κήπο του, ακριβώς κάτω από το γραφείο μου, έπεφτε κάθετα ο ήλιος σε μια στιβάδα από χόρτα, και από κάτω ακριβώς φαινόταν ένα μεταλλικό αντικείμενο το οποίο σαν γυάλιζε.
14: Μια στιγμή, πού είναι το γραφείο σας, πού βρισκόμαστε?
13: Στο Προεδρικό Μέγαρο.
14: Ωραία.
13: Στον κήπο. Το γραφείο με έβλεπε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, και ακριβώς από κάτω εκεί υπήρχαν χόρτα, φωλά, κήπος. Και βλέπω λοιπόν να γυαλίζει μια οβίδα κάτω, μάλλον δεν φαντάστηκε ότι ήταν οβίδα, αλλά έτσι με το πόδι μου καθάρισε από πάνω τα χόρτα και είδα μια τεράστια οβίδα. Οποία με εξάπληξε.
14: Κάτω από το γραφείο σας.
13: Κάτω από το γραφείο, ναι.
14: Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο.
13: Ναι, σκουριασμένη. Ήταν κρυμμένη κάτω από φύλλο, από φυλλοσχέση.
14: Χρονολογία.
13: Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο του τότε αρχηγού του στρατού, τον κύριο Στεφανή, ο οποίος αμέσως την άλλη μέρα το πρωί, τα χαράματα, για να μην δώσουμε και καμία. Αντιληφθείτε τώρα να έρχονται με τις αποστολές του τάγματος εκαθάρισης ναρκών, θα νομίζαν ότι.
14: Θα βγάζαμε από εκεί έκτακτο δελτίο.
13: Έτσι. Λοιπόν, ήρθαν το πρωί, 3-4 ώρα τα μεσάνυχτα, πήρανε. Με μεγάλο επαγγελματισμό πραγματικά την καθάρισαν και τι ανακαλύπτω. Ήταν μια οβίδα 500 κιλών που είχε μέσα 19,5 κιλά δυναμίτη, δαμπαρούτη, που ήταν, μπορούσε να εκραγεί. Όχι βέβαια μετά τόσα χρόνια, ήταν από το 1916. Τι είχε γίνει το 1916? Εκδηλώνεται το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφυβάζεται ο συμμαχικός Αγγλογαλλικός στρατός. Τότε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι αποκομμένη στα δύο. Είναι η Αθήνα, πρωτεύουσα Αθήνα με τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, και το κράτος Θεσσαλονίκη υπό την Τριανδρία Βενιζέλου, Δαγκλή και Ναυάρχου Κουντουριώτη. Ο συμμαχικός στόλος, ο ναυτικός, ο γαλλικός στόλος, αποβιβάζεται, φτάνει στο Κερατσίνι, και από το Κερατσίνι ο ναύαρχος Φουρνιέ δίνει εντολή και να βομβαρδιστούν τα ανάκτορα. Και μία από αυτές τις οβίδες. Η τροχιά της ήταν 19,5 χιλιόμετρα η τροχιά από πάνω, και ακριβώς αυτή είχε εμβέλεια 44 χιλιόμετρα. Τα βρήκαν αυτοί, το τάγμα καθάρισης ναρκών του δικού μας στρατού, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και πολύ καλά, οι άντρες του είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Βρήκαν ακριβώς πότε ακριβώς είχε κατασκευαστεί η οβίδα κλπ. Και μας δώσανε πλήρη αναφορά. Λοιπόν, αυτή ήταν που τυχαίως, και να φανταστείτε ότι είχαν περάσει 6 βασιλείς και 10 πρόεδροι που έζησαν και εργάστηκαν στο ανάκτορο αυτό, και βεβαίως η πληθώρα ξένων ηγετών. Ξένων ηγετών οι οποίοι
14: πέρασαν ψηφίσαν. Οι πάντες από, ναι, το προηγούμενο. Κανένας δεν είδε.
13: Κανείς δεν το είχε δει, ναι. Τώρα δεν ψάχνουν, ξέρετε, και τον άμεσα τον κήπο, και να έσκαγε αυτή η οβίδα δεν σημαίνει ότι θα έκανε μεγάλες καταστροφές, αλλά οπωσδήποτε 19,5 κιλά πυρίτιδα μέσα, οπωσδήποτε θα επέφερε ζημιά.
14: Εσείς το λέτε απλά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Είναι τι ωραίος τίτλος αυτός, έτσι. Οβίδα μες στο Προεδρικό Μέγαρο.
13: Καλά, ναι, η οποία 1916, παλιά. Καλά, βρίσκονται πάντοτε. Βλέπετε σε όλες τις χώρες. Που δεν έχουν. Να. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
14: Εντάξει, αυτό ήταν. Πότε η χρονολογία?
13: Αυτό 1918.
14: Όχι.
13: 2018, τώρα.
14: Με πρόεδρο Δημοκρατίας.
13: Τον κύριο Παυλόπουλο.
14: Τον κύριο Παυλόπουλο. Μάλιστα. Μετά ενημερώθηκαν οι πάντες.
13: Βέβαια, ναι, εντάξει, το πήραν το αυτό και το επανέφερα, είναι ακόμα τώρα εκεί. Βρίσκεται καθαρισμένη βέβαια.
14: Η οβίδα έχει παραμείνει εκεί.
13: Βέβαια, όχι, επανήλθε και την είχαν αφήσει τουλάχιστον μέσα στον κήπο, ακριβώς σαν ενθύμιο τότε της κατάστασης τότε που επικρατούσε.
14: πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και να πάμε σε αυτό που έχετε τίτλο εδώ, μια βασιλική άφιξη που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ποιος δεν ήρθε ποτέ?
13: Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στην επίσκεψη που δεν έγινε ποτέ βέβαια, ναι, της βασιλής Ελισάβετ. Όπως ξέρετε, ο σύζυγός, ο άντρας, ο σύζυγός ήταν ο πρίγκιπας, ναι, τότε Φίλιππος, ακριβώς του Εδιμβούργου, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Ήταν γιος του πρίγκιπος Ανδρέου, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην μικρασιατική εκστρατεία και είχε καταδικαστεί μετά σε εξορία κλπ. Λοιπόν, η βασίλισσα της Αγγλίας, για λόγους προφανείς, λόγω Κυπριακού τότε εκείνη την εποχή, δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως λόγω ακριβώς της ψυχικής διάθεσης του συζύγου της τότε, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι προσευχόταν υπέρ της ευημερίας της Ελλάδος. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε δύο φορές μόνο είχαν έρθει, αλλά ποτέ σαν βασίλισσα. Και διερωτώμεθα, και όλοι διερωτώ, πώς είναι δυνατόν μια βασίλισσα η οποία βασίλευσε περί τα 60 χρόνια, 62 χρόνια βασίλευσε η Ελισάβετ, η οποία επισκέφθηκε πάνω από 130 χώρες και κάτι νησιωτικά συμπλέγματα, μικροσκοπικά κράτη, πώς δεν ήρθε ποτέ στη γενέτειρα του συζύγου της? Μια φορά ήρθε σαν πριγκίπισσα, σαν διάδοχος του θρόνου με τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος άλλη μόνο μια φορά με τον συνόδευε τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Κάρολο, όταν ήρθε στους γάμους της Σοφίας και του Χουάν.
14: Και γιατί λοιπόν η βασίλισσα δεν ήρθε ποτέ?
13: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας είπα. Προφανώς διότι ο Φίλιππος δεν ήθελε πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, διότι είχε ακριβώς αναμνήσεις του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως ξέρετε, μετά τη μικρασιατική καταστροφή είναι η δίκη των Έξ, όπου εκτελέστηκαν. Και ο Φίλιππος δικάστηκε ξεχωριστά κατόπιν προτροπής του Βενιζέλου, ο οποίος ήταν στο Λονδίνο τότε και εκπροσωπούσε διπλωματικά την κυβέρνηση τότε. Και ακριβώς έστειλε ένα τηλεγράφημα ο Βενιζέλος και είπε ότι να μην καταδικαστεί, να καταδικαστεί σε διαρκή υπερορία, δηλαδή εξορία, και με καθαίρεση άνευ τελετής, να τον βγάλουν τα γαλόνια κλπ. Και αυτός δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Ελλάδα, μετά έμεινε στις Κάνες κλπ.
14: Οι σχέσεις μας όμως είναι καλές,
13: με τους Ιγλέζους.
14: Ναι,
13: βέβαια. Και πολύ μάλλον.
14: Χρόνια τώρα
13: εννοώ. Και συμπαθός διακείμενος είναι ο
14: Κάρολος, που έρχεται συχνά να πάει την Αθήνα.
13: Βέβαια, είχε έρθει και επίσημη επίσκεψη επί των τότε, ναι, των 19-18.
14: Χωρίς να είμαι σίγουρη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή του για τα μάρμαρα, αλλά δεν ξέρω.
13: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μιλήσει. Ό,τι και να μιλήσει ο
14: Βασίλης.
13: Η κυβέρνηση του βάζει τι θα πρέπει να πει και τι θα πει, οπότε δεν θα πάρει θέση. Τώρα τη σκέφτεται μεταξύ του, λένε πάντως πολλά πράγματα, και είναι αλήθεια ότι συμπαθεί πάρα πολύ την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο από τον πατέρα του, σίγουρα.
14: Μάλιστα. Ο Αντώνης μου στέλνει και μου λέει υπέρχος ο προσκεκλημένος. Να επαναλάβουμε τον τίτλο του βιβλίου. Λέγεται «Η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Να σταματήσω, λέει, να σας ρωτάω τι περιέχει για να τα αγοράζουμε. Μα λέμε μόλις λίγες από τις πολλές και είναι μικρές. Μ' αρέσουν οι ιστορίες που δεν είναι πάρα πολλές σελίδες, δηλαδή σε λίγες σελίδες όλη η ιστορία. Οπότε, Αντώνη, εμείς δεν έχουμε πει ούτε το 1/4 του βιβλίου με αυτά που λέμε. Και μου γράφει κιόλας μια υπέροχη βροχή αυτή την ώρα. Ήπια γλυκιά ποτίζει την Ανατολική Αττική αυτή την ώρα. Είναι ένας πολύ ωραίος φθινοπορεινός καιρός. Ό,τι πρέπει για να κρατάς το βιβλιαράκι.
13: Έτσι.
14: Να διαβάζεις.
13: Και η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος, όπως θα έλεγε και ο Ελίτης.
14: Και εμένα μου αρέσει και η μυρωδιά του βιβλίου. Μ' αρέσουν πάντα οι σελίδες, πάντα το μυρίζουν.
13: Χαρακτηριστική.
14: Λοιπόν, και να πάμε να πούμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, κύριε Γεννηματά. Μ' αρέσει και ο τίτλος, έτσι όπως το έχετε. Βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας ηγέτης, και κυρίως η ψυχραιμία που θα τον διακατέχει σε κρίσιμες στιγμές. Γράφετε λοιπόν ότι ήταν υποδειγματική η ψυχραιμία του Wellington την παραμονή της μάχης του Βατερλό.
13: Ναι, είναι μια ιστορία η οποία αναφέρεται, λένε ότι είναι το πιο ιστορικό, έτσι, δείπνο που έχει δοθεί στους τελευταίους αιώνες.
14: Δείπνο,
13: ακριβώς, τι είχε γίνει. Από την παραμονή στη μάχη του Βατερλό, προήλαβε ο Ναπολέον, δεν ξέρανε πότε θα έρθει. Ο Wellington βρισκόταν στις Βρυξέλλες, είχε αναθέσει τα καθήκοντα φρούραχου σε έναν ευγενή Εγγλέζο και παρακάλεσε τη γυναίκα του, για να καταπραίνει τις ανησυχίες των συμμάχων, να διοργανώσει μια χωροεσπερίδα για να δείξει στους λαούς του συνασπισμού κλπ. Ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι η ζωή κυλάει όπως πάντα. Και όντως καλεί λοιπόν όλους σε μια λαμπρή δεξίωση, μισθολές με τα παράσημα, με τα σπαθιά τους, οι αξιωματικοί, όλοι οι αξιωματούχοι κλπ. Και βεβαίως επικεφαλής το Wellington. Κάποια στιγμή λοιπόν, εν μέσω της χώρας περίδος, φτάνει ένας αγγελιαφόρος και του λέει ότι ο Ναπολέον πέρασε τα σύνορα.
14: Ναι.
13: Ο Wellington δεν ταράζεται καθόλου, αποσύρεται σε ένα δωμάτιο και ζητάει να του φέρουν ένα χάρτη. Φέρνουν λοιπόν ένα χάρτη και με τον αντίχειρά του σημαδεύει, έβαλε απάνω στο Βατερλό, εκεί που θα γινόταν η μάχη. Το σημαδεύει σε ένα μολύβι και λέει: εδώ θα συναντήσω τον Ναπολέοντα.
14: Πώς το αποφάσισε?
13: Και βγαίνει έξω, βγαίνει έξω λοιπόν, φωνάζει στους αξιωματικούς τους και του λέει: διακριτικά θα αποσυρθείτε όλοι και θα πάτε κατευθείαν όπως είστε έτσι, με τα παράσημα, τις στολές σας κλπ. Θα πάτε στους στρατώνες σας να ετοιμαστείτε. Αυτοί εγκαταλείπουν τις συντρόφους τους, τις γυναίκες τους κλπ. Οι οποίες εξακολουθούσαν να στροβιλίζονται στην πίστα μέχρι αργά τη νύχτα. Ο Δε Γουελίχτον όχι μόνο δεν έφυγε, κάθισε και αυτός επίτηδες για να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Μετά από δύο μέρες έγινε η μάχη του Βατερλό, την οποία βέβαια η ιστορία κατατάσσει στους ηττημένους των Ναπολέοντα, αλλά παρολίγο να μην νικήσει ο Γουέλιγκτον, εξάλλου υπάρχει επιστολή του προς τον αδερφό του ότι η μάχη του Βατερλό παρολίγο να χάσουν οι Εγγλέζοι, διότι γίνανε πάρα πολλά γεγονότα τυχαία κλπ. Και έτσι ο Ναπολέον έχασε τη μάχη. Και παρόλα αυτά, αν πάτε σήμερα στο Βατερλό, η κυριαρχούσα μορφή δεν είναι ο Γουέλιγκτον, είναι ο Ναπολέον.
14: Τρομερό.
13: Ναι.
14: Τόσο ισχυρή προσωπικότητα τελικά ήταν.
13: Για τον Ναπολέοντα, ξέρετε, έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία μετά την Αγία Γραφή. Ο Ζαν Τουιλάρ, ένας ειδικός που να
14: ασχολείται με τον...
13: Βέβαια. Μέχρι το 1000, ένας ο οποίος έχει ασχολείται, ο Τουιλάρ, ιστορικός μεγάλος στη Γαλλία, ο οποίος ασχολείται με τον Ναπολέοντα, έχει γράψει πολλά βιβλία, κάθισε και μέτρησε. Και μέχρι το 2021 είχαν γραφτεί ακριβώς κάθε μέρα, αντιστοιχούσε ένα βιβλίο για τον Ναπολέοντα. Πάρα πολλά βιβλία.
14: Έχετε διαβάσει
13: αυτά? Είναι μορφή. Ναι, έχω διαβάσει
14: αρκετά.
13: Ναι, είναι μοναδική μορφή.
14: Μπορώ, με φάζετε και εμένα σε τρυπάκι να.
13: Να συζητήσω λίγο. Εκτός εκπομπής, όποτε θέλετε.
14: Η φίλη μας, φαντάζομαι και η δική σας φίλη, η Ροξάνη Μάτσα. Μας στέλνει μήνυμα και μου λέει: έκτακτος, έχω διαβάσει το άλλο το βιβλίο, το Μεντανικό Στυλό, γράφεται ιστορία. Mm. Πρόσφατα πήγα στο δικό της το κτήμα μαζί με του φίλου μας, του Γιώργου του Κοκοτού. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία κτήματα στην Αθήνα.
13: Και ο πατέρας ήταν ένας πολύ προβλημένος πρέσβης, ο Αλέξανδρος Μάτσας, ο οποίος είχε κάνει και πρέσβη στη Ουάσιγκτον και είχε κάνει και πρέσβη στην Άγκυρα.
14: Και δεν ήξερα, γιατί μου έδωσε και επιπλοίο με τα ποίηματα. Επίσης.
13: Ναι.
14: Πολύ ωραίες προσωπικότητες. Θα προχωρήσω όμως, γιατί βλέπω ότι έχουμε χρόνο. Και μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Αντώνη, μην ανησυχείς, ούτε το 1/4 είπαμε από το βιβλίο. Οι πέτρες στα νεφρά.
13: Του Ναπολέοντα του Τρίτου.
14: Ναι, αυτός είναι άλλος.
13: Άλλος είναι αυτός.
14: Προκαλούν την κατάρρευση της αυτοκρατορίας. Τι έγινε?
13: Αυτός είχε, ο Ναπολέον ο Τρίτος, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο, πρωτού ανέβη στο θρόνο, ήταν πρόεδρος δημοκρατίας. Και μετά, παρόλα αυτά, έγινε αυτοκράτορα, ανακήρυξε την αυτοκρατορία κλπ. Ναι. Υπήρχε περίφημη διαμάχη με τους Γάλλους κλπ. Και στη μάχη του Σεντάν κατατροπώθηκε ο Ναπολέον ο Τρίτος και βεβαίως κέρδισαν οι Προύσοι και εξού και μετά η ενοποίηση της Γερμανίας. Λοιπόν, τι είχε γίνει πριν από τη μάχη του Σεντάν? Αυτός ήταν άρρωστος και υπέφερε από τα πέτρα σαν νεφρά. Φοβόταν όμως να χειριστεί, γιατί ένας άλλος στρατάρχης του είχε χειριστεί και πεθάνει πάνω στην εγχείρηση.
14: Και εγώ θα φοβόμουν.
13: Βέβαια, και εκείνη την εποχή. Οπότε του δίνανε, δεν μπορούσε να αποφασίσει, είχε προβλήματα στο ρουπητικό του σύστημα, είχε προβλήματα πόνους κλπ. Του δίνανε λάβδανο για να ηρεμήσει κλπ.
14: Τι είναι αυτό?
13: Λάβδανο είναι μια ουσία τότε που δίνανε, η οποία έχει πνοτικές ιδιότητες μέσα. Και δεν ήταν σε θέση, οι στρατηγοί του ματέως περίμεναν να πάρουν εντολές, δεν τις έδινε τις εντολές, δεν μπορούσε ούτε να υπεύσει ούτε να.
14: Καημένος πόνο που θα είχε.
13: Ναι, τρομερό πόνο και βεβαίως έχασε. Και εξού για την ιστορία που διηγείται και ο Άγγελος ο Βλάχος, ότι όταν έδινε εξετάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, το ρωτήσανε πόσες φορές γέλασε στη ζωή του ο στρατάρχης Μόλτκε. Ο Μόλτκε ήταν αυτός ο πρόσος, ο οποίος νίκησε τον Ναπολέοντα τον Τρίτο στη μάχη του Σεντάν.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, και η απάντηση ήταν ότι γέλασε δύο φορές στη ζωή του. Μία όταν κέρδισε τη μάχη του Σεντάν και τη δεύτερη όταν έμαθε ότι πέθανε η πεθερά του. Και αναρωτήθηκε ο Βλάχος, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι είδους γυναίκα ήταν, τι είδους άνθρωπος ήταν αυτή η πεθερά του Μόλτκε.
14: Είναι όμως συναρπαστικό πράγμα να διαβάζεις την ιστορία και να μαθαίνεις πράγματα γύρω από ένα γεγονός, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός, δεν είναι μόνο η μάχη, τελεία. Είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από ένα γεγονός.
13: Ακριβώς, έτσι είναι.
14: Και είναι πολύ συναρπαστικό πράγμα η ιστορία.
13: Κυρίως η διδακτική, όπως σας έλεγα, η διδακτική πλευρά της ιστορίας.
14: Την οποία η αλήθεια είναι πως όταν είμαστε στο σχολείο, εντάξει, είμαστε και πιο μικροί τότε, δεν το αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ιστορία. Εγώ φέτος πήγα στο σχολείο μου μια μέρα πριν τον αγιασμό για να ξαναδώ στο Λύκειο μέσα και στο γυμνάσιο, για να ξαναδώ τις τάξεις σχολικές και μπήκα μέσα έτσι να θυμηθώ. Και είχα την ευκαιρία να μου ζήτησα βιβλία. Υπήρχαν έξτρα με τα βιβλία που θα μοιράζαν την επόμενη μέρα στον αγιασμό. Και πήρα όλα τα βιβλία της ιστορίας πρώτη Λυκείου, δευτέρα Λυκείου, τρίτη Λυκείου. Και λέω, τότε δεν έχουμε το μυαλό όταν είσαι 15-16, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούμε. Τώρα είναι διαφορετικά, όπως και ένα βιβλίο. Εσείς ένα βιβλίο, ας πούμε, που το έχετε διαβάσει, διάβασα το Χριστός ξανασταυρώνεται στα 12 μου. Τώρα είναι ένα άλλο βιβλίο.
13: Έτσι, πολύ σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και κυρίως αυτό είναι ότι, όπως σας έλεγα, ότι η αναλογική προσέγγιση της ιστορίας δεν περιορίζεται μόνο στην χρονολογική παράθεση γεγονότων. Επιδιώκει την άντληση διδαγμάτων από το παρελθόν και ουσιαστική αξιοποίηση στη σύγχρονη εποχή. Έτσι. Γιατί προκειμένου να αποφευθεί επανάληψη σφαλμάτων τα οποία η ιστορική εμπειρία έχει αναδείξει.
14: Ναι.
13: Και αυτό είναι ο σκοπός, είναι η αναλογική μελέτη της ιστορίας.
14: Και οι εικόνες βέβαια που είναι τόσο ισχυρές, πόσο μάλλον των πολιτικών και το να είναι κάποιος καλέσθητος, όμορφος. Ο αισθητικός καλοπισμός των Προέδρων.
13: Α, βέβαια.
14: Ε?
13: Α, βέβαια.
14: Ποιος δεν ξέρει τον Κένεντι, ας πούμε, ότι ήταν.
13: Και όμως ο Κένεντι, ξέρετε, κέρδισε τις εκλογές κάποτε από τον Νίξον, γιατί εμφανίστηκε ο Νίξον χωρίς να μαχιγιαριστεί και λοιπά. Ενώ αυτό τον είχαν μαχιγιάρει, παρόλο που ξέρετε.
14: Τον Κένεντι είχαν μαχιγιάρει.
13: Ναι, πολύ καλά. Ενώ τον Νίξον και φαινόταν συχλωμός και λοιπά. Ενώ ο Κένεντι, όπως ξέρετε.
14: Μα ήταν ωραίος, έτσι κι αλλιώς.
13: Ναι, αλλά είχε υπέφερε. Είχε αρρώσεις. Είχε κάτι στα επινεφρίδια και λοιπά. Μία την νόσο του Άτκισον, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και ήταν πραγματικά. Αλλά πάντοτε την εικόνα, κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα.
14: Ειδικά οι Αμερικανοί.
13: Ξέρετε πόσο χρόνο χρειάζεται ο εγκέφαλος για να επεξεργαστεί μια εικόνα. Είναι 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έχει γίνει η μελέτη από το MIT, από τους νευροεπιστήμονες, ότι αρκούν 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αποτυπώσει την εικόνα ο εγκέφαλος. Λοιπόν, σκεφτείτε οι ηγέτες τι προσπάθεια καταβάλανε για να εξοραίσουν την εικόνα τους. Και υπάρχουν πάμπο. Παραδείγματα. Ο Στάλιν είναι παραδείγμα. Ο Στάλιν, ξέρετε, το 44, το 43 ήταν εξώφυλλο στο Time Magazine. Τότε είχαν καλές σχέσεις και τον θαυμάζαμε. Βέβαια, στο Στάλιν, ο οποίος μακιαζόταν πάρα πολύ γιατί είχε από ευλογιά σημάδια κλπ. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το αναφέρω μέσα, ενός Αμερικανού μεγάλου δημοσιογράφου, ο οποίος πήγε και ήταν το φωτογραφίσει, τον αφήσανε για 5 λεπτά και περιγράφει ακριβώς πώς ήταν ο Στάλιν, πώς ήταν ντυμένος και για την καλή έπαιγε γενικά της εικόνας του. Και όχι μόνο αυτό, και από όλους άλλους ηγέτες.
14: Επειδή στέλνω μηνύματα, κύριε Γεννηματά, πόσο τους άρεσε αυτή έτσι, η κουβέντα, θα κάνουμε κάτι κάποια στιγμή, θα γράψουμε μαζί μία εκπομπή και κάτσουμε να αρχαιολογήσουμε πολύ ωραία τις ιστορίες και με πολύ ωραίες μουσικές. Αυτό θα κάνουμε. Θα γράψουμε μαζί μία εκπομπή.
13: Πολύ ευχαρίστω στη διάθεσή
14: σας. Με αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά που κάνατε τον κόπο και ήρθατε αυτή την Κυριακή εδώ.
13: Και εγώ σας ευχαριστώ.
14: Η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργκουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα, Γιώργος Γεννηματάς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και αυτή την Κυριακή. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε.

Από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεντορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρηκτικών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδούς Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευσή τους στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. «Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», προσθέτει το κυβερνών κόμμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 2 γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά. Ο Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και η Φου Σουάνκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφτασαν στην Ατλάντα λίγο πριν τις 7 τοπική ώρα το πρωί. Το Boeing 777 που χρησιμοποίησε η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές στις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
1: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ή κακώς στις μέρες μας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο φαίνεστε για να κρατήσει ένας άνθρωπος μια θέση στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μια θέση εργασίας, για να μπει σε μια κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μόνο για να είναι αποδεκτός από τους γύρω του, αλλά και πολλές φορές από τον καθρέφτη του. Παλιά θέταμε το ερώτημα, είναι η εμφάνιση στο διαβατήριο για όλα τα παραπάνω? Σήμερα το ερώτημα αυτό, αυτή η πρόταση, έχει εξαφανιστεί. Τολμώ να πω ότι από ερώτηση έγινε κατάφαση. Η εμφάνιση είναι το διαβατήριο για όλα τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εμφάνιση αποτελεί για κάποιους προϋπόθεση να διατηρήσουν τη δουλειά τους σε μια εποχή που ο ηλικιακός ρατσισμός σε όλους τους τομείς της ζωής αλλά κυρίως στην εργασία καλά κρατεί. Τα κίνητρα για κάθε άνθρωπο που επιλέγει σήμερα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του δίνει η επιστήμη για να δείχνει πιο νέος και φρέσκος, διαφέρουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι απλώς ικανοποιούν την αυταρέσκειά τους. Άλλοι ανεβαίνουν ψυχολογικά. Για πολλούς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους εικόνας. Ενώ για άλλους, αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στο φλερτ και στο ερωτικό παιχνίδι. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών δεν πάβει να είναι η ματαιοδοξία. Στην εποχή που η αιμονή για την ενανικότητα και την οπτική αντιγύρανση κυριαρχεί και τα φίλτρα στις φωτογραφίες τείνουν να αντικατασταθούν από τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, είναι πολύ εύκολο αρκετοί άνθρωποι να ξεφύγουν και να φτάσουν στην υπερβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλαιότερα άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ή των 50 περνούσαν το γραφείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, σήμερα πολλά νέα κορίτσια και αγόρια, ακόμη και από την ηλικία των 18 ετών ή και μικρότερα, επιδιώκουν να αλλοιώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να έχουν αυτό το αντικειμενικό όμορφο, όπως ήδη έχουν στο μυαλό τους και τους επιβάλλει η νεότητα αλλά και οι παρέες τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επιστήμη προσφέρει πολλές επιλογές για να λιάνει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις ρητίδες του προσώπου, να δημιουργήσει γωνίες οι οποίες δεν υπάρχουν, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί μόνο του, με στόχο να δείχνουμε πιο νέοι και πιο φρέσκοι από τη χρονολογική μας ηλικία. Και αν όχι πιο νέοι, σίγουρα πιο φρέσκοι. Μετά την κατάχρηση σε υλικά όπως το υαλουρονικό οξύ, που γέμιζαν ή φούσκωναν περιοχές του προσώπου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που ζητούν από έναν δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό είναι, όπως το λένε πολύ απλά, να έχουν

0: Βεβαίως, οι τεχνικές που διεγείρουν το κολαγόνο και βοηθούν το δέρμα να αναδομηθεί είναι πλέον ρουτίνα για πολλούς δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Προφανώς, δεν ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από αυτά, καθώς υπάρχουν αρκετοί και καλά κάνουν, που πιστεύουν ότι πριν από όλα αυτά πρέπει να έχουν μια σωστή φροντίδα του δέρματος, που δεν είναι άλλο από το πλύσιμο κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια ενυδατική κρέμα και ένα αντιλιακό. Προφανώς και ο δερματολόγος αρκετών ανθρώπων τους συστήνει εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο δέρματός τους, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι, βιταμίνες όπως η ΣΕ ή η Α ή παράγωγα της όπως η ρετινόλη, η νιασιναμίδη και πολλές άλλες ουσίες που δεν έχει νόημα να αναφέρω, έχουν ενταχθεί στις κρέμες καθημερινής περιποίησης και αποτελούν το δεύτερο ανάχωμα στην αντιγύρανση. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε πιο επεμβατικά στο πρόσωπό μας για να αντιμετωπίσουμε τις δερτίδες, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά και από παλαιότερες δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις νεότερες. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι από την ήπια απολέπιση του δέρματος με οξέα φρούτων και λέιζερ, έως τη χρήση ειδικών νημάτων που αποσκοπούσαν, τουλάχιστον παλιότερα, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, στη στήριξη των ιστών του δέρματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη για το τι γίνεται σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη της αντιγύρανσης, οπτικά τουλάχιστον, αλλά και τι αναμένουμε στο μέλλον. Καλησπέρα κύριε Γαϊτάνη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι πιο σημαντικό από την ενηλικίωσή μας και μετά η καθημερινή φροντίδα του δέρματος όπως την περιέγραψα και λιγότερο οι νέες τεχνικές που αποτελούν την εύκολη και γρήγορη λύση για τους ανθρώπους, ακόμη και τους νέους, ή είστε τηλεολογικής από τη στιγμή που υπάρχουν και η επιστήμη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ας τα κάνουμε?
1: Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γύρανση στο δέρμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, από την περιποίηση που κάνουμε και από την κληρονομικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να περιποιούμαστε το δέρμα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν ερητίδες και να δημιουργούν ξηρότητα στο δέρμα και να φαίνεται η ηλικία τους στο πρόσωπο, θα πρέπει να ξεκινάνε πιο νωρίς να ασχολούνται με το πρόσωπό τους.
0: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ταμπού της ηλικίας που λέγαμε παλιότερα, ότι όλοι γερνάμε γύρω στα 40-50 και τότε πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Είναι λάθος, λέτε? Πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρίτερα, ανάλογα και με την ποιότητα του δέρματός μας και τα γονίδια που κουβαλάμε.
1: Ανάλογα με την ποιότητα και τα γονίδια. Δηλαδή, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών, 27 χρονών και επειδή συνοφριώνονται έντονα για κληρονομικούς λόγους και επειδή το δέρμα τους για κάποιο λόγο δεν συγχωρεί αυτή την έντονη συνοφρίωση, χρειάζονται βοτουλινική τοξίνη ακόμα από την ηλικία των 25-27 ετών. Αλλά όλα αυτά με μέτρο και με αραιά διαστήματα εφαρμογής.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τις παλιές τεχνικές πριν πάμε στα νεότερα, οι οποίες βρίσκουν ακόμη εφαρμογή και θεωρούνται αξιόπιστες και πετυχημένες στο κομμάτι της αντιγύρανσης. Τουλάχιστον ποιες θεωρούνται επιτυχημένες? Γιατί συζήταγα με έναν συνάδελφό σας προχθές για τα νήματα και μου λέει αυτά, μου λέει, σχεδόν έχουν καταργηθεί πια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τα νήματα προσφέρουν παραγωγή κολαγόνου. Μπορούμε με άλλους τρόπους πια να δώσουμε παραγωγή κολαγόνου. Σίγουρα οι τεχνικές όπως η εξάχνωση της επιδερμίδας, τα λέιζερ, τα peelings, είναι τεχνικές που έχουν αντέξει στον χρόνο και έχουν τη θέση τους στα όπλα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε.
0: Τι μπορείτε να πετύχετε με αυτές τις τεχνικές?
1: Με αυτές τις τεχνικές πετυχαίνουμε να διεγείρουμε το δέρμα, να το κάνουμε να παράξει κολαγόνο και να βοηθήσουμε να καθυστερήσει η εμφάνιση των λεπτών ρητίδων.
0: Ναι, να το πω πολύ απλά. Ουσιαστικά με τα peeling αυτά, είτε είναι χημικά και είναι, εννοώ, σοβαρά peeling, δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα απλό peeling. Αυτά τα peeling μπορούν να βοηθήσουν στο να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τα επιφανειακά κύτταρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το λέιζερ, που καίει, ας πούμε, κάποια κομμάτια από την αρχική στιβάδα της επιδερμίδας?
1: Βεβαίως, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Έτσι, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά peeling που ήταν πολύ της μόδας πριν από 20 χρόνια, 30, τα peeling της φενόλης. Μιλάω για τα καινούργια peeling, τα οποία προκαλούν ένα έντονο κοκκίνισμα για 24 ώρες και αυτό είναι. Και το επαναλαμβάνει μετά από μερικές εβδομάδες. Άρα αυτό έχει τα καλά του peeling, διεγείρει το δέρμα, αλλά δεν προκαλεί τόσο έντονο τραυματισμό.
0: Εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Ποιος αποφασίζει πόσα peeling μπορεί να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, είτε είναι με λέιζερ, είτε είναι με οξέα φρούτων, είτε οτιδήποτε, μέσα στο χρόνο? Ή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
1: Ο γιατρός που την κουράρει, ανάλογα με το πάχος του δέρματος, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, ανάλογα με το πόσο εκτίθεται στον ήλιο και ανάλογα με τις αντιδράσεις που έχει στην πρώτη εφαρμογή. Έτσι, άρα κάνουμε μια εφαρμογή, βλέπουμε το πώς αντιδράει το δέρμα και μετά αποφασίζουμε το πόσο
0: άρα
1: θα χρειαστεί.
0: Εγώ, και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει εξατομίκευση. Όχι ότι εγώ αποφασίζω να πάω να κάνω κάτι και πάω και το ζητάω από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.
1: Όχι, πάντα υπάρχει εξατομίκευση.
0: Λοιπόν, ενέσιμα, έχουμε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι τολμώ να πω ότι και αυτά θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι αυτά που παραλύουν τους μυς του προσώπου, είπατε για τη βοτουλινική οξύνη πριν, με αποτέλεσμα να μην συσπώνται έτσι ώστε να αλλοιώνονται οι ρετίδες γύρω από αυτή την περιοχή.

0: σωστά.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και είναι και αυτά που γεμίζουν τις αυλακές, τις ρετίδες, δηλαδή είναι το υαλουρονικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ το οποίο υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας.
1: Ένας πολυζαχαρίτης. Είναι ένας πολυζαχαρίτης ο οποίος φτιάχνεται στο εργαστήριο, υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας και τον χρησιμοποιούμε σε διάφορες πυκνότητες και σε διάφορες διασταυρώσεις για να γεμίσουμε λεπτές ή βαθύτερες ρητίδες. Uh-huh. Υπάρχει μια παρανόηση. Δεν είναι καλό, και το είπατε πολύ σωστά στον πρόλογό σας, να γεμίσουμε το πρόσωπο υπερβολικά με υαλουρονικό για να κερδίσουμε και να νικήσουμε τη χαλάρωση. Το υαλουρονικό θα πρέπει και αυτό να το χρησιμοποιούμε με μέτρο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και μια τελευταία θεωρία που λέει ότι αν βάλεις υπερβολικές ποσότητες υαλουρονικού και τις επαναλαμβάνεις συνεχόμενα, δεν μπορείς να νικήσεις τη βαρύτητα. Δηλαδή αυτό από μόνο του θα συμβάλλει στο να πέσει το δέρμα.
1: Εννοείται. Εάν λοιπόν βάζεις μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού, θα βαρύνει το πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή, όταν ξεπεραστεί η ελαστικότητα του δέρματος, θα βαρύνει και θα δημιουργήσει χειρότερες ρητίδες. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται εξατομίκευση, ναι, και να μην παρασυρώμαστε και να λέμε ότι η φίλη μου έβαλε 3 ή 4 ρητίδες. Θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει το πόση ποσότητα υαλουρονικού χρειάζεται και να κρίνει και να δει τον ασθενή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ναι, θα βάλω σήμερα υαλουρονικό, αλλά το υαλουρονικό αυτό θα το έχει ασθενής και για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να λάβω και την εξέλιξη υπόψη μου.
0: Ναι. Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και με τη βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το ενέσιμο αυτό που αρχικά ήταν ένα φάρμακο, να πούμε, που δεν μπορεί να το ξέρει πολλοί κόσμος, χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία και μετά πέρασε και πολύ χρησιμοποιείται σωστά τώρα για τις ρετίδες. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό σε γενικές γραμμές?
1: Για τη βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνει παραλύει τους συγκεκριμένους μύες του προσώπου, έτσι ώστε να μην κάνουμε δυναμικές ρητίδες. Mm-hmm. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν γονιδιακή προδιάθεση. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν νέα κορίτσια 25-27 ετών που έχουν έντονο μυ και ξεκινάνε και δημιουργούνται δυναμικές ρητίδες. Άρα λοιπόν η βοτουλινική τοξίνη παραλύει τον μυ, δεν προκαλεί κακό, δεν προκαλεί αυτό που λένε ότι πέφτει το δέρμα ή χαλαρώνει το δέρμα. Ατροφεί ο μυς, αλλά έτσι κι αλλιώς ο μυς
0: προσωρινά
1: είναι
0: ατροφεί.
1: Προσωρινά,
0: μέχρι να επαναληφθεί η θεραπεία, να το πούμε αυτό. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Αλλά αν επαναλαμβάνεται η θεραπεία για κάποια χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο μυς ατροφεί σχεδόν μόνιμα. Αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάποια χρόνια.
0: Ναι, να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω
0: το εξής. Υπάρχουν σημεία που ενδείκνυται να γίνεται αυτή η εφαρμογή των ενέσεων και σημεία που ενδείκνυται το υαλουρονικό και άλλα σημεία στο πρόσωπο που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, είτε βάζοντας υαλουρονικό είτε όχι? Το λέω γιατί τελευταία υπάρχει μια τάση ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιοχές από την πράξη που τις έχετε δει ότι η υαλουρονικό δεν πρέπει να μπαίνει.
1: Πράγματι, πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σε αυτή και εξαρτάται και από την κρίση του γιατρού. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από τα μάτια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υαλουρονικό ιδιαίτερα παχύρευστο. Καλό είναι στην περιοχή γύρω από τα μάτια, η καλύτερη θεραπεία είναι η βοτουλινική τοξίνη και η παράλυση του μυός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι ρητίδες. Mm-hmm. Λεπτόρευστο υαλουρονικό σε στυλ μεσοθεραπείας, που ελπίζω να με ρωτήσετε αργότερα.
0: Θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτό.
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά το παχύρευστο υαλουρονικό γύρω από τα μάτια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εφαρμογή τους, ή αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας? Επίσης, τι γίνεται με την ασφάλεια? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια, είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα? Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να διορθωθεί με αυτές τις ιστορίες? Και δεν εννοώ στραβά μόνο σε επίπεδο αισθητικής, δηλαδή να δω κάτι στο πρόσωπό μου που να μην μ' αρέσει. Μπορεί να υπάρξει μια παρενέργεια. Αυτή μπορεί να αναστραφεί.
1: Εάν υπάρξει παρενέργεια που είναι η δημιουργία κοκκιώματος, μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση υαλουρονιδάσης, αλλά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά, γι' αυτό πάντα οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε το γιατρό τους τι υαλουρονικό χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά υαλουρονικά και καλό είναι να βεβαιωθούν οι ασθενείς ότι ο γιατρός τους χρησιμοποιεί υαλουρονικά, τα οποία είναι από μεγάλες εταιρείες, τα οποία είναι εγκεκριμένα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την τεχνική του γιατρού σε σχέση με την ποσότητα.
0: Αλλά και την ποιότητα των υλικών.
1: Άρα και την ποιότητα των υλικών.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αγωνία τους, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα σήμερα για να λέμε για την αλήθεια πάρα πολλά, να πληρώσουν ελάχιστα, να πληρώσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, παρακάμπτουν λίγο και την ποιότητα των υλικών, που αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση από αυτά που λέτε.
1: Όταν ακούει κάποιος κάποια υπερβολικά φτηνή τιμή, πρέπει να μπαίνουν ορισμένες σκέψεις στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να χρεώνουν παραπάνω και αυτοί να μην χρεώνουν.
0: Ναι. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτό, ή και αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου?
1: Εξατομικεύεται χοντρικά για τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης λέμε ότι το maximum που μπορεί να γίνεται είναι 3 φορές το χρόνο. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το κάνουν 1 ή 2 φορές το χρόνο. Mm-hmm. Για το θέμα του υαλουρονικού, ανάλογα με την πυκνότητά του και με το είδος του υαλουρονικού, λέμε ότι συνήθως επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και ασθενείς που το υαλουρονικό αργεί πάρα πολύ να φύγει και το επαναλαμβάνουν μετά από 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
1: Είναι θέμα οργανισμού.
0: Γίνεται πολύ φασαρία τα τελευταία χρόνια για τους βιοδιεγέρτες, δηλαδή ουσίες που εγχύονται στο δέρμα για να βοηθήσουν το ίδιο το δέρμα να αναγεννηθεί, να βοηθήσουν όμως το ίδιο το δέρμα, είτε ακόμη και μηχανικές παρεμβάσεις, δηλαδή μικρά τρυπήματα, ας πούμε, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, για να ενεργοποιηθεί πάνω στο δέρμα το υπάρχον κολαγόνο που υπάρχει. Αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πολύ καλό. Οι βιοδιεγέρτες βοηθάνε και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε ανάπλαση του δέρματος.
0: Τι ουσίες μπορούμε να βάλουμε που, ας πούμε, συνήθως διεγείρουν το ίδιο το κολαγόνο το δικό μας?
1: Κοιτάξτε, μια μορφή βιοδιέγερσης κάνει και το ίδιο το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε διεγείρει το δέρμα για να παραχθεί κολαγόνο.
0: Το κάνει αυτό.
1: Το κάνει αυτό. Δράσαν σκαλωσιά, μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάει και να χτίσει κολαγόνο. Οι βιοδιέγερσες είναι πιο συγκεκριμένα υλικά τα οποία πράγματι διεγείρουν τους ιστούς να παράξουν περισσότερο κολαγόνο. Δεν δίνουν όγκο, δεν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν, ούτε για να δώσουν όγκο, αλλά για να διεγείρουν τον οργανισμό να παράξει κολαγόνο.
0: Και παράγει κολαγόνο. Φαίνεται, δηλαδή, είναι μετρήσιμο, βλέπουμε ότι βελτιώνεται.
1: Είναι μετρήσιμο.
0: Το δέρμα ξανά είναι πιο σφριγγυλό.
1: Έχουν κάνει ιστολογικές μελέτες και έχουν δει ότι έχουν παχύνει οι στιβάδες του δέρματος μετά από τη χρήση βιοδιεγερτών και το βλέπουν και οι ασθενείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: πείτε μου,
1: να ξέρουμε ότι οι βιοδιεγέρτες λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε λίγο νεότερες ηλικίες.
0: Από ό,τι σε μεγαλύτερες. Είναι λογικό γιατί τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή.
1: Τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή, όπως
0: ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως αν δηλαδή δεν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου ουσίες στο πρόσωπό του. Γιατί η βιοδιέγερση μπορεί να γίνει μόνο και με αυτά το needling, αυτά τα μικρά τρυπήματα. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια ουσία.
1: Το needling αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι κρίμα να περάσεις τη διαδικασία του needling και να μην
0: έχεις και κάποιες ουσίες που θα βοηθήσουν τα δέρματα.
1: Ναι.
0: Τι επιφυλάσσεις στο μέλλον όσον αφορά τις ήπια παρεμβατικές αυτές καταστάσεις στο δέρμα του προσώπου? Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς ότι όσο μικρότερη παρέμβαση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν μικρές παρεμβάσεις πια. Το ακούτε πολύ συχνά και το είπα και στον πρόλογό μου, ότι θέλω με πολύ λίγα πράγματα, όχι να με φορτώσετε με υλικά και αυτά, να δείχνω σαν να μην έχω κάνει τίποτα, ας πούμε.
1: Σίγουρα οι μικρές παρεμβάσεις καθυστερούν τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό βλέπετε και τις
0: νέες. Άρα μπορεί να λειτουργήσουν και προληπτικά, δηλαδή.
1: Σίγουρα καθυστερούν την ανάγκη για κάτι πιο έντονο. Και γι' αυτό και οι νέες ηλικίες βλέπετε ότι το ξεκινάνε πιο νωρίς και προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανάγκη.
0: Και καταφέρνουν να το καθυστερήσουν.
1: Ανάλογα πάλι με τη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί αν έχεις έντονη γονιδιακή προδιάθεση για να κάνεις ρητίδες, για να το δέρμα σου είναι αρκετά ξηρό, το δέρμα σου και μαζί με τον τρόπο ζωής, δηλαδή αν έχεις γονιδιακή προδιάθεση έντονη και τρόπο ζωής κακό, δεν θα μπορείς να το καθυστερήσεις πολύ. Αλλά σίγουρα βοηθάς και πετυχαίνεις
0: Με όλες αυτές τις μεθόδους, έχετε δει να μετατοπίζετε ακόμα και η ηλικία που γινόντουσαν παλιότερα και γίνονται ακόμα και τώρα πιο αιματηρές εντός και εκτός εισαγωγικών επεμβάσεις, όπως ας πούμε το lifting προσώπου, έχει πάει αρκετά χρόνια μετά?
1: Εννοείται. Γιατί τώρα έχεις τη δυνατότητα σε μια γυναίκα στα 40, 45, 50 να κατορθώσεις, να της βελτιώσεις την εμφάνιση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο χειρουργείο. Ναι, έχει καθυστερήσει αρκετά.
0: Ναι, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο, έναν άνδρα ή μια γυναίκα στην ηλικία των 40 ή των 50 τουλάχιστον εμφανισιακά μέχρι τα 70, ή μοιραία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει και ένα lifting, εφόσον το επιθυμεί βέβαια. Δηλαδή μια ανόρθωση χειρουργική του προσώπου.
1: Ναι, πάλι έχει να κάνει και με τη γονιδιακή προδιάθεση και με τις ανατομικές λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά σίγουρα το καθυστερεί στο lifting για τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις και 20 χρόνια.
0: Και 20 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ανάλογα με τη γονιδιακή και.
0: Ναι, δεν θα σας ρωτήσω αν είμαστε μακριά από την εποχή που δεν θα βλέπουμε ρητίδες, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το παρακάνουν και οι γιατροί τους και πραγματικά είναι σε ηλικίες βιολογικές, εννοώ χρονολογικές, 50, 60 και παραπάνω, και όντως δεν βλέπουμε καμία ρητίδα.
1: Αυτό
0: το έχουμε επιτύχει.
1: Το παρατηρούμε όλοι μας, στον κύκλο μας και στους ανθρώπους μας. Βέβαια, για
0: και οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί και με αυτή την εικόνα πια, νομίζω. Αρκετοί άνθρωποι.
1: Και γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη. Συγκρίνεται μια γυναίκα 60 χρονών τη σημερινή εποχή και μια γυναίκα 60 χρονών πριν από 45 χρόνια. Καμία σχέση. Και το ίδιο μια σαραντάρα ή έναν σαραντάρι τη σημερινή εποχή και μια σαραντάρα ή ένα σαραντάρι πριν από 30-40 χρόνια. Uh-huh. Άρα λοιπόν μας δίνει, μας βοηθάνε όλα αυτά και γι' αυτό και οι ασθενείς και οι έρχονται και τα ζητάνε.
0: Επειδή, ναι, και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την ψυχολογική του
1: στήριξη.
0: Ναι, στήριξη ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον οπτικά, γιατί εντάξει, το να κάνεις όλα αυτά και μετά να τρέφεσαι χάλια, να μην γυμνάζεσαι και αυτά, νομίζω δεν βοηθάει ούτε το δέρμα τελικά, αλλά και ούτε και τον οργανισμό συνολικά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το οπτικό μέρος που αφορά το πρόσωπο σήμερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν νέοι. Ενώ νέοι με την έννοια ότι θα βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Και πολύ καλύτερο από αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, επειδή ακούω για διάφορες μεθόδους που είναι στα σκαριά, από τα κύτταρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό και θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά με εξατομικευμένες θεραπείες. Δηλαδή, μπορεί στο μέλλον με τα πλαστοκύτταρα, με τις καλλιέργειες κυττάρων, να παίρνουμε καλύτερης ποιότητας υλικά και καλύτερης ποιότητας βιοδιαγέρτες που θα ταιριάζουν περισσότερο στο DNA μας και στον οργανισμό του καθενός, έτσι ώστε η διαδικασία της γύρανσης να αντιστραφεί ακόμα πιο έντονα.
0: Και θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινάει, ας πούμε, όταν δημιουργείται η πρώτη ρητίδα τα 18. Θα γίνεται δηλαδή πρόληψη ώστε ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Υποθετικό τώρα το ερώτημα. Από τα 18 θα φτάνει, ας πούμε, στα 60-70 και θα διατηρεί ένα πρόσωπο που μοιάζει, ας πούμε, 20-30.
1: Αυτό έχει μια δόση φαντασίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί.
0: Μου αρέσει η φαντασία, γι' αυτό το λέω. Αλλά πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κατακτήσει η επιστήμη, αργά ή γρήγορα.
1: Μακάρι. Και να το προλάβουμε.
0: Ναι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλογιάννη. Γεια σας.
0: Κατανοώ απολύτως τους ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο θεωρούν ότι οι ίδιοι ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση της επιστήμης και των επιτευγμάτων της για να δείχνουν πιο νέοι. Εφόσον βέβαια το αντέχει και η τσέπη τους. Αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους νεότερους ανθρώπους που αντικειμενικά είναι εμφανίσιμοι ή όσον αφορά τις κοπέλες εμφανίσιμες και αναζητούν μετά μανίας να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικά, δηλαδή να είναι ακόμη και αποτέλεσμα οπτικής επεξεργασίας. Στόχος να μοιάσουν σε κάτι ή σε κάποιον που δεν είναι και πολύ ανθρώπινο, γιατί κανείς δεν βάζει πλέον πολύ ανθρώπινες φωτογραφίες στα social media. Είναι φωτογραφίες ιδεατές που έχουν φτιαχτεί ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά επενδύουμε σε αυτό, πολύ συχνά ελπίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε όλα όσα πάνε στραβά στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ θα φτιάξω ένα πρόσωπο με βάση την τεχνητή νοημοσύνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή μου και θα λυθούν όλα μου τα προβλήματα. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, να βρω ένα σύντροφο, να ανέβω κοινωνικά και οικονομικά, να πετύχω επαγγελματικά, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Και λέγοντας όλα αυτά, σκέφτομαι κάποιες κυρίες που έχουν μεγαλώσει και οριμάσει όμορφα στο πρόσωπο, γυναίκες που δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να πειράξουν οτιδήποτε, οι οποίες με κάθε ευκαιρία τονίζουν και σε κάθε συνέντευξη, αν πρόκειται για επώνυμες, ότι οι ρητίδες τους είναι τα παράσημα της ζωής τους. Κατανοώ ότι αυτή είναι μια στάση ζωής που δεν μπορούν ή δεν αντέχουν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι, ιδίως σε μια εποχή που η ιατρική προχωρά με στόχο μια μέρα, όπως ακούσατε, όχι πολύ μακρινή, να δώσει λύση σε αρκετά ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια και κυρίως αυτά που αφορούν την αντιγύρανση. Τελικά, δεν έχει σημασία αν τα έχεις βρει ή όχι με τον εαυτό σου για το αν θα παρέμβεις στο πρόσωπό σου, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το πώς εσύ θα αισθανθείς καλύτερα, έχοντας όμως πάντα κατά νου το μέτρο και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των πράξεών σου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
1: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες.
7: Μάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Θέραπλεϊ στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Θέραπλεϊ. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Θέραπλεϊ. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου χωρίς τα λαχανή του ακουστικά. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-4800 170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Υπάρχει και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας στο Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

Πρωτάθλημα Super League δεν έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως δεν θα έχουμε και το επόμενο. Μετά θα επιστρέψουμε στην δράση με ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε απόψε στις 8 τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για το τι έγινε χθες στους δύο ημιτελικούς και για το τι περιμένουμε να δούμε στον τελικό. Εννοείται ότι θα έχουμε καλεσμένους να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως και θα μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα. Μην το ξεχνάμε, στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα. Η εθνική μας το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι πήρε τους 3 βαθμούς με ανατροπή απέναντι στην Σερβία. Έχουμε παίκτες με ταλέντο, με ποιότητα. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν απόψε απέναντι στην Γερμανία του Jürgen Klopp. Θα ασχοληθούμε και με το τρίαθλο που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου στην Κώστα Ναβαρίνο. Μια τεράστια διοργάνωση που θα γίνει για 7η χρονιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και γενικά γύρω από την επικαιρότητα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.

θέμα συζήτησης από χθες το βράδυ, είτε για εκείνους που πήγαν είτε για εκείνους που δεν πήγαν, μιας και υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαν να έχουμε πάει όλοι. Όποιος έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δει κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη συναυλία της Άννας Βύσσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς βγήκε, την είσοδο που έκανε, την εξέδρα που υπήρχε, πότε έβρεξε, ποια τραγούδια είπε για το Μαζονάκι, ποιο τραγούδι του άρεσε, ποιος κόσμος έμεινε απ' έξω, πόσοι καθυστερούσαν μετά στο σταθμό Ειρήνης. Αλλά συγγνώμη τώρα, με τόσο κόσμο που είχε και λίγο κόσμο είδαμε στο σταθμό Ειρήνης να περιμένει τους σειρμούς. Δεν ξέρω βέβαια με τι συχνότητα περνούσαν και τι ώρα τέλειωσε η συναυλία, αλλά αναμενόμενο ήταν να υπάρχει αυτή η πολυκοσμία. Λένε ότι είχε πάνω από 90.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρα, πόσοι επέλεξαν να φύγουν με το τρένο, με τον ηλεκτρικό. Λογικό είναι. Και να καθυστερήσεις. Όταν έχεις πάει, ας πούμε, και γήπεδο και ξέρεις, που είναι και λιγότερος κόσμος, που περισσότεροι επιλέγουν τα αυτοκίνητά τους, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα, για όλα τα άλλα τα παράπονα που διαβάζω δεξιά και αριστερά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είμαι ο αρμόδιος να ασχοληθώ με όλα αυτά. Ελπίζω όσοι πήγαν να πέρασαν υπέροχα και όσοι δεν πήγαν επίσης και αυτοί να έχουν πέρασει υπέροχα. Την καλησπέρα μου στον Άρη το Ρολογά, το πρώτο μήνυμα. Ήμουν σίγουρος, Άρη, ότι θα στείλει σήμερα. Μετά το τρίποντο του Όσμαν χθες, ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει. Ο Dr. Κεφ για σένα, Dr. Death για μένα, είπε μια ατάκα εδώ την ακούγαμε με τον Παναγιώτη τον Παπακαλούθη. Τον Παπακαλούθη, συγγνώμη. Δηλαδή, οι άνθρωποι λέει θα πεθαίνουν νέοι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακούσαμε μόνο αυτή την ατάκα και λέμε τι λέει πάλι, αν είναι δυνατόν. Απλά έλεγε ότι με την επιστήμη και όλα αυτά θα μένουν νέοι και θα πεθαίνουν νέοι. Δεν θα πεθαίνουν 30 χρονών, χτύπα ξύλο 40. Θα είναι μεγαλύτεροι και θα δείχνουν νέοι. Αλλά ήταν ατάκα και έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει τον Dr. Death. Εκεί πήγε το μυαλό μας, συγγνώμη. Και τον κατηγορώ μόνο εγώ, ο Μινάς τον υπερασπίζεται. Είναι στην άλλη γραμμή. Γι' αυτό τον λέει Dr. Kef, θα είναι σαν και σένα.

τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, με καιρό που λες δεν βγαίνω από το σπίτι, κάθομαι, χουλιάζω εκεί, βλέπω τηλεόραση, μαγειρεύω, αράζω, δεν κάνω βήμα. Βήμα πραγματικά. Και να χρειάζεσαι κάτι, λες, άστο, δεν θα βγω να το πάρω. Θα περάσω τη μέρα μου με αυτά που έχω σπίτι. Δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω. Hey. Αποχαιρετάμε λοιπόν το Σεπτέμβριο ως εκπομπή, γιατί έχουμε κάποιες μέρες ακόμη. Και ελπίζουμε ο Οκτώβριος να είναι καλύτερος από αυτό που περιμένουμε, μέσα στην ακρίβεια, με τα ενεργειακά θέματα που υπάρχουν. Που δυστυχώς παντού βλέπεις το τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε τα μέτρα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με το πακέτο στήριξης. Γιατί νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος τα περιμένει και τα έχει ανάγκη αυτά τα μέτρα. Θα μου πεις αρκούν, φαντάζομαι πως όχι, αλλά από το τίποτα

Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας για κίνηση, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με Παναγιώτη Παπακαλούση. Δρόμοι Πασόκ, κατά πράσινη, δεν υπάρχει πουθενά κίνηση τουλάχιστον για την ώρα. Ούτε από τα αεροδρόμια, ούτε στην παραλιακή, ούτε ο Κηφισός άνοδος, κάθοδος, ούτε στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, τίποτα, τίποτα. Φαντάζομαι ότι ο καιρός κράτησε τον περισσότερο κόσμο στο σπίτι. Άμα βρέχει κιόλας, λες, άστο να μείνω σπίτι και το Σαββατοκύριακο να περάσω πιο ήρεμα, με την ελπίδα το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι να αποδράσουν. Λίγο στο κέντρο έχει κάποια κίνηση, αλλά δεν λες ότι υπάρχουν προβλήματα.

Και έρχεται και ο Παναγιώτης Παπακαλούς να προσθέσει μια σημαντική παράμετρο, γιατί κάνει και αντιπολίτευση. Και με 2,5 ευρώ τη βενζίνη πού να πας? Σωστό και αυτό. Πάρε το κτέλ αυτό, δεν σου πάνε από την κυβέρνηση. Άμα δεν αντέχεις, σου πάνε πάρε το αστικό να πας στη δουλειά σου. Για να πας στην άφακτο που θέλεις, πάρε το κτέλ. Κλέφτες θα γίνουν.

GBU57 να μας πει την καλησπέρα του και τι λέει. Ευτυχώς που λέει ο Dr. Kev, βλέπεις μόνο εγώ τον λέω Dr. Death. Λέει, είχε ένα αισιόδοξο θέμα, ανάπτυξη της ιατρικής, δεν θα γεράσουν εύκολα οι άνθρωποι και θα ζούμε περισσότερα χρόνια με περισσότερη νεότητα και υγεία. Ιστερόγραφο, πώς το έπαθε και είχε αισιόδοξο θέμα, φούρνος θα γκρέμισε.

0: Το ήξερες, Παναγιώτη μου, ότι σας σήμερα το 1540 ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος, εν τω μεταξύ είχα την εντύπωση ότι κάθε Πάπας είναι Ιωάννης Παύλος, αλλά είναι σκέτο Παύλος, εκρίνει επίσημα το μοναχικό τάγμα των Ιησουιτών με την ονομασία Συντροφιά του Ιησού και το γενικό ηγούμενο τον Ιγνάτιο Λογιόλα. 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Χάνδακα, Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. Το 1822 ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν ανακαλύπτει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Το 1831 δολοφονείται στον Αύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 21, ο Ιωάννης Καποδίστριας από τους αδερφούς Μαυρομιχάλη. Με το νέο, αυτό είναι ξέρεις, σαν σήμερα είναι το παλιό ημερολόγιο που ήσχε τότε. Με το νέο ημερολόγιο είναι 9 Οκτωβρίου του 31. Το 1854 το ατμόπλιο SS Arctic πληθύζεται με απολογισμό 300 νεκρούς και σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη καταστροφή στον Ατλαντικό ωκεανό. Το 1922 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο πρώτος της Ελλάδας παραιτείται στο θρόνο για το μεγαλύτερο γιο του, τον Γεώργιο τον Δεύτερο. Και το 1936 έχουμε 50 κανονιοβολισμούς από το Λυκαβητό και χορούς στο Παναθηναϊκό στάδιο με αφορμή την έναρξη των 7ων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου που διεξάγονται στην Αθήνα ύστερα από την άρνηση της Βουλγαρίας για την διοργάνωση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο Χρήστος Μάντικας με 5 χρυσά, 110 εμπόδια, 400 εμπόδια, 400 μέτρα απλά και σκυταλοδρομία 4x100 και 4x400 αναδεικνύεται σε μορφή των αγώνων. Και το 1938 καθελκύεται για το παρθενικό του ταξίδι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της εποχής της Μεγάλης Βρετανίας, το Βασίλισσα Ελισάβετ. Το 1939 η Πολωνία παραδίδεται στους Γερμανούς μετά από 26 μέρες πολιορκίας και περίπου 140.000 Πολωνοί στρατιώτες πιάνονται εχμάλωτοι. Το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος. 1944 τα Σοβιετικά και Ιγκοσλαβικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Γερμανία. Το 1953 ο πρώτος πρέσβης της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1963 παραιτείται η κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη και εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στυλιανός Μαυρομιχάλης. Το 1972, 27 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία και η Κίνα τερματίζουν την εμπόλεμη κατάσταση των χωρών, ανταλλάσσοντας πρεσβευτές. Την ίδια ημέρα στην Ελλάδα θεμελιώνονται δύο μονάδες θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Πτολεμαϊδα της ΔΕΗ. Το 1989, η Ελληνική Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά του Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιώργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. Το 1995 τα Σκόπια εντάσσονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το όνομα Φίρομ. Το 1998 στις γερμανικές εκλογές ηττώνται για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια οι Χριστιανοδημοκράτες του Χέλμουτ Κόλ. Νομίζαμε ότι θα ήταν για πάντα καγκελάριος ο Χέλμουτ Κόλ, νέος καγκελάριος ο Γκέρχαρτ Σρέντερ. Και το 1998 ιδρύεται από τον Λάρι Πέιτζ και τον Σεργέι Μπριν η Google, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών. 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αυστραλία, ο Μιχάλης Μπουρούτσος χαρίζει στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Τάικ Βοντό. Νίκησε στον τελικό των 58 κιλών τον Ισπανό Γκάμπριελ Εσπράτζα με 4-2 και την ίδια μέρα η Αναστασία Κελεσίδου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Και το 2004 είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο πέταλο του Μαλιακού. 7 μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, που μετέφερε συνολικά 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνας για να παρακολουθήσουν τα αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά μενταλίκα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Πάμε σε διαφημίσεις, σε Άρη Γαλανόπουλο, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά τις 6 για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε.
2: κατόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
8: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνέλευσαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλίση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονται να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται της έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της ΡΑΦ Fairford. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι ένα κοντινό κέντρο αναψυχής έχει ανοίξει για να παρέχει ασφαλή χώρο σε όσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από φίλους ή συγγενείς. Πρόσθεσε ότι όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εργάζονται όσο το δυνατό ταχύτερα για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων που έφτασαν στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις ΗΠΑ τα 2 γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφτασαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Το Boeing 777 που χρησιμοποιεί η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές τις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλη.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Viber στο 698-123-1003. Την καλησπέρα μου στην Κάτια που μας έστειλε το μήνυμα και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Τι μας έκανε ο Τσέντι, τον αγαπάμε όμως εμείς οι Παναθηναϊκοί, χαλάλη του Παιχταράς, θα συμφωνήσω μαζί σου για την αξία του Τσέντι Όσμαν. Ένας από τους δύο που θα ήθελα στον Ολυμπιακό μαζί με τον Χουάντσο, τον Αργούμεφ. Την καλησπέρα και στον Αντώνη. Τσαμός, ευχαριστώ για το καπέλο. Είσαι άρχοντας. Τα μεταφέρουμε, Αντώνη μου, γιατί είναι στο εξωτερικό, σε επαγγελματικό ταξίδι και μην αρχίσετε πάλι ότι αν κάνει χόμπι, ναι, χόμπι το κάνει. Πλειοκτήτης, είναι χόμπι κάνει την εκπομπή. Την καλησπέρα και στον Γιώργο τον Καντίδη, ο οποίος λέει σαφώς και έχει ταλέντο αυτή η εθνική ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπόρο, οπότε υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, τεράστιος ανταγωνισμός και ο βαθμός δυσκολίας για να διακριθείς φοβερά μεγάλος. Ώρες-ώρες θυμάμαι το κατόρθωμα του 2004 και δεν πιστεύω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε και πόσο μάλλον πιο πιθανό να έχουμε εξωγήινη εισβολή παρά να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Καλά, δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο, σε αυτά που λες και πολύ περισσότερο ξέρεις, βγαίνουν συνεχώς διάφορες ιστορίες από εκείνη την πορεία του 2004 με τελευταία που έλεγε ο Άγγελος Χαριστέας στον Παναγιώτη, στον Πανοβόκλη πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Έλεγε ο Τωρεχάγκελ, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, ο Ζαγοράκης μαρκάρει το Ζιντάν, κάτι τέτοια ήταν. Και μέσα στο λεωφορείο που πήγαιναν για το γήπεδο, πήγαινε η γαλαρία ο Κατσουράνης και ρωτάει τους υπόλοιπους, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Για να μπει, ξέρεις, ο Ζαγοράκης ως αρχηγός, ηγετική μορφή. Καλά, θα το βρούμε, ξέρεις, θα το βρούμε στο γήπεδο. Και όντως μπορούσαν αυτοί οι παίχτες να πάρουν τις πρωτοβουλίες για το ποιος θα μαρκάρει ποιον. Έχουμε επισκέπτη στο στούντιο, όχι για να δώσει στοίχημα, γιατί μετά από εκείνο το Under Tottenham Liverpool, Under σημαίνει για εκείνους που δεν ξέρουν να μπουν συνολικά μέχρι 2 γκολ. Ο Θανάσης το είχε δώσει άντερ και πρέπει να είχαν μπει, να είχε βάλει 18 γκολ Λίβερπουλ και 3 τότερα ακόμα σκοράρουν.
1: 6-3.
0: 6-3 έχει έρθει, ναι. Σου είχα πει over από ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και ήταν 0-3-1-3, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι ήταν εύκολο πάντως.
0: 9 γκολ. Θανάσης κριτικός στο στούντιο για να μιλήσουμε, στο ραδιοθάλαμο, για να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα. Γιατί έχουμε στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο Augsburg. Με νέα δεδομένα, και τι εννοώ νέα δεδομένα, Θάνασε, για πρώτη φορά είναι 4 αγώνες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι ο Κλοπ, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, πήρε αποστολή 44 παίκτες.
1: Πάρα πολύ σωστά. Επειδή είναι η πρώτη φορά που ο Κλοπ έτσι αναλαμβάνει πάγκο εθνικής ομάδας και επέστρεψε για την εθνική της χώρας του, τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία του προπονητική δουλειά ήταν με τη Λίβερπουλ, δεν πήγε κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Μετά νομίζω πήγε σαν σύμβουλος στην Λειψία και επέστρεψε στους πάγκους τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Κακά τα ψέματα, το παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία στο Augsburg στις 10 παρατέταρτο είναι και το πιο δύσκολο από τα 6 συνολικά που θα δώσει η εθνική μας σε αυτό τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
0: Είναι το πιο δύσκολο αυτό ή το πιο δύσκολο εδώ με τη Γερμανία? Γιατί εκεί λες ok, η Γερμανία είναι,
1: ναι.
0: Άλλο αν έχει ανέβει πάλι ο πήχης ξαφνικά, γιατί υπάρχει μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με παίχτες με τεράστια ποιότητα. Και καταλαβαίνεις, έρχονται όλα αυτά και
1: ναι.
0: Δένει το ένα με το άλλο για να πεις ότι ακόμα και απόψε μπορώ το αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα.
1: Κοίτα, όχι, θα πω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο διότι είναι και εκτός έδρας. Βέβαια, είναι και οι συγκυρίες τέτοιες που,
0: ναι.
1: που έρχεται η Εθνική από ένα πολύ μεγάλο διπλό αυτό επί της Σερβίας, με εξαιρετική εμφάνιση.
0: Και με ανατροπή στο σκορ. Γιατί
1: και με ανατροπή
0: πίσω στο σκορ.
1: Με εξαιρετική ψυχολογία διότι το γκολ της νίκης έρχεται στο 95ο λεπτό. Κάτι που σημαίνει ότι.
0: Παλεύεις μέχρι το τέλος, δεν
1: καταλαβαίνεις.
0: Και δεν είσαι ικανοποιημένος από το 1-1.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν πάβει να είναι η Γερμανία. Έχει αρκετές απουσίες. Νομίζω ότι καλά απουσιάζει σίγουρα ο βασικός στόπερ, ο Σλότερμπεκ. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Μουσιάλα, του στάρ της Μπάγερν και του Χάβερτς, του επιθετικού της Άρσεναλ. Αλλά η Γερμανία έχει λύσει σε όλες τις γραμμές. Η Εθνική το πιστεύει, γιατί και το λίγο που παρακολούθησα τη Γερμανία με την Ολλανδία, εντάξει, ήταν και ντέρμπι βέβαια, δεν έπαιζε με καμιά ομάδα.

0: δεύτερης τρίτης κατηγορίας η Γερμανία, ψάχνεται ακόμη. Και είναι κάτι στο οποίο πάνω μπορεί να απαντήσει η εθνική. Και γι' αυτό το λέω ότι είναι, λόγω, είναι θέμα συγκυριών το ότι είναι η καλή ψυχολογία που έχουμε. Η πάρα πολύ καλή ομάδα που έχουμε. Με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Ο Καρέτσας, ας πούμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλούς παίχτες.
0: Πλέον από ό,τι φαίνεται έχουμε και αρχίζει να χτίζεται μια καλή ομάδα. Διότι αυτό το βλέπαμε και από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όταν η εθνική ξεκίνησε μεν καλά, αλλά οι προσδοκίες πήγαν στο Θεό από τη μια μέρα στην άλλη μετά από εκείνη την νίκη επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα,
1: ναι.
0: Και προσγειωθήκαμε απότομα μετά με το 0-3 που χάσαμε στο Καραϊσκάκης από την Δανία, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά το πήραν το μάθημά τους και σταδιακά βρίσκονται και μέσα στο γήπεδο. Εγώ είδα πάρα πολύ καλή συνοχή και χημεία στο παιχνίδι με την Σερβία και δείγμα ότι υπάρχει, χτίζεται μέταλλο ταυτότητα από το γεγονός ότι μένεις πίσω στο σκορ στο 4 και από το 5 μέχρι το 95 είσαι καλύτερος και με πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσεις όχι ένα-δύο που κερδίσαμε, ένα-τρία και ένα-τέσσερα.
1: Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τώρα ένα εκλεκτό καλεσμένο. Ένα καλεσμένο που η εκπομπή λατρεύει να φιλοξενεί γιατί ξέρει μπάλα. Όχι μόνο να παίζει και να βλέπει. Νομίζω ότι θα γίνει σπουδαίος προπονητής, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Λεωνάρντο Κούτρισε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται.
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι στη
2: καλά,
1: Σλοβενία.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, όλα
1: τι προτιμάς, Σλοβενία ή Πολωνία.
2: Σε θέμα τι.
1: Διαβίωσης. Άστο, την καθημερινή ζωή, άστο ποδόσφαιρο.
2: Η Πολωνία είναι πιο ωραία χώρα, okay, εντάξει, είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολλά πράγματα να κάνεις. Αλλά η Σλοβενία έχει κάτι το οποίο μου είχε λείψει και αυτό είναι κοντινές αποστάσεις και όχι μακρινά ταξίδια. Οπότε τώρα ξέρεις που μεγάλωσα κιόλας λίγο.
1: Ξέρεις, πήραν και τα χρόνια, ναι.
2: Στην Πολωνία είχαμε κάτι 7 ώρα, 10 ώρα ταξίδια και τώρα είναι όλα εδώ 45 λεπτά. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο πράγμα.
0: Ξέρεις γιατί το λέει. Πέρα από το 7 ώρα, 8 ώρα ταξίδια, το λέει γιατί στην Πολωνία δεν κάνουν εσωτερικές πτήσεις οι ομάδες. Όπου είναι το παιχνίδι, πάνε με πούλμαν. Δηλαδή σκέψου τώρα ομάδα να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα να πάει να παίξει στην Κομωτινή.
1: Εντάξει, παράδεισο σου φαίνεται η Σλοβενία. Συμφωνείς με αυτά που είπε ο Θανάσης.
2: Η μέση μου το ξέρει.
1: Συμφωνείς με όσα είπε ο Θανάσης για την εθνική μας ομάδα. Με τα όσα είδαμε στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον με το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε στο Nations League απέναντι στην Σερβία.
2: Ναι, 100%. Εντάξει, καλά τα είπε ο Θανάσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έτσι ένα ωραίο feeling και πάλι έτσι μια καλή αρχή που κάναμε στο μάτς με την Σερβία. Που συμφωνώ όπως είπε ο Θανάσης, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μια ταυτότητα και έδειξε το τι θέλει μέσα στο γήπεδο και το δεν πτωήθηκε από το γρήγορο γκολ των Σέρβων και δηλαδή από τη σέντρα του γκολ των Σέρβων ήμασταν με διαφορά καλύτεροι. Το σκορ μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα και 3 και 4 γκολ όπως είπε και ο Θανάσης, αλλά νομίζω ότι κρατάω τη διάθεση των παιδιών, το ότι ο καθένας ήξερε το ρόλο του στο παιχνίδι και όλο μαζί αυτό έφτιαχνε έτσι μια ωραία εντεκάδα με χημεία, με προσωπικότητα. Ο καθένας ήξερε πάρα πολύ καλά τι να κάνει και πάνω απ' όλα το ότι παίξανε για το εθνόσημο που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, γιατί όταν παίζεις για το εθνόσημο και ο καθένας δίνει κάτι παραπάνω για την ομάδα, η εθνική κερδίζει και όλη η χώρα.
1: Λέαντρο, υπάρχουν παιχνίδια από αυτά που λέμε οι δημοσιογράφοι και εσείς οι παίχτες τα ακούτε και μπορεί να γελάτε ότι δεν έχεις κάτι να χάσεις απόψε?
2: 100%.
1: Α, υπάρχουν. 100%. Είναι το απόψινο τέτοιο παιχνίδι για την εθνική μας?
2: Κοίταξε, τώρα το θέμα αλλάζει λίγο από ομάδα σε εθνική ομάδα, κατάλαβες, από σύλλογο σε εθνική ομάδα, γιατί π.χ. για να σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό τότε στο Champions League κόντρα στην Μπαρσελόνα, είναι διαφορετικό αυτό το ότι δεν έχω κάτι να χάσω, γιατί προφανώς δεν έχω κάτι να χάσω, δεν θα μου πει κανένα τίποτα εάν χάσω από την Μπαρσελόνα του Μέση και του κάθε Μέση και της κάθε Μπαρσελόνας, κατάλαβες.
1: Σωστό, απλά το λέω στη λογική ότι το να χάσεις με 3-1 από την Μπαρσελόνα όπως και έγινε δεν σου λέει και κανένα τίποτα, το να ξεφύγει όμως το σκορ μπορεί να σου πληγώσει και την ψυχολογία, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, αυτό σε καμία περίπτωση. Τώρα στο σημερινό π.χ. που είναι κόντρα σε μια πανίσχυρη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, με αστέρες σε όλες τις θέσεις, με έναν προπονητή ο οποίος είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, θα πω εγώ, που κάνει και αυτή έτσι ένα ξεκίνημα μετά από ένα κάκιστο μουντιάλ που είχε. Νομίζω ότι το πρώτο που λέω σε όλους και όταν συζητάμε έτσι με φίλους και τα λοιπά για το ποδόσφαιρο και το πώς έχει γίνει τώρα, είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές πλέον από ομάδα σε ομάδα. Δηλαδή οι διαφορές που υπήρχαν πριν 15-20 χρόνια έχουν τελειώσει, που όταν έπαιζες με μια καλύτερη ομάδα από σένα ή καλύτερη εθνική, ήξερες παιδί μου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρεις έστω ένα βαθμό. Τώρα όσο προχωράει το ποδόσφαιρο και πάει προς την ταχύτητα, πάει προς τη δύναμη, που είναι πράγματα τα οποία όλοι έχουμε, λίγο καλύτερα ένας, λίγο λιγότερο άλλος. Δηλαδή όλοι θα τρέξουμε, όλοι θα παλέψουμε, πάει προς τα εκεί το ποδόσφαιρο πλέον, πάει στο man to man, πάει στις μονομαχίες, πράγματα που είναι, δεν κοστίζουν, δηλαδή δεν είναι, πρέπει να έχει ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να κοντράρεις μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα στα χαρτιά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σήμερα.
0: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι okay, βλέπουμε την Γερμανία, αλλά αν δούμε την δική μας ομάδα, πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι τα περισσότερα παιδιά παίζουν στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή απουσιάζει μόνο ο Κωνσταντέλιας από αυτούς λόγω του τραυματισμού του, αλλά αν τα βάλεις κάτω, έχουμε τον πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα, τον Παυλίδη, έχουμε τον Καρέτσα, ο οποίος κάνει μάγια στην Γερμανία με την Ντόρτμουντ, έχεις από την απέναντι πλευρά τον Τζόλι, ο οποίος τρίμουν τα μάτια τους στην Αγγλία, όπως το ίδιο κάνουν και με τον Κοστούλα πλέον. Δηλαδή, μάνι-μάνι, σου είπα τους τέσσερις βασικούς της επίθεσης της προάλλης στη Σερβία και είναι όλοι στις μεγάλες ομάδες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
1: Είναι αυτή η εθνική ομάδα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με το περισσότερο ταλέντο, τουλάχιστον από αυτό που έχουμε ζήσει, τις ομάδες που έχουμε ζήσει εμείς?
2: Κοίταξε, μπορείς να το πεις για πολλές εθνικές αυτό. Αυτό που ξεχωρίζει αυτήν την εθνική είναι ότι οι παίχτες, αυτό που είπε ο Θανάσης, οι παίχτες που απαρτίζουν εθνική ομάδα τώρα παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, όχι απλά σε μεγάλα πρωταθλήματα. Π.χ. παίζουν στη Γερμανία, αλλά παίζουν στην Πάτεμπορν. Παίζουν σε ομάδες που πρωταγωνιστούν το πρωτάθλημα. Άρσεναλ, Ντόρτμουντ, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα. Okay, ο Μαυροπάνος έπαιζε Premier League πέρσι, τώρα είναι στην Champions με τη West Ham και έχει παραπάνω γκολ από όλη την ομάδα σχεδόν.
1: δηλαδή
2: όλοι οι παίχτες παίζουν και βασικοί σε μεγάλες ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων. Οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις και έχουν εξελιχθεί, γιατί ο τρόπος δουλειάς σε αυτές τις ομάδες εννοείται ότι διαφέρει από μια ομάδα πιο χαμηλής κατηγορίας. Και το βλέπουμε αυτό, τρανό παράδειγμα ο Κοστούλας, έτσι, που η Brighton για μένα είναι ίσως μία από τις κορυφαίες ομάδες στο να ανακαλύπτει ταλέντα και να, όχι μόνο να τα ανακαλύπτει, αλλά να τα κάνει επί 10 καλύτερα. Και το βλέπουμε αυτό και από το πρώτο μάτς με τη Σερβία που τον είδαμε πια έτσι βασικό στην εθνική. Νομίζω ήταν το πρώτο του μάτς ως βασικός, αν δεν κάνω λάθος, με την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
2: Διορθώστε να κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά της εθνικής, της τωρινής εθνικής, έτσι.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μόνο ο Ρέτσος, ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται που μάλλον αγωνίζονται στο Super League. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν.
1: Πήγα να σου πω και τον Τζολάκη, αλλά να έχει φύγει.
0: Ναι, και τον Τζολάκη, για να προσθέσω αυτό που είπε ο Λεωνάρτο, ότι είναι ο MVP της Premier League μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής, ακριβώς.
0: Τουλάχιστον όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Επειδή είπαμε πολλά καλά λόγια. Αντέχουμε να μην πάμε στην τελική φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος? Θα μου πεις το πάω μακριά, γιατί έχουμε ακόμα το Nations League. Αλλά μετά την νίκη επί της Σερβίας, με την εικόνα, σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αποφύγουμε σημαντικούς αντιπάλους, να είμαστε ψηλά στα γκρουπ δυναμικότητας. Αντέχουμε όμως να μην πάμε σε τελική φάση, σε ακόμη μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης?
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο ζόρικο αυτό να το απαντήσω τώρα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε πλέον και σαν εθνική ομάδα και γενικά σαν χώρα είναι να μην κάνουμε αυτό το λάθος που κάνουμε συχνά σαν Έλληνες, που με μια καλή νίκη θα πούμε «Α, ουάου, φύγαμε για Euro, φύγαμε για Mundial, η ομάδα είναι πανέτοιμη» κτλ. Κτλ. Που κάνουμε συχνά εμείς οι Έλληνες. Και το πιο σημαντικό είναι η εθνική πλέον να έχει ένα consistency όχι στις καλές εμφανίσεις μόνο, αλλά στα αποτελέσματα. Γιατί πόσες φορές έχουμε παίξει καλά και δεν έχουμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, πόσες φορές έχουμε φτάσει σε ένα μάτς που θα μας δώσει πρόκριση και παίζουμε καλά αλλά δεν κερδίζουμε. Οπότε νομίζω ότι πλέον στο ποδόσφαιρο και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας στην εθνική ομάδα, ότι μετράει το αποτέλεσμα και να είμαστε λίγο πιο έτσι, πιο να μην παίξουμε καλά ρε παιδί μου ένα μάτς, αλλά να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να παίρνουμε μάτς χωρίς να χρειάζεται να παίζουμε καλά ή άσχημα κτλ. Να μετράει μόνο το αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος με το αποτέλεσμα θα πάμε στις τελικές φάσεις.
0: Αυτό που εξηγεί ο Λεωνάρντο είναι αυτό ακριβώς που έγινε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Που ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη επί της Λευκορωσίας και μετά, επαναλαμβάνω, προσγειωθήκαμε απότομα με τη Δανία, αλλά πήγαμε και με τη Σκωτία, μες στη Σκωτία ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ιτηθήκαμε ωστόσο. Μετά μέσα στη Δανία ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, πάλι χάσαμε. Είναι αυτό ακριβώς, το ότι μετράει το αποτέλεσμα και όχι τόσο πολύ το να παίρνεις τα εύσημα για μια καλή εμφάνιση.
1: Ναι, απλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μας έχουν καλομάθει λίγο για το πόσο ωραία μπορούν να παίξουν. Γι' αυτό το λέω και...
2: 100%.
1: Το κακό είναι ότι πάντα θα βρούμε κάποιους να γκρινιάζουν.
0: Όχι, εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να έχουμε προσδοκίες από τα συγκεκριμένα παιδιά.
1: Πρέπει να έχουμε
2: προσδοκίες. Σίγουρα, προσδοκίες πρέπει να έχουμε 100%, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, μια ομάδα και ένα σύνολο αθλητών που είναι στο elite επίπεδο του ποδοσφαίρου και δεν μπορούμε πια να βλέπουμε ομάδες κατώτερες από εμάς σε όλους τους τομείς να βρίσκονται στα Μουντιάλ και στα Euro και εμείς να καθόμαστε στο σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι καιρός και μας έχει λείψει τόσο πολύ σαν χώρα να δούμε την εθνική ομάδα σε μια τελική φάση και πραγματικά ευελπιστώ και εγώ και είμαι σίγουρος πως όλη η χώρα αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν την πρόοδο, να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε την εθνική ομάδα και επιτέλους να έρθουν τα αποτελέσματα πλέον και όχι μόνο οι καλές εμφανίσεις.
0: Να τον μπριζώσω λίγο.
1: Ναι, για λίγο ακόμα.
0: Ναι, μια πολύ σύντομη ερώτηση θα την απαντήσει πάρα πολύ σύντομα. Το έχουν ζητήσει εισιτήρια Ολυμπιακοί για το παιχνίδι με τη Τζέλη έξω Σλοβενία?
2: Εγώ, πάρα πολύ.
1: Να σου ζητήσω κι εγώ ή όχι? Και βλέπουμε. Λεωνάρντο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να περνάς υπέροχα.
2: Καλά,
1: και αγωνιστικά και εκτός γηπέδων. Ό,τι καλύτερο και πάντα να έχουμε τέτοιες ωραίες συζητήσεις.
2: Εννοείται, καλή επιτυχία στην εθνική σήμερα.
1: Ήταν ο Λεωνάρντο Κούτρης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού νυν της Τσέλιε.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες Κολεσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολεσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αυρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα. Έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το αναμετρήσεις ο Conference League έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Νωρίς ακόμα, βέβαια, μέσα στο Σεπτέμβριο είμαστε. Έχει δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι έχει βάσιμες ελπίδες, αρκετές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα στην Άννα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα με το μήνα. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι στην διάθεσή μας.

Καλησπέρα και στη Μανιάνα. Αφού έχασε πέναλτι, λέει ο Χάρι Κέιν, εγώ περιμένω να δω τα πάντα απόψε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ναι, εντάξει, αφού έχασε πέναλτι ο Χάρι Κέιν, όλα γίνονται. Αλλά η εθνική μας έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή κόντρα στην Γερμανία, στο Augsburg. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή της εθνικής μας και στον εντός έδρας αγώνα με τους Γερμανούς.

Και μπορεί να λέμε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό από την πολιτική, είναι πράγματα που πολλές φορές επηρεάζουν καταστάσεις. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Ιρλανδίας, ο Γκάβιν Μπαζούνου, 24 χρονών, βασικός στη Μπόλτον, με ρίζες από την Ιγυρία, ανακοίνωσε ότι θέτει τον εαυτό του εκτός της αποστολής της Ιρλανδίας για τα προσεχή παιχνίδια με το Ισραήλ. Στην ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε: το να εκπροσωπώ τη χώρα μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω το μέγιστο σεβασμό για καθένα από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο και τον Ιρλανδικό λαό. Ωστόσο, έχω λάβει μια απόφαση την οποία δεν πήρα ελαφρά την καρδία. Είμαι άνθρωπος με βαθιά πίστη και προσπαθώ για το καλύτερο. Ωστόσο, είμαι και άτομο με χαρακτήρα και αρχές και ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να συμμετάσχω στους επικείμενους αγώνες εναντίον του Ισραήλ. Η απόφασή μου βασίζεται καθαρά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λανθασμένη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν στρέφεται εναντίον του Ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά εναντίον των ομοτήτων που γίνονται στην περιοχή. Υπάρχουν λίγες στιγμές στη ζωή που σου δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστείς κάτι μεγαλύτερο και πιστεύω στεναρά ότι αυτή είναι μία από τις ευκαιρίες που σου δίνονται.

0: να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, υπάρχει μποτιλιάρισμα και λίγο μετά την Αττική Οδό, στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Άρα, Παναγιώτη μου, τα 2,5 ευρώ μπιτζίνα που λέγει και ο Ζήκος, λίγους επηρέασαν μάλλον. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όχι τίποτα, άδειος ο δρόμος. Πασόκ, πιο πράσινος από ποτέ. Και η κάθοδος του Κηφισού και η άνοδος του Κηφισού είναι καταπράσινη. Η κάθοδος στα προβλήματα που είπαμε, λίγο στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Η παραλιακή καθαρή, όπως και οι υπόλοιποι δρόμοι. Αλλά νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με την κίνηση που θα υπάρχει όχι στην Αττική, που θα υπάρχει στη Μεσσηνία στις 25 του Οκτωβρίου, και όπου θα έχουμε την διεξαγωγή του Ironman 703 Greece, The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοπόννησος Greece. Γιατί όταν συμμετέχουν περισσότεροι από 1.700 τριαθλητές από 82 χώρες, με συνοδούς, με προπονητές, με γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, μέλη οικογενειών, φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί θα ξεπεράσει τις 5.000, άρα θα κοκκινήσουν οι δρόμοι γύρω από την Κώστα Ναβαρίνο. Έχουμε όμως την παρέα μας για να μιλήσουμε για αυτό το σπουδαίο γεγονός, και όχι μόνο για αυτό το σπουδαίο γεγονός αθλητικού τουρισμού, το The Ironman 703, τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας Ευζήν, που διοργανώνει αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και Σταματέλο, και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πολύ, πολύ ωραία η πάσα με την κίνηση.
0: Θα έχει κίνηση στην Κώστα Ναβαρίνο.
1: Η αλήθεια είναι στις 25 του Οκτώβρη δεν θα έχει κίνηση καθόλου, θα έχει πολλά ποδήλατα και κόσμο στους δρόμους. Για μερικές ώρες δεν θα επιτρέπονται αυτά εκεί που θα κινηθεί ο αγώνας μας.
0: Μάλιστα. Τι κόσμο περιμένετε για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση? Γιατί είπαμε 1.700, αλλά δεν είναι μόνο οι αθλητές.
1: Όπως το αναφέρατε, αυτή η διοργάνωση που έχει ξεκινήσει το 2019, φέτος θα είναι πρώτα θεός η μεγαλύτερη στη συμμετοχή και η πολυπληθέστερη από πλευρά σε αριθμό χωρών από τις οποίες θα προσέλθει κόσμος. Αυτές οι 82 χώρες, μέχρι στιγμής ήταν 60-65, πήγαν 70, φέτος είναι 82 και είναι από κάθε γωνία του κόσμου, είναι απίστευτο. Λοιπόν, και αυτοί δεν έχονται ποτέ μόνοι τους, ή πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει. Ιδίως όσοι έρχονται εκτός Ευρώπης, έρχονται με οικογένειες, με φίλους, και περνάνε τα 3,4 άτομα ανά συμμετέχοντα. Άρα, με βάση και την ιστορία, περιμένουμε γύρω στους 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι φαίνονται κιόλας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να βρει ένα δωμάτιο για το εκείνο το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Οκτωβρίου, από την Κυπαρισία μέχρι τη Μεθόνη, δεν υπάρχει τίποτα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο και για όλους μας.
0: Αθλητικός τουρισμός.
1: Αθλητικός τουρισμός, σωστά. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, διότι δεν μιλάμε για κόσμο ο οποίος θα ταξιδέψει για να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα μπάσκετ ή κάτι τέτοιο. Έρχεται να συμμετάσχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι να δημιουργούμε αυτές τις αφορμές για να έρθει να συμμετάσχει σε ένα Ironman, σε ένα LETAP, σε ένα UTMB, ίσως να σας πω και αργότερα για αυτά. Και με αφορμή αυτό να έρθει στη χώρα μας, να την απολαύσει, να κάνει διακοπές του, να πάει μετά στα νησιά, την Αθήνα προφανώς. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ανερχόμενο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει λύσει το κομμάτι τα τελευταία 7-8 χρόνια και κάθε χρόνο χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε όλο και περισσότερο και περισσότερα καλεντάρια, συγχωρέστε την έκφραση, αλλά διεθνών τέτοιων διοργανώσεων.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα δημοσιογραφικά με το Ironman, νιώθω ότι η διοργάνωση που θα γίνει 23-25 στην Κώστα Ναβαρίνο είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη διοργάνωση, και όχι μόνο γιατί θα συμμετέχουν 1.700 αθλητές από 82 χώρες, αλλά νομίζω ότι μεγαλώνει κιόλας κάθε χρόνο αυτή η διοργάνωση. Το εισπράττω σωστά ή κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, όχι. Καλά το εισπράζεται και ένας λόγος είναι ότι πλέον μετά από 6 στην αυτή που έρχεται τώρα 7 διοργανώσεις, όλος ο κόσμος και ο ντόπιος κόσμος και οι εμπλεκόμενοι το έχουν καταλάβει, το έχουν εκτιμήσει περισσότερο, κάνουν περισσότερα πράγματα, θέλουν όλοι να δώσουν κάτι διαφορετικό, διότι ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει άλλο άρωμα στην Ελλάδα, αλλά το άρωμα είναι παγκοσμίως, γίνονται περίπου 170 άρωμα στον κόσμο σε περίπου 50-55 χώρες. Ο ανταγωνισμός μας λοιπόν είναι το εξωτερικό. Άρα όταν κάποιος ξένος πάει ωραία σε ποιο άρωμα να πάω φέτος, εμείς θέλουμε το άρωμα της Ελλάδας να είναι από τις πρώτες επιλογές του. Οπότε θέλουμε να έχει, να δούμε ευκαιρίες για μια εμπειρία που να είναι μοναδική.
0: Το εισπράδεται αυτό από τους αθλητές, δηλαδή έρχονται και ξαναέρχονται. Έχουμε τέτοιους αθλητές στο The Iron Man.
1: Θα σας πω, έχουμε πολλούς. Το 2025 είχαμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιολόγησης των ίδιων των αθλητών. Ήταν 88,31%, το οποίο μας τοποθέτησε στην πρώτη πεντάδα των Ironman, και ήταν επίσης την πρωτιά στο καλύτερο κολυμβητικό σκέλος σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Αυτά τα βλέπουν αυτές τις αξιολογήσεις, όπως κάποιος που θέλει να πάει σε ένα ξενοδοχείο θα μπει να δει τι λένε οι προηγούμενοι νοικιαστές ή σε μια ταβέρνα να διαβάσει τι λένε οι πελάτες του. Έτσι και οι αθλητές του Ironman κοιτάνε κάθε διοργάνωση τι σχόλια έχει, τι αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση λοιπόν που είχαμε πέρυσι μας φέρει στο να έχει γίνει τόσο μεγάλο και τόσο αγαπητό το Ironman φέτος.
0: Είναι ουσιαστικά μια τελευταία ένεση, οικονομική ένεση τουρισμού στην περιοχή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Γιατί μιλάμε για τέλος Οκτωβρίου, κάπου εκεί τελειώνει φαντάζομαι και η σεζόν, και έρχονται όπως μας είπατε και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι σε εκείνο το τρίμερο.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο η τελευταία, είναι μια πολύ μεγάλη ένεση, διότι στην περιοχή, όπως και στις πρώτες περιοχές της Ελλάδας, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου είναι και το τέλος σεζόν. Όλος ο τουριστικός κλάδος αρχίζει να κατεβάζει τα ρολά του και να κάνει το ταμείο του. Το ότι το κάνουμε εμείς στο τέλος του Οκτώβρη, όπως και άλλα events που θα κάνουμε ή στην αρχή, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή να εκταθεί η τουριστική περίοδος και να έρθει έξοδο το οποίο αξίζει να παραμείνει ανοιχτή η αγορά. Στο πέσει των ερευνών που κάνουμε κάθε φορά μετά από μια τέτοια διοργάνωση, η οποία έρευνα έχει και σκέλος οικονομικό, υπολογίζουμε ότι φέτος πάνω από 3,2 εκατομμύρια άμεσα χρήματα θα έχει στην περιοχή, το οποίο σχεδόν διπλασιάζεται με την έμεση επίδραση. Και μιλάμε για πάνω από 7-8.000 διανεκτερεύσεις. Είναι σημαντικά νούμερα. Δεν είναι μικρό το εγχείρημα.
0: Άλλες τέτοιες προσπάθειες αθλητικού τουρισμού θα γίνουν, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη ένεση, τελευταία ένεση της σεζόν στην συγκεκριμένη περιοχή και στην Μεσσηνία. Άλλες τέτοιες προσπάθειες αθλητικού τουρισμού που θα φέρουν, δεν ξέρω, τον ίδιο κόσμο, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, που ουσιαστικά δίνουν ζωή σε μια τοπική κοινωνία, γίνονται?
1: Βεβαίως γίνονται και θα γίνονται όλο και περισσότερες, διότι όπως σας είπα, αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις θέλουν μια σύμπραξη των διοργανωτών, του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των χορηγών. Είναι τρεις εταίροι, αν θέλετε. Λοιπόν, εξώ από τους διοργανωτές λοιπόν, που υπάρχουν όπως και εμείς, τα υπόλοιπα δύο μέρη έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται περισσότερο την αξία αυτών των διοργανώσεων, και σιγά σιγά, και εκεί πέρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, προσπαθούμε αυτό όλο να μπει σε ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο, οπότε να μπορεί να υποστηρίζεται ανάλογα και να μπορεί να καταλαβαίνει και η πολιτεία έμπρακτα και με έρευνες ποιο ακριβώς είναι το κέρδος της, και δεν μιλάμε μόνο για το οικονομικό, αλλά και το επικοινωνιακό, το οποίο είναι τεράστιο. Το επικοινωνιακό όφελος από μια τέτοια διοργάνωση, όταν θα υπάρχουν 4-5 χιλιάδες άτομα από τόσες χώρες και θα κάνουν post στα social media, θα μιλάνε, θα παίρνουν φωτογραφίες που μετά θα τις μοιραστούν με τις οικογένειες τους και τους φίλους τους πίσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι τεράστιο και που δύσκολα μπορεί να το πετύχεις με άλλους τρόπους. Οπότε για να το μαζέψω, γίνονται και θα γίνονται. Εμείς έχουμε 4 μεγάλες τέτοιες οργανώσεις και κοιτάμε και αρκετές ακόμα και τις αξιολογούμε, διότι δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα, όχι από πλευράς επιχειρησιακό, από πλευράς αγοράς. Λοιπόν, κάνουμε, όπως μπορεί να ξέρετε, το Let's Up by Tour de France στη Σπάρτη εδώ και 4 χρόνια, το οποίο είναι καθαρά ποδηλατικό, αλλά είναι το προϊόν η Tour de France, του μεγαλύτερου ποδηλατικού event στον κόσμο.
0: Ναι, για εκείνους που ασχολούνται με το ποδήλατο, αυτό τους λέει πάρα πολλά.
1: Ακριβώς, ναι. Και τι έχει σημασία, δηλαδή είναι ένας ποδηλατικός αγώνας, ναι, αλλά ο ποδηλάτης, ο εραστέχνης ποδηλάτης, έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα αγώνα διεθνούς επίπεδου ασφάλειας, υποστήριξης, ενέργειας, με άλλους ποδηλάτες που έρχονται από το εξωτερικό και θα τους δει να ποδηλατούν δίπλα του, το οποίο είναι κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει αλλιώς. Θα πρέπει να ταξιδέψει έξω. Αυτά τώρα, όμως, σιγά σιγά τα μεγάλα events έρχονται και στην Ελλάδα. Και σύντομα ελπίζω να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι και πιο μεγάλο από το Ironman, το UTMB. Είναι τα αρχικά για το Ultra Trail Mont Blanc, το οποίο είναι το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό, αν θέλετε, trail run event, δηλαδή αγώνας ορεινού τρεξίματος που γίνεται στο Λευκό Όρος, μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας και Γαλλίας, και το οποίο ελπίζουμε από του χρόνου να είναι στην Ελλάδα και θα είναι στον Ταΐγετο με το καλό. Μιλάμε για πιο πολύ κόσμο από το Ironman.
0: Μαζί με τους υπόλοιπους, εκτός από τους αθλητές, δηλαδή περισσότεροι από 5.000 περιμένετε να μαζέψει αυτό το γεγονός?
1: Ίσως όχι το πρώτο, αλλά
0: ναι, σωστό,
1: σίγουρα το μετά.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως, ναι, γιατί όλα αυτά θέλουν και την επικοινωνία και λοιπά. Αλλά ξέρετε, έχουμε ένα περιβάλλον, έχουμε μια χώρα που έχει τα πάντα, και σε καλή δόση και σε πολύ ισορροπημένη δόση. Λέω και σαν μορφολογία και ομορφιά και την φιλοξενία μας και την κουζίνα μας, και ότι όλα είναι κοντά, και αυτό βοηθάει. Αλλά επειδή είναι κάτι καινούριο, όλα τα καινούρια θέλουν λίγο το χρόνο τους για να τα καταλάβουμε, να τα καταλάβουν και να τα αξιολογήσουν.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι για αρχή το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοπόννης Γκρίς, για να πούμε όλη την ονομασία του, να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένετε, και εσείς και όλοι όσοι ασχολούνται με την μεγάλη διοργάνωση και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τέτοια βλέπουμε στη χώρα μας, να πηγαίνει κάθε χρόνο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να σας δούμε κάτω. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τους υποστηρικτές μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΝΕΟΤΙΑ και όσους του βοηθάνε για να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου, πρόεδρος και διευθυντής της εταιρείας Ευζήν, που διοργανώνει μεταξύ άλλων το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο. Θα γίνει 23 με 25 Οκτωβρίου, χορηγός επικοινωνίας στο Sky.

0: πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις με μπάσκετ. Μην ξεχνάμε, στις 8 είναι από ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται της έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα. Ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της ΡΑΦ Fairford. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό κοντά στη βάση ΡΑΦ. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, παράλληλα υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόρροφο της οδούς Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σώρων. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 μετανάστες. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μια ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της ανεξαρτήτως περιστάσεων. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νοτιοδυτική Εμένη, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Ο εκπρόσωπος των Χούθη τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. «Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλεί το θάνατο», δήλωσε ο Πάπας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψεως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 2 γιγαντιά πάντα που έστειλε η Κίνα. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φουσουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα,
θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στη Τζόρτζια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 απόψε στον τελικό του Super Cup που θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

Τις 7 πάντα συντονισμένοι στο Σκάι 100,3 ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι. Τρεις απόψεις με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που μου εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και υπάρχει και το Viber πλέον στον αριθμό 6988-123-1003. Στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Νίκος Σταματή.

0: Στους δύο ημιτελικούς του Super Cup που παρακολουθήσατε χθες ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ΑΕΚ. Ξεκίνημα σεζόν βεβαίως, με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός περιμέναμε δυνατή αναμέτρηση, περιμέναμε κάτι ντέρμπι. Μας κράτησε καθυλωμένους κυριολεκτικά μέχρι την κόρνα της λήξης. Ένας πρώην πράσινος, ο Τσέντι Όσμαν, έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό και τον Παναθηναϊκό μακριά από την πρώτη κόντρα αιωνίων. Μια από τις πολλές κόντρες όμως που θα είχαμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο τελικούς play-off, κύπελο. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τις δικές τους κόντρες, αλλά απόψε Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ που δεν έρχεται, ήρθε. Παντελής Διαμαντόπουλος στην συντροφιά μας για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είδε χθες, όχι μόνο για τον πρώτο ημιτελικό που περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky, αλλά και για τον δεύτερο και τι αναμένουμε απόψε. Καλό απόγευμα, Παντελή.
1: Καλό απόγευμα, Νίκο. Τους έστειλες στο τελικό, Ελπίζω να μην σε ακούνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είπα καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, λοιπόν, τι γίνεται. Ανταλέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Γιατί τα είπαμε για τον πρώτο ημιτελικό, τα είπαμε χθες. Προλάβαμε δηλαδή στην εκπομπή σου. Δεν ξέραμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημιτελικό. Ο ΠΑΟΚ το ήθελε πιο πολύ. Ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σωστά το είπες, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται, έχει έρθει ήδη, αλλά ξέρετε τι γίνεται, είναι φυσικά και είναι καταπληκτικά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μιστακίδη, εννοείται ότι η παρουσία του Αντρέα Τριγέρη είναι κάτι το ξεχωριστό, εννοείται ότι έγιναν μεταγραφές, αλλά τα αποδεικτικά για τις ομάδες είναι οι κούπες. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αυτή την κούπα τη θέλει. Δεν θα το πω για να χρυσώσω το χάπι στους αιωνίους. Κάθε άλλο κιόλας, οι απαιτήσεις που έχω από αυτούς είναι υψηλότατες, οι ίδιοι το έχουν διεκδικήσει και οι ίδιοι τα καταφέρνουν κιόλας. Αλλά είτε το πάρει ο Ολυμπιακός, είτε το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, για αυτούς, και είναι για καλό αυτό που θα πω, απλά σήμερα είναι Κυριακή και αύριο θα είναι Δευτέρα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι κάτι το ξεχωριστό. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν χθες τον ημιτελικό οι παίκτες του Τριγκέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει 27 χρόνια τίτλο. Ένα κύπελο απέναντι στην ΑΕΚ, ένα Final Four ειρήνης και φιλίας το 99. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο δικέφαλος του Βορρά σήκωσε ψηλά μια κούπα στο μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του. Πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, βασικά μετά από αυτό που είπα θα μπορούσαμε να κλείσουμε και το τηλέφωνο, έτσι. Τώρα, η ερώτησή σου είναι ωραία. Πέταξε τον ένα έξω. Μπορεί να τα βάλει και με τον άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τα πιο πολλά επίσημα παιχνίδια, σιγά τα πολλά, τέλος πάντων, 4. Ο ΠΑΟΚ έδωσε χθες το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουν και οι δύο, κουβαλάνε και οι δύο τα προβληματάκια τους και τις απουσίες τους. Είναι και οι δύο ανέτοιμοι, αλλά είναι έτσι δομημένο το άθλημα αυτό. Εγώ το λέω πάντα. Που πάει Μάρτιος, είτε χάνουν και κερδίζουν. Όλες οι ομάδες λένε: Τα δούμε, τα δούμε.

0: θα δούμε το επόμενο μάτς. Δεν έχει δηλαδή την πίεση του ποδοσφαίρου που το κεφάλι σου είναι μέσα στην Καρμανιόλα από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει όμως, αξίζει όπως άξιζε και χθες. Εγώ το είχα προαναγγείλει αυτό στην εκπομπή σου, ότι ετοιμαστείτε να δείτε στο Sky Ματσάρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν 8 η ώρα στη τηλεόραση του Sky να δείτε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ναι μεν για αυτόν το πάρει το χάσει σήμερα θα είναι Κυριακή, αλλά είναι και μια ομάδα η οποία καταλαβαίνεις ότι είναι εθισμένη στις κούπες. Όταν η κούπα είναι μέσα στο γήπεδο, όταν είναι τελικός, ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του θέλουν να το πάρουν. Επίσης, για τον Ολυμπιακό, αν τα καταφέρει, θα είναι πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup.
1: Είναι σημαντικό.
0: Α, ναι. Απ' την άλλη, δεν χρειάζεται τίποτα. Νομίζω σας κάλυψα με αυτά που είπα προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ. Το ίδιο και για το συμπολίτη του. Απλά για να μην έχουν παράπονο όσοι ακούνε και είναι Άρης. Δεν λέμε για τον Άρη κάτι, γιατί ο Άρης δεν είναι στο Super Cup. Γενικά η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει, έχει χτυπήσει την πόρτα των αιωνίων. Έχει περάσει το κατόφλι. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα το μόνο που θέλει είναι να μπει και στο σαλόνι, να καθίσει και να πει: είμαι εδώ μέσα σε 24 ώρες και λιγότερο. 9 ξεκίνησε χθες το μάτς, 8 ξεκινάει σήμερα. Μέσα σε 23 ώρες εγώ ήρθα, έπαιξα και με τους δύο και σας κέρδισα, έστω και αν είναι τώρα τέλος Σεπτέμβρη και ουσιαστικά η χρονιά τώρα ξεκινάει.
1: Επειδή η Παντελή ανέφερε τις ώρες και συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ και ουσιαστικά φινάλε ημιτελικού με έναρξη τελικού είναι 20 ώρες. Πόσο ρόλο μπορεί να παίξει η κούραση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα ο Ολυμπιακός και νωρίτερα έπαιξε και λιγότερο κουράστηκε απέναντι στην ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ που τέλειωσε 11 η ώρα και έπαιξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πάλευε.
0: Ναι, βέβαια μας ακούσουν από τον Ολυμπιακό, θα σου πούνε, και τους καταλαβαίνω, θα σου πούνε ναι κύριε Σταματέλο, και εμείς ήμασταν στο Αμπουντάμπι και παίξαμε Super Cup και πήγαμε αεροπλάνο και πήγαμε στην Πασκόνια να παίξουμε πρώτη Ευρωλίγκας Πέμπτη και Παρασκευή κάναμε μία προπόνηση για να παίξουμε Σάββατο με την ΑΕΚ. Που βαλάνε την πίεση, αλλά αυτή είναι η ζωή τους. Που βαλάνε την κούραση. Οκ, σίγουρα για να σου δώσω έναν μόνο πόντο σε αυτό που είπες, είναι άλλο να παίζεις με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, άλλο να παίζεις με αντίπαλο την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ακόμα δουλειά ούτως ή άλλως μπροστά της. Απ' την άλλη, αυτό άμα ίσως κελίζεται και με την πείνα και την δίψα, ρε Νίκο. Είναι μεγάλη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, εγώ θα πω κάτι ρισκάροντας, δηλαδή όπως το έχω στο μυαλό μου. Κοίταξε να δεις. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Super Cup, θα το βάλουν στο Πούλμαν, θα το πάρουν, θα το πάνε το πρωί στα γραφεία και θα το πούνε εκεί. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ δηλαδή, δεν το πιστεύω, το θεωρώ σίγουρο. Το θεωρώ σίγουρο ότι αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο στα ρόδια.
0: Ναι, καταλαβες. Δεν λέω ότι θα έχει τώρα ορθές.
1: Καλά, ναι, δεν σου είπα ότι θα κατεβεί η μισή Θεσσαλονίκη στα αεροδρόμια, αλλά θα έχει κόσμο να υποδεχθούν τους
0: συμμετητές. Αυτό έτσι το βλέπεις. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Μεταγραφές τέλειωσαν, πιστεύεις, για τους μεγάλους.
0: Για τους μεγάλους, τι εννοείς. Α, όχι, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Μοντεγιούνας.
1: Ναι.
0: Είναι κοντά στο Μοντεγιούνας, ο οποίος ανήκε στη Μονακό και έπαιξε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα. Οι άλλοι δύο δεν νομίζω. Πρέπει να καθίσουν να βρουν τι θα κάνουν. Δεν νομίζω ότι. Κοίταξε, είναι μια ερώτηση στον μπάσκετ και γίνεται όλους τους μήνες έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Οπότε να κάτσει ήσυχος τώρα. Όμως για τους μεγάλους, για τους. Δεν το είπα σωστά, θα με κυνηγάνε οι Θεσσαλονίκοι και θα έχουν δίκιο. Εννοώ για τους αιώνιους. Πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Έχουμε συνηθίσει και λέμε οι δύο μεγάλοι. Καταλαβες.
1: Κοίταξε τώρα, με όλο το σεβασμό και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, οι δύο μεγάλοι εξακολουθούν να είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θέλουν προσπάθεια ακόμα για να τους φτάσουν. Ό,τι και να γίνει σήμερα.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, σωστά. Καλά, αυτό που είπε το έχει πει τον Κέρυφρο. Όταν τον ρώτησαν, λέει: αυτοί οι ευαισθητοί, όντως φτάσουμε, λέει. Αυτοί είναι 30 χρόνια, λέει, μονοπολούν το ενδιαφέρον και εμείς είμαστε μαζί 1,5 μήνα και δουλεύουμε.
1: Έχει δίκιο ο ο οποίος λέει και τα πράγματα όπως τα νιώθει. Δεν είναι ωραιοποιεί καταστάσεις.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και επειδή ξέρω ότι μόλις τελειώσεις τις υποχρεώσεις από τον Ανδρέας Παπανδρέου, θα ανοίξεις λάπτοπ να δεις ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ναι, θα τρέξω να δω.
1: Θα τρέξω. Ξεχνάς
0: ότι στο Περιστέρι είναι τέτοιο, δεν είναι.
1: Καλά, ναι, δεν είσαι μακριά. Τι πιστεύεις για αυτή την εθνική ομάδα,
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το κέφι που βλέπω πλέον και είναι ποδοσφαιρικό. Ήμουνα πάντα εχθρός, Νίκο, των κλισέ των δημοσιογράφων, αλλά και αυτών που έλεγαν μέσα από την ομάδα είμαστε μια φοβερή παρέα, είμαστε μια ωραία παρέα, είμαστε... Τι να τη βρέσω εγώ την παρέα, τι να την κάνω εγώ την παρέα, άμα πηγαίνουμε και τα μετρά γκολ. Δεν βλεπόμαστε. Έχουμε μια φοβερή ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία όμως πρέπει να την προσέξουμε. Πρέπει να την προσέξουμε. Έχουμε κενά στο γήπεδο. Θέλουμε ένα φοβερό χαφ που δεν το έχουμε. Έχουμε όμως μεγάλη ποιότητα σε μεσοεπιθετικούς. Και για να σου καταθέσω έτσι μια βαριά γνώμη, πιστεύω ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών. Παίρνω ρίσκο, ζητώ συγγνώμη στους πιο μεγάλους, οι οποίοι έχουν ζήσει Δωμάζο, Κούδα, Σιδέρι. Εθνικές που εμείς ήμασταν γεννήθεια, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη περισσότερο ταλέντο και σίγουρα, σίγουρα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε ομαδάρες του εξωτερικού και παίζουν, Νίκο, παίζουν. Δεν κρατάνε πετσέτα.
1: Ναι, δεν είναι στην άκρη.
0: Παίζουν και αποθεώνονται. Είναι η πρώτη φορά παιδιά στην Premier League, παιδιά στην Bundesliga, οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους. Τέλη δουλειά, πλάνο. Ψυχραιμία και λίγο ηρεμία και από εμάς, έτσι, γιατί ο Έλληνας, τι γίνεται ο Έλληνας, ο Έλληνας απογοητεύεται και ενθουσιάζεται. Ναι. Κερδίσαμε τη Σερβία και νομίζουμε τώρα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα του πλανήτη, α χάσουμε τους Γερμανούς, αλλά λέμε που τους βρήκαμε.
1: Ναι, που πάμε πάλι με αυτούς, αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ.
0: Αυτό όμως που δεν το συζητάω είναι ότι πρέπει να πάμε στο Euro. Πάμε στο Euro, όποιος θέλει πάει στο Euro. Νίκο, μόνο εμείς δεν πάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Euro. Είναι σαν αποτυχία, μα δεν πάμε στο Euro. Ακόψουμε το λαιμό μας, να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται
1: να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Έχω πιάσει τον εαυτό μου όταν παίζει η εθνική ομάδα να θέλω να τη δω. Όχι από επαγγελματική υποχρέωση.
0: Αυτή είναι η επιτυχία της. Όπως επιτυχία είναι ότι τελειώνει, σταματάει το πρωτάθλημα και πέφτει μεγάλο ανάθεμα. Γιατί βαριόμαστε να βλέπουμε τις εθνικές ομάδες και βλέπεις, αυτό έχει γλυκάνει λίγο. Ίσως τελικά δηλαδή έχει σημασία να έχεις μια καλή ομάδα, οπότε δεν σου λείπει και τόσο πολύ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν πάμε στο Euro θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: 100%. Όχι, εκεί θα είναι και δικαιολογημένο. Νίκο, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Μας έχει λείψει η παρουσία στην τελική φάση μιας
0: παρουσίας. Ναι, σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παντελή, καλή δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: στη μετάδοση
0: καλά,
1: του αγώνα μαζί με τον Βασίλη το Σκουντή στις 8 από την τηλεόραση του Sky. Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Στις 8, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο τελικό του Super Cup Basket. Χθες είδατε τους δύο μη τελικούς. Απόψε τον μεγάλο τελικό.

0: Εμφανίστηκε ο Τσιντικίδου Μενεγάκη ένα-ένα στις καρδιές μας. Ναι, μίλησε ο Λάρη με τον Μπαρτζόκα, ο Λαριτζάκης με τον Μπαρτζόκα χθες στα ποδητήρια. Οκ, δεν είχαν και τίποτα να αναχωρήσουν. Το γεγονός ότι έμενε εκτός πλάνων του Έλληνα προπονητή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της τελευταίας σεζόν ο Λαριτζάκης δεν σημαίνει ότι θα παίζαν και μπουνιές. Μια χαρά μίλησαν. Τα είπαν, ο καθένας ευχήθηκε στον άλλον καλή επιτυχία στην νέα σεζόν. 0-0 Σερβία-Ολλανδία στο 21ο λεπτό στην αναμέτρηση που είναι στον όμιλό μας. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
1: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβαολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα. Μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
15: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
16: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
15: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
17: Geox,
19: Lacoste,
17: Gant,
19: Replay,
17: Sakiris Malas,
19: US Polo,
17: Boss,
19: Cricket,
17: Damiani,
19: Skechers,
17: Versace,
19: Robinson
17: και πολλές άλλες.
19: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
17: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
19: Aerosola,
17: Piccadilly, Maxi Therapy,
19: Base Comfort,
17: Skechers Memory Foam.
19: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
17: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
19: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
17: και Σκουφά 24 στην Άρτα
19: και στο stepbrandshoes.gr.
18: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
20: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία

Ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι περίπου το Ήλιον, υπάρχουν δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στους δρόμους γύρω από το, κέντρο, πραγματικά γύρω από το κέντρο, όταν λέμε Ακαδημίας, Σταδίου, στο Κολωνάκι και ελάχιστα πράγματα στους υπόλοιπους δρόμους Αθηνών Κορίνθου. Κατά πράσινη, τι γυρνάει άνθρωπος. Πες τα Παναγιώτη, 2,5 ευρώ η βενζίνη. Τα λέμε συνέχεια. 2,5 ευρώ. Πού να πας με 2,5 ευρώ την πιτζίνα, που λέει και ο Σίκος. Λογικό είναι να υπάρχει, να μην υπάρχει κίνηση μόνο στους δρόμους. Αλλά φαντάζομαι, εντάξει, okay. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, με αυτόν τον καιρό, περισσότεροι προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι τους, τουλάχιστον να μην κάνουν την έξοδο.

δεδομένο ότι αυτές τις μέρες η προσοχή μας σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι στις εθνικές ομάδες, αλλά υπάρχει και ένας σύλλογος όπου τραβάει ένα γολγοθά εξωαγωνιστικό. Αναφέρομαι στη Manchester City. Το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2018 που το περιοδικό Der Spiegel είχε ένα σχετικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες είχαν παραβιάσει τους κανόνες του Financial Fair Play. Άρχισε η έρευνα από την UEFA το 2019. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε τον αποκλεισμό 2 ετών της ομάδας του Manchester από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις παραβάσεις που είχε κάνει. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός ανατρέπεται ύστερα από την προσφυγή της City στο ΚΑΣ. Τον Ιούλιο του 2021 η City χάνει δικαστικά το αίτημα που επιτρέπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η Premier League συνεχίζει να ερευνά το σύλλογο για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις και ότι το 2022, τον Απρίλιο του 2022, τον Der Spiegel δημοσιεύει νέο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Premier League ερευνούσε την Manchester City εδώ και 3 χρόνια. Και το Φεβρουάριο του 2023 είχαμε τις απαγγελίες 115 κατηγοριών από την Premier League στο Σύλλογο για οικονομικές παραβιάσεις και κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 που έχουν να κάνουν από το 2009 έως το 2018. Τα ζητήματα αφορούν 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβή οικονομικών στοιχείων από το 2009-10 έως το 2017-18. 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβής στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές των παικτών και των προπονητών. 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της UEFA συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Financial Fair Play από την περίοδο 2013-14 έως την περίοδο 2017-18. 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από την περίοδο 2015-16 έως το 2017-18. 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από το Δεκέμβριο του 2018 έως το Φεβρουάριο του 2023. Πάμε τώρα νομίζω σε αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Από τη στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν αναφορές, υπάρχει μια φημολογία για τις ποινές που μπορούν να επιβληθούν. Ποιες είναι αυτές? Αφαίρεση βαθμών άμεσα ή με αναστολή, πρόστιμο άμεσα ή με αναστολή ή ακόμη και αποβολή από την Premier League, υποβιβασμό δηλαδή σε χαμηλότερη κατηγορία. Και φυσικά έχει ανοίξει και η κουβέντα στο κατά πόσο η Manchester City μπορεί να χάσει τους τίτλους που κατέκτησε από το 2009 στο 2018. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι πιθανό να συμβεί αυτό. Και σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο μεγάλο νησί, στην κυρία Αλβιώνα, είναι κάτι που δεν επιθυμεί ούτε η Premier League, ούτε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ακόμα και αν βρεθεί κατηγορούμενη, αν είναι θετικές οι εισηγήσεις για τις 114 από τα 115 κατηγορίες που απασχολούν τους πολίτες.

Έχουμε ημίχρονο στις αναμετρήσεις για το Nations League που είναι σε εξέλιξη. Στο Βελιγράδι, Σερβία, Ολλανδία 0-1. Δανία, Ουαλία 0-0. Αυστρία, Κόσοβο 1-0. Γιβραλτάρ, Ανδόρα 0-0. Και τελικό αποτέλεσμα υπενθυμίζουμε Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν 1-1.

Στην αναμέτρηση Σερβία-Ολλανδία, ο Χάκπο, ο Ολλανδός, αποχώρησε λόγω τραυματισμού και μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, γιατί ακολουθεί και η αναμέτρηση των Οράνια με την εθνική μας ομάδα.

10 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Η κουβέντα που είχαμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, όχι τόσο για τον Παναγιώτη γιατί θα είναι μέχρι αργά εδώ στο ραδιοθάλαμο, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, τι τρώμε βραδιά με δύο αθλητικές αναμετρήσεις. Και μου λέει, μπες στο cookout να δούμε συνταγές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη. Αλλά πρόσεξε, γιατί το διαβάσαμε και χθες. Lobster roll. Premium sandwich με αστακό. Πρώτον, δεν ξεπαραδιαστούμε κιόλας με τον αστακό, αλλά δεύτερον, ποιος παίρνει αστακό για να τον φάσει σάντουιτς? Υπάρχει κάποιος που θα το κάνει αυτό? Είναι πεντανόστιμος ο αστακός για να φας το κρέας του, να το γευτείς. Δεν τον κάνει σάντουιτς τον αστακό. Ούτε με βούτυρο, ούτε με μαγιονέζα μέσα στο ψωμάκι, ούτε με τίποτα. Άμα πάρεις αστακό, θα τον φτιάξεις, θα τον γευτείς, θα φας μέχρι να σκάσεις. Αν το αντέχει τσέπη σου, βεβαίως. Και αυτό δεν είναι κριτική προς την κυβέρνηση. Ο αστακός είναι ακριβώς με οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Και έχω ακόμα ένα παράπονο από τα παιδιά στο Cookout. Λέει, ας πούμε, το πρόγραμμα της εβδομάδας. Και είναι Κυριακή βράδυ και δεν έχουν ανεβάσει από αύριο τι θα φτιάξεις. Το ανεβάζουν, νομίζω, στις αρχές της εβδομάδας. Δηλαδή, το ανεβάζουν Δευτέρα. Να μην κάνω εγώ την προετοιμασία μου. Γιατί σου λέει 7 ημέρες το τι μπορείς να φτιάξεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε Κυριακή βράδυ, όποιος θέλει να μαγειρέψει. Και έχει για την προηγούμενη εβδομάδα μακαρόνια φούρνου. Θα τρως τα μακαρόνια φούρνου. Ενθουσιάστηκες. Φακές σούπα με τσορίθο. Το τσορίθο κράτησες, φακές σούπα το προσπέρασες. Φριτάτα με κρεμμύδια, τυριά και φρέσκα μυρωδικά. Σνίτσελ κοτόπουλο, κορμλού με ζαμπόν και τυρί. 5 στα 5 έχεις. Μελιτζάνες πιπεριές στο φούρνο. Ναι. Λαβράκι λεμονάτο στο φούρνο. Και Κυριακή λέει ζαλάτα. Έχει πιο σαλάτα ζυμαρικών σαν χωριάτικη. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, το κλασικό ψητό της Κυριακής. Και για επιδόρπιο βίγκαν τάρτα λεμονιού με σπιτική βάση. Υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει? Το βίγκαν με χάλασε, για να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι διαφορά έχει η vegan τάρτα από την κανονική τάρτα λεμονιού, αλλά έχει λεμόνι, οπότε θα την κρατήσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κέρδισε το μενού της εβδομάδας του Cookout. Για τον αστακό στο σάντουιτς, συμφωνείς? Δεν κάνει σάντουιτς στο αστακό.

0: Ωραία, έχεις δίκιο. Περιμένουμε από τα παιδιά στο cookout και με ένα εβδομαδιαίο μενού πρωτεϊνικό για εκείνους που γυμνάζονται, για εκείνους που θέλουν να προσέξουν λίγο τη διατροφή τους. Γιατί όλα αυτά τα, πώς τα είπαμε, τα κοτόπουλα με... Κάτσε για να το βρω γιατί...
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 1,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Βρετανικές αρχές θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των κοινοτήτων και της χώρας. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στον δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Οι οικογένειες έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ο άνθρωπος που προμήθευσε τον απεινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, μίλησε αποκλειστικά στον Sky για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχθηκε από τη γιατρό. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του, την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν ανέστητος, το προσωπικό του ιατρείο και οι κατηγορούμενοι γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απεινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Για τα ελληνοτουρκικά, τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που ζουν οι πολίτες, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως σημειώνει το Άξιος, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις ΗΠΑ και το Ιράν, όμως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τα βασικά ζητήματα. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε, το Σαββατοκύριακο πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Η Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε πάνω από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Στον εντόπισμο λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος από τη Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους ανεξαρτήτως περιστάσεων. Την εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πάνω από 2.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, 1.650 αεροπορικές βόμβες και 38 πυράβλους. Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νότιο-δυτική Ιεμένη τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Την πληροφορία έδωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη σε τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην οργάνωση. Το δίκτυο επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας των Χούθη ανέφερε πως 5 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία πως διεξήγαγε 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον μιας αγοράς και τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλεί τον θάνατο, δήλωσε ο Ποντίφικας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Πάπας τόνισε ότι στο όνομα της αναφέρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδού συμπόνοιας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινούα. Ο Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και η Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από πτήση 16 ώρων, έφτασαν στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μετά.

0: Δύο ημέρες μετά την ισχυρή έκρηξη με τους 6 νεκρούς, οι έρευνες στρέφονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της διαρροής. Στην Αθήνα έχουν φτάσει και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι καλούνται τώρα να περάσουν την πιο οδυνηρή διαδικασία, αυτή της ταυτοποίησης των δικών τους ανθρώπων. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Συγγενείς των τεσσάρων τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
2: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
1: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίσα ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίσα ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
1: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
4: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω από το κρεβάτι
5: Είναι έψαν πολλά γυαλιά, είχε πάρα πολύ φασαρία, τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες, έπεσαν σαν μετά από τα κτίρια.
1: Το πρωί η κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Πλάκα έγινε σε εξωτερικό χώρο. Ήταν ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
6: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
7: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τις ζει και η Εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης. Θα πάρει εβδομάδες.
1: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
8: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
9: Είχαμε τη διαρροή νύχτα, και μόλις νιώσανε τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάνανε τη λανθασμένη κίνηση, πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σπινθήρα και έδωσε την έκρηξη.
1: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
10: Τα εγκατέλειψαν κτίρια και το απέναντι κτίριο, βεβαίως έχουν υποστεί με μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από συντηρητική πλευρά. Είναι σε κατάσταση ισορροπίας. Στην Πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκ των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
11: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΑ κτλ. Ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
1: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις σωληνώσεις παροχής.
0: Στο ίδιο θέμα, οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου.

0: Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ. Παράλληλα, πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν για τον έλεγχο της τακτικότητας των γεροκτηρίων.
1: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί μάρει το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
0: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικρά τους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διέχτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσε στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι ζητούν μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
2: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτει στον Sky ο άνθρωπος που είχε προμηθέψει τον απεινιδωτή. Του τηλεφώνησαν ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή, την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος έχει και η κατάθεση της νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
3: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
4: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας. Λέει το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, μάλιστα, αν έχετε πατήσει τον, μου λέει το έχουμε πατήσει τον, αλλά δεν δουλεύει.
3: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε, δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
5: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
4: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή, αλήθεια είναι.
5: Δεν σας το είπα.
4: Ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
6: Άρα το 4 και 26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4 και 26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
3: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό?
5: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
7: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
5: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
7: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
3: Λίγο αργότερα εμφανίζεται να ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
7: Έστειλα μην βγει παρά έξω ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζονάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζονάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
3: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
8: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, το διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
3: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
8: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
9: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Η υπόθεση φαίνεται πως άνοιξε έναν πολύ μεγαλύτερο φάκελο. Στον Sky φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβείς θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, αλλά και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρεία και ινστιτούτα. Περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
10: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
11: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα χωρίς να έχει πάρει κάποιο ιστορικό.
10: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
11: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
12: Και δώσατε
11: 500 ευρώ.
10: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
13: Με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστική χειρουργική για ένα δώρο καθαρισμού. Μελικά πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
10: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα ενώ δεν προβλέπεται ή και που πραγματοποιούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
14: Το ζήτημα των εναλλακτικών ιατρικών ακόμα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν το έχει λύσει, αλλά δεν υπάρχει και το πλαίσιο για το τι μηχανήματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε ιατρείο.
10: Και όσο οι καταγγελίες πληθαίνουν, η ανάγκη για να καθοριστεί με σαφήνεια τι επιτρέπεται και πού γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
2: Εκτός σύνορων τώρα, σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Βρετανία μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από την αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. 5 άντρες συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία περί εκρηκτικών μετά τον εντοπισμό 3 ύποπτων οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη βάση. Σπίτια γενώθηκαν, πυροτεχνουργοί του στρατού ερευνούν τα οχήματα, ενώ την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Στο ρεπορτάζ η Βάνα Κουτρουλού.
15: Ρομποτικό όχημα της ομάδας πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού επιχειρεί κοντά σε 3 σταθμευμένα λευκά φορτηγάκια στο Gloucestershire της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Έχει σημάνει συναγερμός για σοβαρό περιστατικό στην αεροπορική βάση Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. Στρατός αναπτύσσεται στην περίμετρο.
2: Οι πύλες γύρω από τη βάση φυλάσσονται από βαριά οπλισμένα στρατιωτικά οχήματα. Κάποια βρίσκονται μπροστά. Αρκετοί άντρες συνελήφθησαν και οχήματα ερευνώνονται από τις αρχές.
15: Περίπου στις 7 το πρωί, η αστυνομία αποκλεί την ευρύτερη περιοχή. Στείνει οδοφράγματα και κενώνει σπίτια στο χωριό Βέλφορντ.
2: Αστυνομικοί μας ενημέρωσαν ότι υπήρξε ένα μείζον περιστατικό και πως πρέπει να φύγουμε αμέσως. Ήταν πολύ ανησυχητικό. 3 περιπολικά ήταν στο δρόμο με τους φάρους αναμένους και είδαμε ακόμη περισσότερα βγαίνοντας έξω.
15: Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά. Βρετανικά μέσα δημοσιεύουν εικόνες από την στιγμή της σύλληψης. Οι ύποπτοι φαίνονται καθισμένοι στο έδαφος και γυμνοί από τη μέση και πάνω, ενώ φορούν χειροπέδες.
2: Μία παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακή, η αστυνομία έλαβε μία κλίση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν στη βάση Fairford. Οι αξιωματικοί μας απάντησαν και στη συνέχεια συνέλαβαν 5 άτομα στην περιοχή Wellford για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Οι άντρες τέθηκαν υποκράτηση και παραμένουν έτσι.
15: Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες. Τον Ιούλιο το Ιράν εκτόξευε απειλές προς τη Βρετανία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά. Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση του σημερινού περιστατικού με το Ιράν ή με οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό παράγοντα.
2: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες γύρω από τη βάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα νέο στοιχείο ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της υπόθεσης. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική επιβεβαιώνει ότι οι 5 άντρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πάμε αμέσως στον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή του Sky στο Λονδίνο, ο οποίος μετέφερε τα τελευταία νέα στη Χριστίνα Βίδου.
12: Έχουν τεθεί σε εφαρμογή υπηρεσίες ασφαλείας από τα ξημερώματα σήμερα και όλα δείχνουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο παραπέντε και μάλιστα χάρη σε μια γυναίκα που κατοικεί σε μικρή απόσταση από τη βάση του Fairford και σήμανε τον πρώτο συναγερμό όταν γυρνώντας από ένα πάρτι είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τα 2 βανάκια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως είπε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, κάλεσε τον βρετανικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και περίπου 20 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας. Φαίνεται πάντως, Χριστίνα, ότι οι αρχές ήταν προετοιμασμένες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πλέον εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ρωσική ή Ιρανική εμπλοκή, που είναι και το πιο πιθανό. Άλλωστε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει να βάλουν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη βάση, καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Και θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι είχαμε κάποιες σχετικές απειλές. Γιάννη, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και πρόσθεσε ότι ήταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτήρισε και εξαιρετική την αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας. Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας. Διαβεβαίωσε όμως ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
2: Από τη Βρετανία στη Μέση Ανατολή, όπου ανεβαίνει και πάλι επικίνδυνα η ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέσχεσαν αμερικανικό μη επαντρωμένο υποβρύχιο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, εκτελούσε αποστολή κατασκοπίας. Και όλα αυτά την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέου πολέμου θα πλήξει ακόμη και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν κατασχέσει ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα διενεργούσε κατασκοπία.
2: Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σκάφος ήταν ένα Ρέμους 600, ένα προηγμένο έξυπνο μη επαντρωμένο υποβρύχιο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από δυνάμεις του ναυτικού των φρουρών και βρίσκεται πλέον στα χέρια ειδικών της δύναμης για την ανάκτηση δεδομένων.
1: Εν αναμονή της επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Αμπάς Αραχτσί ποντάρει στη διπλωματία.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης, η οποία θα βασίζεται στην αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και θα ικανοποιεί τα θεμητά αιτήματά του. Μόνο μια λύση που προκύπτει από διαπραγματεύσεις μπορεί να τους βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Έχουμε τεράστιες νίκες. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από αυτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σκληρή προειδοποίηση προς τον Αμερικανό.
10: Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε τα στενά του ορμού στενά Τραμπ, επιφυλάσσει ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
2: Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του ορμού, σας φέρουν ένα από τα πολεμικά τους πλοία κοντά σε αυτή την περιοχή. Αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, αναμφίβολα θα πλήξουμε τα σκάφη και τα αντιτροπιλικά τους, ακόμα και στον Ινδικό ωκεανό.
10: Ώρα η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποιεί πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό εγκυμώνει κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και ανθρώπινων ζώων.
2: Όσο το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο αυτής της έντασης, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας διατηρεί την πίεση στις τιμές. Μια πίεση που φτάνει τελικά μέχρι τη δική μας Αγγλία, με τα καύσιμα να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία μέσα στον Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ αρχίζει η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για το τι μπορεί να κάνει ώστε να περιορίσει την επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
16: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την πρώτη του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
1: Και εδώ, Κωνσταντίνε, το κρίσιμο ερώτημα με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αγγλία.
16: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό, ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ, η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρου, και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
2: Αυτά είναι λοιπόν τα περιθώρια που υπάρχουν στο τραπέζι και οι αποφάσεις πλέον αναμένονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
17: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
7: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
17: Για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
2: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αγγλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
17: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
18: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
19: Η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
20: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
17: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
21: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
17: Για τους κακομύριδες,
21: κακομύριδες και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
22: Έχουμε μια απίθετη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
23: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
17: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
2: Ελληνοτουρκικά. Τώρα, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σημερινή του ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε ευθύς αμέσως στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μονομερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
24: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
17: Παρότι ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
24: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή έχουμε την έρευνα και την πώληση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρεται ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
25: Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σωστά. Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
17: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
26: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
27: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους?
28: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
29: Τα 12 μίλια τώρα που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
17: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
2: Η Τουρκία αναζητά φόρμουλα για την απόκτηση των Αμερικανικών F-35 και φαίνεται πως η Μόσχα είναι έτοιμη να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα. Παράλληλα, έχουμε μία σημαντική δήλωση από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
30: Όπως έχει διαμηνήσει πολλάκι η Ουάσιγκτον, Χριστίνα, δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, αν δεν απαλλαγεί από τα ρωσικά συστήματα εράμινας S-400. Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σεργέι Λαυρόφ αφήνει τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης της μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε από πλευράς του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ.
2: Και η φωνή του Bill Gates έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, να προσθεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαν οδηγήσει ακόμη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών του κλάδου σε παρέτηση. Ο συνιδρυτής της Microsoft μιλά για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η χρήση της από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις. Ο Νίκος Λούρδας με τις παραπάνω λεπτομέρειες.
0: Χριστίνα Μεγιστάνας Τεχνολογίας, μιλώντας στο NBC, πρόσθεσε τη φωνή του σε εκείνους που προειδοποιούν για τους υπαξιρικούς κινδύνους της AI. Ο Gates αρνήθηκε να προχωρήσει σε πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει σύντομα μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά τόνισε πως ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο ισχυρό όπλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε το πρώτο απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
2: Έχουμε δημιουργήσει ένα νοήμον είδος που από πολλές απόψεις είναι ήδη πιο έξυπνο από εμάς και τα επόμενα χρόνια με έναν εκθετικά βελτιούμενο ρυθμό θα είναι ασύλληπτα πιο έξυπνο από εμάς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που προκαλούν 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: A weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
30: Εν τω μεταξύ, ο Gates νοικοστάθηκε και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητο να προέλθουν από τις κυβερνήσεις.
0: Και τόνισε, Χριστίνα, ότι η αυτορύθμιση του κλάδου δεν αρκεί. Όταν ρωτήθηκε αν το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, απάντησε απολύτως, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική εποπτεία και η επιβολή των κανόνων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για τον κλάδο. Σε ισχυρή ερώτηση, ο Gates εμφανίστηκε πρόθυμος και για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας πως η εμπειρία του στον τομέα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
30: Θα δούμε λοιπόν όσα είπε.
2: Όταν προσπαθείς να μετριάσεις την κακή συμπεριφορά, χρειάζεσαι σαφή εικόνα και καταγραφές για το τι γίνεται. Επομένως, οι διακόπτες απενεργοποίησης από μόνοι τους δεν θα απέτρεπαν αυτές τις τραγωδίες. Ισχυρό μήνυμα κάθαρσης στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας έστειλε από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, καλώντας την να αναγνωρίσει τα λάθη και τις πληγές του παρελθόντος. Μπροστά σε 150.000 πιστούς, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρίσκονται και τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου. Και πάλι ο Νίκος Λούρδας.
0: Χιλιάδες πιστοί από την Νότια Γαλλία και τη Βόρεια Ισπανία κατακλείζουν τους δρόμους της Λουρδής και αποθεώνουν τον Πάπα Λέοντα το 14ο. Το κομπικό όχημα περνά από τις εντυπωσιακές καμάρες και καταλήγει στο ιερό της Παναγίας της Λουρδής, που είναι χτισμένο πάνω στον βράχο της Μασαβιέλ και το σπήλαιο των εμφανίσεων.
4: Ton église en France d'indiquer notamment aux plus jeunes la voie lumineuse de l'évangile pour édifier une société juste et fraternelle à laquelle ils aspirent.
0: Της Κυριακής ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στο λιβάδι του προσκυνήματος και μπροστά σε 150.000 πιστούς τελεί την Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος του μυστηρίου, ο Ποντίφικας θέτει την ηγεσία και το σώμα της Καθολικής Εκκλησίας πρώτων ευθυνών τους και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κάθαρσης.
2: Πρέπει να έχει το θάρρος η Εκκλησία να ξεκινήσει από τον ίδιο της τον εαυτό. Για να επουλωθούν οι βαθιές πληγές, οι απιστίες και τα επώδυνα λάθη που έχουν συμβεί μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να θέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ταπεινά κάτω από το εξαγνιστικό βλέμμα του Κυρίου.
0: Αυτή την ώρα ο Πάπας πραγματοποιεί ιδιωτικές συναντήσεις με 7 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου και το βράδυ θα ηγηθεί της παραδοσιακής και κατανεκτικής προσευχής του Αγίου Ροδαρίου. Δευτέρα, ο Ποντίφικα θα αναχωρήσει για τον τελευταίο σταθμό τη τετραήμερη περιοδία του στη Γαλλία, την πόλη Μες. Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στην ειρήνη, την ενότητα και το μέλλον τη Ευρώπη.
2: Θα μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Κύμα οργής στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα που ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ έγινε σύμβολο για χιλιάδες Ισπανούς, με 25.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης ζητώντας λύσεις για τις εξώσεις και τα υψηλά ενίκια. Περισσότερα θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Λουίζα Κροντήρη.
1: 25.000 διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους της Μαδρίτης. Διαδηλώνουν σε συμπαράσταση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε τα τελευταία 70 χρόνια.
2: Φτάνει πια. Έχουμε κουραστεί από τη βία που είδαμε να ασκείται εναντίον της Μαρί Κάρμεν. Γίνονται 45 εξώσεις την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το άγχος. Για πολύ καιρό ακόμα η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει.
1: Δονίζοντας τα κλειδιά τους στον αέρα, χιλιάδες Μαδριλένοι διαμαρτύρονται για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.
2: Μας διώχνουν από τα σπίτια, τις γειτονιές και τους δρόμους μας.
1: Οι ζητούν μηχανισμούς για την αποτροπή των εξώσεων, μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να περιοριστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και πάγωμα των τιμών των ενοικίων.
2: Αποτελεί ήδη πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η κατάσταση με τη στέγαση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και το να έχει κανείς στέγη είναι δικαίωμα όλων.
1: Έκαναν πορεία από την Puerta del Sol προς το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια κατασκήνωσαν έξω από το γραφείο του επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.
2: Διαδηλώνουμε για να διεκδικήσουμε και για να μας ακούσει η κυβέρνηση, να ακούσει μια κοινωνία που έχει κουραστεί από την κερδοσκοπία, τη διαφθορά και ένα σύστημα που περιθωριοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού.
1: Το αυξανόμενο κόστος και η έλλειψη κατοικιών καθιστούν αδύνατη την απόκτηση στέγης για πολλούς Ισπανούς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα δυνατή να καλύψει την ανάγκη για 550.000 κατοικίες.
2: Εντός συνόρων τώρα, τουλάχιστον 38 τηλεφωνικές απάτες με λία που ξεπερνά τις 730.000 ευρώ φέρονται να είχαν διαπράξει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο Sky αποκαλύπτει φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον τρόπο με τον οποίο ψάρευαν τα θύματά τους. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, η Χριστίνα, οι ανιχνευτές, δηλαδή αυτοί που έβρισκαν τις τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά και οι τηλεφωνητές που καλούσαν, καθώς και οι εισπράκτορες που μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να αφιερώσουν χρήματα και τη μαλφή. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιρείων κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και ως λογιστές. Το τηλεφωνικό κέντρο ήταν στο Ζεφύρι. Σε έφοδο των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κινητά, επιχειρησιακές συσκευές δηλαδή, με διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Σε σακούλα που κρατούσε ένας 26χρονος ληφθής βρέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2004. 7 χαρτιά κομμένα από τηλεφωνικό κατάλογο με ονόματα που είχαν σβηστεί. Με αυτόν τον τρόπο ψάρευαν και τα θύματά τους, ενώ από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, έσβηναν με στυλό τα στοιχεία, είναι και φωτογραφία που βλέπουμε. Σε μία από τις συσκευές αυτές εντοπίστηκαν πολλές ανοιχτές καρτέλες τηλεφωνικού καταλόγου με μικρά ονόματα που αντιστοιχούσαν σε συνδρομητές σταθερών, τους οποίους και καλούσαν με στόχο να τους εξαπατήσουν. Από την εξέταση των κινητών προέκυψε πως μέσω YouTube χρησιμοποιούσαν βίντεο είτε με ηχητικά σήματα της ελληνικής αστυνομίας, ακόμα όμως και ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΔΕ. Στο Viber μάλιστα είχαν δημιουργήσει και προφίλ με την ονομασία ΔΔΕ και σχετικό εικονίδιο.
2: Τώρα, Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες και χρειάστηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Δύσκολη νύχτα και στη Σκιάθο, ενώ τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά. Στο ρεπορτάζ και πάλι η Κατιά Νιάκαρη.
30: Δύσκολο βράδυ στην Εύβοια λόγω κακοκαιρίας. Στα ψαχνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά ευείας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μια ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Στο Δερβαίνη σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην Σκιάθο. Τα ορμητικά νερά παρασυρούν τραπεζοκαθίσματα και άλλα αντικείμενα από τα καταστήματα. Από αυτά πλημμύρισαν. Από το δυνατό.

0: διεθνώς καταξιωμένη Ελληνοαυστραλή κεθαρίστρια Οριάνθη, ένωσε τις δυνάμεις της με την Άννα Βύση. Συναυλία που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική σχέση της Άννας Βύση με το κοινό της.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 50-36. Ο αγώνας πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε το χθεσινό θρίλερ μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, το οποίο κρίθηκε από τον buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.
2: Τσέντι Όσμαν πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Γράφει το τελικό 84-82 και χαρίζει στον ΠΑΟΚ την πρόκληση στον τελικό του Super Cup μετά από ένα απίθανο θρίλερ. Ο Νίκα Λάθης δίνει προβάδισμα 4 πόντων στο δικέφαλο 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
3: 80-76.
2: Ο Φρανσίσκο αρνείται να παραδοθεί. Τιμωρεί την κοιμόμενη ασπρόμαυρη άμυνα στο 80-79 και με ένα ακόμη τρίποντο 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
3: Ένα σου τριόπαντο μέσα!
2: Υπογράφει την προσπέραση του επτάστερου με 82-81. Όμως η τελευταία λέξη του ημιτελικού ανήκει στον Όσμαν. Ο Τούρκος εκτελεί τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό με ένα φοβερό μπάζερ μπίτερ.
4: Very happy that I was able to help the team win this important game, but you know, it's just only one game, so we have another game tomorrow, final.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς,
8: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν θέλουμε ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Θέλουμε να είναι 1013.

0: Αγαπημένη, αγαπημένη σας. Βρε, τι χορός είναι αυτό σήμερα, βρε σε καλό μας να μας βγει.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η εταιρεία Botios, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
7: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: συζήτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Sagerlac. Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645026349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλή ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz χωρίς σύνορα. You got to have freedom, με ρύθμι σύνδεση του Φέρο Σάντες από το άλμπουμ του 1979, Ed Kelly and Friend, όπου Friend ήταν βέβαια ο Φέρο Σάντες, αλλά δεν μπορούσε να αναφερθεί το όνομα ή η φωτογραφία.

τη συνέχεια το Άγιο Δισκοπότηρο της Afro Jazz, το άλμπουμ του 1993, Denis Afarar, στα σενεγαλέζικα σημαίνει Drums of Fire, από το σενεγαλέζο περκασιονίστα Mor Tcham. Ακούμε το κομμάτι Άγιο Άγιο Νέν.

0: Μπαϊάου από τον Γάλλο βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ και το νέο του άλμπουμ Σέιμπα. Στα κρουστά ο διάσημος Ιαπωνέζος περκασιονίστας και η Τάο Γκάουα. Θα κλείσουμε από το πρώτο ημίωρο με Bradford Marsalis Quartet, Spiral Dance.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 3020. 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά
8: Αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Έλαμε πάλι μαζί. Κάνε την εγγραφή σου τώρα να πέσεις κι εσύ.
15: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την τροπεδίστρια Ingrid Jensen. Wood Carvings από το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της, Here on Earth, το 1997. Συνεχίζουν με το σπουδαίο νοτιοαφρικανό drummer Asar Hamedje. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο A Semblance of Return. Ακούμε το κομμάτι War, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, όχι μόνο για την δημιουργία του, την καλλιτεχνική, αλλά για την πολιτικοκοινωνική του δράση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

ήταν ο μπασίστας Tyrone Allen, ο δεύτερος από το ντεμπούτο του άλμπουμ Upward. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Chris Potter από το νέο του άλμπουμ

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα κλείσουμε αυτό το τρίτο Soulful Jazz ημίωρο με τον συγκλονιστικό Donny Hathaway σε μια μοναδική, πραγματικά μοναδική εκτέλεση του περίφημου The Ghetto. 1971, ζωντανή ηχογράφηση στο Bitter End, στο Village, στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Μια εκτέλεση όπου Donny Hathaway, μουσική και κοινό γίνονται ένα για να παράγουν, για να παράξουν ένα αληθινό αριστούργημα. The Ghetto.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
3: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Περνάμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Ζάφερ Ιουσέφ, το δεξιοτέχνη Τινίσιο στο Ούτι, I Blink an Eternity Part 2 από το περσινό του άλμπουμ Σιράζ. Για τη συνέχεια ένα σούπερ τρίο, Nels Klein, μπάσο κιθάρα, Marcus Gilmore drums, Greg Thomborn πλήκτρα, πιάνο και τα συναφή. Από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Tree of Bloom ακούμε το κομμάτι Queen King. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Αμερικανός με Νιγηριανή καταγωγή τρομπετίστας David Adeyemi στο φετινό πολύ αναμενόμενο πρώτο του άλμπουμ The Flame Beneath the Silence, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι The Vine, με ένα σπουδαίο line-up: Joel Ross βιμπράφωνο, Linda May Horn ο μπάσο, Marcus Gilmore drums, προηγουμένως τον ακούσαμε στο Trio of Bloom. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με μια γεύση από νέα spiritual jazz. Five Sonics, το group από το Nottingham, από το περσινό του άλμπουμ Expanding to One, ακούμε New Pyramid. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

καταγωγή της από την Καλιφόρνια, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Αυτή είναι η Αλίσα Γκρέις. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει, στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη, για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Ο Σεπτέμβρης μέχρι το τέλος του δηλαδή. Γιατί τα χάλια μας το πρώτο 15ήμερο τα είδαμε με το Σεπτέμβρη του 26. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

λίγο μας μπερδεύουνε. Τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το κράτος μας μπερδεύει. Απ' τη μία στις εθνικές οδούς, αλλά και σε περιφερειακές οδούς μας έχουν κάτι όρια ταχύτητας 50, 30, δεν ξέρω και εγώ τι, στις εθνικές οδούς 90, 100. Και απ' την άλλη αφήνουν και εισάγονται και διαφημίζονται κιόλας αυτοκίνητα τα οποία είναι και καινούρια τεχνολογία και πιο ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό, νομίζω. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι εισάγεται ένα αυτοκίνητο, θα το βρούμε στις ελληνικές αγορές, με 900 ύπους, ένα SUV, το οποίο φανταστείτε πόση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Πού όμως, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν γίνεται τον άλλον έναν τον καταχαιριάζει στη στιγμή που του δίνει την άδεια να το αγοράζει, αλλά να πηγαίνει με 100. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει με

έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ. Με μουσικές που μας ταξιδεύουμε, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι επαναστατική κίνηση να ονειρεύεσαι στις μέρες μας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μιλάμε και εκεί επικοινωνούμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Βλέπα εδώ ένα event, λέει, που έγινε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, όπου γυμνή γυναίκα ήταν πάνω σε μεγάλο τραπέζι, ολόγυμνη μιλάμε τώρα, όχι με μαγιό, και πάνω της ήταν τα φαγητά. Αυτή δηλαδή έπαιζε το ρόλο του πιάτου και πάνω της ήταν διάφορα ομά πράγματα όπως σούσι, σαλάμι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έκατσε εκεί ακίνητη 3 ώρες, πήρε 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μας ανεβάζει ως χώρα. Ξέρω κι εγώ, όχι. Μάλλον όχι. Αυτός ο τουρισμός ειδικά όχι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Για ακόμα μια μισή ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Έχουμε ευχάριστα νέα από το περιβάλλον. Οι επιστήμονες τώρα μας λένε με βάση έρευνες που έχουν κάνει από το 21 μέχρι σήμερα ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται στην Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία επίσης φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι περίπου όπως το 1920 όσον αφορά τον πάγο. Υπάρχει, λέει, μια μικρή αύξηση πάγου. Τώρα κάπου πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι ανακοινώνουν μελέτες όπως εδώ από το 21 μέχρι σήμερα που λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, αλλού μας λένε διαφορετικά πράγματα. Εμένα μου μοιάζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας περάσουν ένα όμορφο ψέμα.

σήμερα με τα αυτοκίνητα θα τα βάλω, αλλά κυρίως με το κράτος. Τι ακριβώς κάνει, πώς ακριβώς μας χρησιμοποιεί, και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε, ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί, εχθές και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Σας κάνω παρέα όπου και να βρίσκεστε, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματα, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια από όπου και αν προέρχονται. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Και σήμερα θα περάσουμε καλά και ελπίζω όλο το χειμώνα. Θεού θέλοντος.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχω απορίες πώς γίνεται να διαφημίζεις ότι εισάγεις ήδη ως χώρα ένα αυτοκίνητο με 900 ύπους σε μια χώρα που σου απαγορεύει στις εθνικές οδούς να τρέχεις.

να τρέχουν τα αυτοκίνητα περισσότερο. Αυτή ήταν η μία απορία μου και η δεύτερη είναι αυτή εδώ που έρχεται τώρα και διαβάζω ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, όχι εδώ, αλλά στην Ιταλία προς το παρόν. Αλλά είναι κάτι που μας έρχεται και εμάς από ό,τι έχω διαβάσει. Στα αστικά κέντρα στην Ιταλία με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Ρήνο, Μπολόνια και Μιλάνο, απαγορεύουν 3,5 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο να κινούνται πλέον σε αυτές τις πόλεις. Κάπου εκεί πας και του λες στο Λουνού, φέρουμε τα χρήματα. Έχω πληρώσει φορολογίες, έχω πληρώσει για αυτοκίνητο το οποίο εισάγεις στη χώρα και το έχεις δώσει άδεια. Έτσι δεν είναι, δεν γίνεται δηλαδή να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο κάποιες χιλιάδες ευρώ και αμέσως μετά να έρχεται ο άλλος να σου λέει απαγορεύεται όμως να κυκλοφορείς. Κάπου όλα αυτά πρέπει να φτιάξουν.

Λίγο διαφορετικό το τραγούδι εδώ από την Blondie, από ό,τι το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, το Call Me. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελευταίο 20 λεπτό με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε αρκετές διασκευές. Κυκλοφόρησε το Don't Look Any Further που μόλις ακούσαμε τον Απρίλιο του 1984. Το αυθεντικό βέβαια κυκλοφόρησε τότε, του Dennis Edwards, που ήταν μέλος των Temptations και έγινε τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το ξανακούσαμε από τους M People το 1993. Και τώρα αυτό εδώ που το ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε. Καλό φθινόπωρο.

Εκπληκτική, σοκαριστική ήταν η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ήξερε το Μαζονάκι αλλά δεν ήξερε και τη δουλειά του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κουτάκια τους, στα καβούκια τους, βγαίνουν κάποια στιγμή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους και μετά ξαναμπαίνουν μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, ελεύθερο επαγγελματία, να ρωτήσεις, μπορεί τον άλλον να μην τον ξέρεις, έτσι, αλλά τη δουλειά του την έχεις ακούσει μια φορά για να τον απορρίψεις ή να τον δεχτείς. Δεν γίνεται να μην τον ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν ακούω γογό τσαμπά. Δεν ξέρω τη δουλειά της. Όμως κάποια στιγμή την έχω ακούσει για να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αφορά τη μουσική. Παρόλο που εγώ δεν ακούω γογό τσαμπά, δεν μπορείς να λες δεν τον ήξερα το Μαζονάκι, δεν ήξερα τη δουλειά του και να είσαι τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στους πολιτικούς. Είναι στα καβούκια τους, είναι με την αυλή τους, έτσι τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο οι περισσότεροι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, τις φθινοπορεινές, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.